0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι Μπανγκαράγκα είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 18η θέση. Ο τελικός μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φαμέλου. Αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία κατηγορήσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Νότιου Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτηση στο ΕΚΣ. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κοινή δήλωσή τους, ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας, στο πλαίσιο του Europe Golf Forum, υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο Χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υπόσχονταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν θύματα. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ενδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο λαδοπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πορλάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία κατηγορήσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις ΗΠΑ. Σε κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταΐος βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Bankaram είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διεκεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας και το Φέρτο βρέθηκαν στην 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει σε εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 18η θέση. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υπόσχονταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ενδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο Λαδαπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 3, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, συγγνώμη, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με φόντο τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, θέτοντας ωστόσο εκ νέου το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης σε συνάρτηση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται σήμερα στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού το μεσημέρι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφόδρη κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού, με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε: «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλοί. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας την μακροβιότερη αποστολή στην ιστορία του. Η κουβανική κυβέρνηση διένυμε στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας, στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια τη συνάντησή τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου, υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός, που ήταν επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου όπου ξέσπασε ο Χανταϊός, βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι Μπανκαραγκά είναι η μεγαλύτερη νικήτρια της Eurovision του 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει όμως τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 19η. Ο τελικός μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμο, στη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 19 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης αξίας 400.000 ευρώ περίπου εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή 2 αλλοδαπών, ο ένας Έλληνας, οι οποίοι συνελήφθησαν είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο καιρός. Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. 15 με 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 14 με 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Ματίνα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ertnews Radio 105,8.

Το επόμενο ραντεβού γράφει Σόφια, παρακαλώ. Η Νταρά είναι η μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα. Όπως ακούτε, 516 βαθμοί μετά από ένα θρίλερ με το Ισραήλ. Ο δικός μας Ακύλας κατέκτησε τη 10η θέση, το δικό μας παιδί που έβγαλε τον κόσμο στις πλατείες. Το συμπαθέστατο παιδί είναι πρώτο στις καρδιές μας όμως. Η νίκη της Ντάρα έχει και ελληνική υπογραφή. Στους στίχους υπογράφει και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που είναι παραγωγός και συνθέτης. Δεύτερο είναι το Ισραήλ. Στην πεντάδα η Ρουμανία, η Αυστραλία, η Ιταλία. Όλοι αυτοί λοιπόν στην πεντάδα, εμείς στη 10η θέση. Πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φερτώ. Στα σημείτου να φερτώ. Χρήσω ρολόγια, designer, σου λέω φερτώ. Leather, παλτό, φερτώ. Η Κύπρος και η Αντιγόνη με τον Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση, 75 βαθμούς πήραν. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Εντάξει, δίπλα μας είναι, στη Βουλγαρία, στη Σόφια θα είναι, κοντά είναι, θα πεταχτούμε. Και πώς να μην είναι καλό το ξεκίνημα όταν είναι με το Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας, να ακούσουμε μουσική και για να γίνουμε εμείς και εσείς ένα, μια μεγάλη παρέα. Απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί μόνο στην Ελλάδα. Τα μηνύματά σας έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Πάω πακέτο σήμερα με τον Παναγιώτη Σταυρούλια, ο οποίος έχει την ευθύνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς. Αν προτιμάτε ακρόαση μέσω διαδικτύου, earth-eco.gr στην πλατφόρμα της ΕΡΤ και επιλέγετε το Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Λοιπόν, εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber. Εκεί γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, με την ονομασία του σταθμού, έρθνιο σημεία, radio ή άλλη, και αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, την κριτική σας. Ωραία, δεν μας απογοήτευσε ο Ακυλάς, ίσα-ίσα. Συμπαθέστατος, τα έδωσε όλα. Όπως είπε, στεναχωρέθηκε γιατί δεν ήθελε να μας απογοητεύσει, λέει. Πρώτος της καρδιές μας, τελεία και παύλα.

0: καλοκαιρινά βγάλατε. Καλυτερεύει. Θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός. Γιατί χθες είχαμε λασποβροχές και τα λοιπά. Θερμοκρασίες βέβαια είχαμε καλές. Λασποβροχές off, από ό,τι έχω καταλάβει. Και το θέμα της σκόνης περιορίζεται. Αλλά νομίζω ότι τα ξέρει καλύτερα η Αναστασία Τυράσκη. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας ενισχύεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Πιο αναλυτικά την Κυριακή, στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο Νότιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 28 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στα νότια. Το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Έτσι, λίγο πριν ξημερώσει, 5 και 20 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι. Ανατολή ηλίου θα δούμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση, έχουμε ώρες, έχουμε 14 ώρες και 1 τέταρτο μπροστά μας για να δούμε δύση του ηλίου στις 20 και 30. Θα δύσει ο ήλιος. Ο μήνας έχει 17 του Μάη και λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και στην Ανδρονίκη. Τι ωραίο όνομα, ρε παιδιά. Στην Ιουνία υπάρχει και αυτό το όνομα, Ιούνιος, Ιουνία λέει, και στον Σόλωνα. Χρόνια πολλά και καλά, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες εσάς και όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, τα ταυράκια. Λοιπόν, για να δούμε και ποιες επαιτίες συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της διφοβίας. Διεθνής, είναι μία από τις αιτήσεις καμπάνιας, λέει, που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα της λαοτική κοινότητας. Γιορτάζεται σε περισσότερες από 30 χώρες. Και η επιλογή του εορτασμού αυτού έγινε με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1990, που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να θεωρείται ασθένεια ή ομοφιλοφιλία. Ο όρος ομοφοβία επινοήθηκε στη δεκαετία του 60 από τον Αμερικανό ψυχολόγο George Weinberg. Το 2009 προστέθηκε στον τίτλο της καμπάνιας η τρανσφοβία και το 2015 η διφοβία, προκειμένου να αναγνωριστούν και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανσεξουαλικά και τα αμφιλόφιλα άτομα, όπως λέει εδώ. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την ευρωινωμάτωση, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης και Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας. Για να δούμε και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία. Το 1790 και σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρο, ο στόλος καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκοπτικό δίστοχο, αν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο, που το λέμε συχνά. 1792, μία ομάδα μεσητών συγκεντρώνεται σε μία καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργείται το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. 1992 και ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. 1918 και η μάχη του Σκράντι Λέγκεν, λίγη νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξίου. 1931 και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου. Προηγήθηκε οξία επίθεση αντιπολιτευόμενων εφημερίδων κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως κυβέρνησης κλεπτών. 1931 εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνε τύπου Jackens G24 της ελληνικής εταιρείας εναέριων συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, στα 1746 στις γεννήσεις τώρα, ο Έντουαρτ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. 1936 είχε γεννηθεί ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Το θυμάστε, τον ξένιο στο Καβαλάρι. Σαν σήμερα στα 1943 είχε γεννηθεί η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού.

Δεν το ξαναβάζει το τραγούδι. Για εκεί είχα μείνει να τα ακούω. Σε μαγεύει δίκη μου σχολείο. Λοιπόν, στους θανάτους, σαν σήμερα, έφευγε το 1510 ο Μποτιτσέλη, Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. 1886 ο Τζον Ντίρι, Αμερικανός σιδηρουργός, πρώτο πόρο στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. Το ξέρω από τα τρακτέρ εγώ. 1960 Ιωάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής της ιατρικής και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης, στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επικαιρότητα, με τι να ξεκινήσουμε. Μέχρι αργά, μέχρι πριν από λίγο με την Eurovision. Α, για καλά, και με τις επόμενες μέρες με την Eurovision θα ασχολούμαστε. Λοιπόν, σας έλεγαν λοιπόν και νωρίτερα ότι η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια με τον Μπαγκαράγκα. Η Ντάρα είναι η τραγουδίστρια. Αναδέχτηκε νικήτρια λοιπόν του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Συγκέντρωσε 516 βαθμούς. Το τραγούδι της, τον Μπαγκαράγκα, φέρει την υπογραφή. Για βάλτο ρε Παναγιώτη, ρίξτε το μας από κάτω πάλι. Φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Ανάμεσά τους και ο παραγωγός, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, και πολλοί άλλοι. Παίχτηκε ένα θρίλερ με τις ψηφοφορίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Βουλγαρία. Το κοινό όμως έδωσε την πρώτη θέση στη Βουλγαρία. Ο Ακύλας με το Φέρτο απέσπασε 220 βαθμούς, βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα, στη δέκατη θέση είμαστε λοιπόν. Κέρδισε τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Και η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση αποσπώντας 75 βαθμούς. Λοιπόν, η λαμπερή μουσική του μεγάλου τελικού της Eurovision μεταδόθηκε βεβαίως από την Ερτένα, ζωντανά. Μας μετέφεραν ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου για 10η φορά, παρακαλώ. Το αγαπημένο δίδυμο μας μετέφεραν όλα όσα γίνονταν εκεί. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέαμα, συγκίνηση κτλ. Η Ερτένα από την τηλεόραση, το δεύτερο πρόγραμμα, η Φωνή της Ελλάδος, το νέο διεθνές κανάλι της ΕΡΤ, το Κόσμος, αλλά και το Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ, όλα αυτά με πλήρη προσβασιμότητα και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διαφημίσεις και διακοπές, μετέδιδαν όλα όσα γίνονταν λοιπόν στη Βιέννη. Σας λέω την πρώτη δεκάδα του τελικού: Βουλγαρία, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία στην πέμπτη θέση, στην έκτη Φιλανδία, στην έβδομη Δανία, στην όγδοη Μολδαβία, στην ένατη Ουκρανία και στη δέκατη εμείς, η Ελλάδα. Ο Ακύλας που μάγεψε και αποθεώθηκε και έβγαλε και τον κόσμο στις πλατείες. Βλέπαμε τι μετέδιδαν οι ανταποκριτές μας, στις αίρες ο κόσμος περίμενε με μεγάλη έτσι συγκίνηση και αγωνία να δουν τι θα γίνει. Ήταν εντυπωσιακό το κόνσεπτ που είχε βρει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Αυτός πάλι με την πορτοκαλί του αμφίεση, τα χατίσια τα αυτάκια του. Ξεκίνησε την εμφάνισή του πατώντας ένα εικονικό start και δίνοντας τα πρώτα δευτερόλεπτα τον τόνο ενός act που ξεχώρισε με την αισθητική και τη θεατρικότητά του, εκεί με το πατίνι του κτλ. Λοιπόν, τι δήλωσε το παιδί, ήταν στεναχωρημένος μετά το τέλος του τελικού. Είπε πάλι κουβά, δεν ξέρω τι να πω, ψάχνω να βρω τη δήλωσή του εδώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι όντως στεναχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω πραγματικά, με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό. Και πραγματικά να ξέρετε, λέει, ότι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτά δήλωσε και εγώ ξαναλέω ότι είναι πρώτος στην καρδιά μας. Και εντυπωσιακή ήταν και η Αντιγόνη, να μην την αδικούμε, και στην εμφάνισή της και σε όλα. Λοιπόν, τι να ακούμε, άντε, λίγο Φέρτο ακόμη.
1: Φέρτα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερη μέρα χθες, σήμερα ολοκληρώνει τις εργασίες του και ο Πρωθυπουργός και χθες επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, έθεσε εκ νέου το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης, σε συνάρτηση, όπως είπε, με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Τόνισε ότι η απάντηση στο γιατί κάποιος να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία έρχεται αν σκεφτεί το ποιος θα σηκώσει τον τριψήφιο τηλέφωνο και τι θα πει στην περίπτωση που αυτό χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Οι εργασίες, σας είπα, ολοκληρώνονται σήμερα πάλι με ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε χθες.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Θάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Μάνφερτ Βέμπερ, ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή τους έκανε και πλάκα, τους είπε ότι πρέπει να στηρίξουν την ελληνική υποψηφιότητα για την Eurovision. Ήταν μια ευχάριστη στιγμή αυτή. Κρατώ και αυτά που είπε ο κύριος Βέμπερ όσον αφορά τη χώρα μας. Είπε ότι η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για το πώς επιστρέφει μια οικονομία στην ανάπτυξη. Μετέτρεψες, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τοποθέτησες την Ελλάδα ως πυλώνα της ευρωπαϊκής μας ασφάλειας. Λοιπόν, είχαμε παρεμβάσεις όμως και από τους υπουργούς. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είπε ότι πρέπει να μπει τέλος στην τοξικότητα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι στη μεγάλη παράταξη. Για να τους ακούσουμε και τον Νίκο Τοδενδιά.
3: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις. Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
4: Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε. Μην υποχωρείτε στο μπούλινγκ. Μην τους αφήνετε να μας κουνάνε το δάχτυλο. Κανένας από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία.
5: Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε και σε ένα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο εκεί του συνεδρίου. Τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Το ερώτημα είναι, όπως είπε, ποια κυβέρνηση θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, όπως είπε. Λοιπόν, τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις για όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ειδικά στα θέματα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε αυτό που είπε για την ακρίβεια. Εκεί εστιάζεται σκληρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ακρίβεια είναι δικό του δημιούργημα, οπότε δεν μπορεί να μιλάει για ελαφρύνσεις της κοινωνίας. Μέσης άκρης αυτό λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά τρεις τελίτσες. Εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από το ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος ζωής. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει? Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια χώρα με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με ομιλία του από την Κομωτινή. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μέσα του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης. Αυτή είναι η χώρα του κυρίου Μητσοτάκη, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της παιδείας, όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας.

Τώρα έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Διεγράφει εκ νέου από τον Σοκράτη Φάμελο ο Παύλος Πολάκης. Τρίτη φορά λοιπόν που διαγράφεται ο πρώην υπουργός. Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι αποφάσισε ο πρόεδρος χθες. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χάτζη Σοκράτη, που ζητούσε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι έγραφε τώρα ο Πολάκης και πώς ήρθαν όλα αυτά? Σοκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χάτζη Σοκράτη, έτσι τον έλεγε, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια και την Κεντρική Επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία? Έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Συγκάλεσε άμεσα την πολιτική γραμματεία. Άμεση ήταν λοιπόν η αντίδραση του Σοκράτη Φάμελου. Χαρακτήρισε προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν την σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, και δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την πολιτική μου ηθική και την αξιοπρέπεια. Αυτά είπε ο Σοκράτης Φάμελος, νέος κύκλος εσωστρέφειας βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα κληθεί το επόμενο διάστημα να πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον του κόμματος. Επανήλθε ο Πολάκης μετά με νέα ανάρτηση και λέει τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει και να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι. Έσπασα παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι με διαγράφουν. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Αν έχετε τους βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του, να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμιά ενημέρωση, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης. Εδώ τώρα έρχονται και παίζουν διάφορα πώς θα πάει στην πολιτική γραμματεία, αν μπορεί να είναι στην πολιτική γραμματεία, διότι από την κοινοβουλευτική ομάδα διαγράφει και όχι από τα άλλα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Φασουλά να διευκρινιστεί και αυτό. Πάντως σίγουρα είναι ότι με τούτα και με εκείνα πυροδοτείται. Ενώ είμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά, ένας κύκλος νέας εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε εξελίξεις και μπροστά στη δημιουργία του νέου κόμματος που πάει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Λοιπόν, τώρα. Στά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ωστόσο ότι το αεροπλανοφόρο Gerald Ford που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή στην ιστορία του όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Μέσα σε αυτό το κλίμα εντείνεται η διεθνής αβεβαιότητα καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά προκαλώντας τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ στα δικά μας στην εγχώρια αγορά καυσίμων δεν αντιμετωπίζουμε ζήτημα επάρκειας όπως τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διότι όπως είπε τα δύο δηληστήρια που διαθέτει η Ελλάδα ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι τιμές όμως έτσι σταθερά. Βενζίνη, πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ και όπως άκουγα τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Βενζινόπολων, τη βδομάδα που έρχεται θα έχει και άλλη, αναμένεται να πάρει πάλι μια μικρή άνοδο.

Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μας πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι απατεώνες για να πείσουν τα θύματα τους χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Άπειρες φορές έχουμε πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις στο Facebook. Σου βγάζει προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Άπειρες φορές έχουμε πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις στο Facebook.

0: Σε 15 χώρες υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol κάνουν εφόδους και έρευνες σε επιχειρήσεις και αποθήκες. Εντοπίζουν χιλιάδες φαρμακευτικά σκευάσματα και προχωρούν σε προσαγωγές υπόπτων. Στην Ελλάδα, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε έρευνα σε εταιρεία Logistics στην περιοχή του Κοροπίου και σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν έγγραφα όπως τιμολόγια, δελτία αποστολή και άλλα παραστατικά που αφορούν εισαγωγές εμπορευμάτων. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα, κυρίως για σοβαρές καρδιολογικές ασθένειες και αυτοάνοσα νοσήματα. Έγιναν συνολικά έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Οι διοκτικές αρχές απενεργοποίησαν 196 ιστότοπους στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία. Από τη Eurojust δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε από το 2019. Είχε ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσω ιστοσελίδων αλλά και μέσω social media, όπου εμφανίζονταν δήθεν γνωστοί γιατροί σε βίντεο ή φωτογραφίες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη να μιλούν για την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων ώστε να παραπλανήσουν τους πολίτες.
1: Αυτά τα ωραία που λέτε και είχαμε και άλλα ωραία εδώ, συνέχεια με άλλα ωραία εδώ στην χώρα μας. Περισσότερες από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ που δεν είχαν γνωστοποιηθεί παρακαλώ στον ΟΕΟΦ εντόπισαν και κατέσχεσαν οι ελεκτές της ΑΔΕ. Και βεβαίως διαπιστώθηκε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή από αδήλωτα εισοδήματα. Να ακούσουμε τον Άκη τον Αθανασόπουλο.
2: Οι ελεγκτές με ευνηδιαστικούς ελέγχους και στοχευμένους βέβαια ελέγχους, γιατί όπως είπα πριν πήγαιναν βάσει πληροφοριών, έφτασαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν βέβαια 34.202 συμπληρώματα διατροφής. Τι το παράνομο τώρα της υπόθεσης ποιο είναι, ότι αυτά τα συμπληρώματα δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η αξία τους υπολογίζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ και πέραν του γεγονότος ότι δεν είχαν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, οι ελεκτές της ΑΔΕ εντόπισαν και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, δηλαδή συγκεκριμένα αδήλωτα εισοδήματα 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και μία απόδοση ΦΠΑ που αγγίζει τις 250.000 ευρώ.

Τώρα, σε ένα θέμα που πόνεσε η ψυχή μας που το βλέπαμε, είχε εξασφαλίσει αποκλειστικές εικόνες ο συνάδελφος, ο αστυνομικός συντάκτης της ΕΡΤ, ο Γιώργος Ογεραφέντης, από ένα σπίτι Παύλα Τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους, όπου ζούσε μια οικογένεια με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Εικόνες πρόκλησης στην ίδια την κοινωνία. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κλήθηκαν να επέμβουν λοιπόν σε αυτό το σπίτι μετά από καταγγελία γειτόνων. Άθλιες συνθήκες, βρώμα, δυσοδεία, μούχλα στα δωμάτια όπου ζούσαν τα παιδάκια ηλικίας 7,5 και 3 ετών. Σκουπίδια, πεταμένα αντικείμενα, τα ρούχα των παιδιών πεταμένα από τα μπαλκόνια, τα στρωματάκια τους, λερωμένες κουβέρτες. Δεν υπήρχαν οι συνθήκες αυτές. Όπως είπαν, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η γειτόνισσα εκεί που μίλησε κιόλας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα παιδάκια γύριζαν γυμνά όλη τη μέρα και το φαγητό τους ήταν delivery απ' έξω. Ο πατέρας δούλευε, λέει, η μητέρα δεν πολύ ασχολούνταν με τα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδάκια έχουν μεταφερθεί στο παιδόν για εξετάσεις. Οι γονείς 31 και 36 χρόνων κατηγορούνται, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τι να πούμε με αυτές τις εικόνες. Πονάει η ψυχή μας. Λοιπόν, σε άλλο ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο, πριν φύγουμε για το δελτίο των 6. Μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, συγκεκριμένα 11,5 κιλά, καθώς και 27 κιλά ενδική κάναβη, βρέθηκαν στην κατοχή 2 αλλοδαπών και ενός Έλληνα στην Αθήνα και οι 3 συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι για ναρκωτικά και άλλα δικήματα και τα κέρδη τους σε περίπτωση που τα ναρκωτικά κατέληγαν στην αγορά θα έφταναν τις 400.000 ευρώ. Λοιπόν, 6 ώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί να δούμε εδώ πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site, από τον κυριακάτικο τύπο, να δούμε τα μηνύματά σας, όλα αυτά τα ωραία μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με φόντο τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, θέτοντας ωστόσο εκ νέου το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης σε συνάρτηση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται σήμερα στο Metropolitan Expo με ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου αφορμή ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ το αεροπλανοφόρο Gerald Ford που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός εκ των στενότερων συνεργατών του ανατραπέντος Προέδρου της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο ανακοίνωσε το Καράκας. Σε κοινή δήλωσή τους οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο όπου ξέσπασε ο χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Η Ντάρα από την Βουλγαρία με το τραγούδι «Μπανκαράγκα» είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 19 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής καναβής αξίας περίπου 400.000 ευρώ εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή δύο αλλοδαπών και ενός Έλληνα οι οποίοι συνελήφθησαν.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες και διαστήματα με βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί, 4 έως 6 μποφόρ από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 14 με 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πολλές καλημέρες σε όλους. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλή Κυριακή, πολιτικός αναβρασμός ξεκίνησε στο δρόμο για τις εκλογές. Όπως φαίνεται, καλημέρα στη Θεσσαλία, στον Κάμπο, εκεί που μας στέλνει τις ωραίες φωτογραφίες ο Δημήτρης. Καλημέρα και στη Γιώτα από την όμορφη Νάξο. Δεν πτωούμαστε, δεν πειράζει, Ακύλα λέει. Πρώτος στις καρδιές μας ο Ακύλας. Καλημέρα στο Γιάννη από το Βόλο. Γνωστό ελληνικό. Μας έριξαν, λέει η Ντίνα από τις Σέρες. Άξιζε την πρωτιά ο Ακύλας. Λοιπόν, για να ανοίξει και τ' άλλο, μας ξενύχτησε ο Ακύλας. Τελικά, όταν σε φέρνουν πρώτο στα στοιχήματα, μετά την πληρώνεις. Τρεις τελίτσες. Έτσι δεν έγινε και με τον Σάκη. Σάκης, όπου Σάκης. Ρουβάς, παρακαλώ. Έλα, ρε Παναγιωτά. Καλημέρα Βίκη, καλημέρα Βίκη, καλημέρα και στον Πειραιά. Α, μάλιστα. Και ο Σάκης για πρωτιά πήγαινε, έχει δίκιο η Βίκη που το λέει και το σημειώνει. Αλλά, είδατε.

Λοιπόν, συναντιόμαστε στο Viber, εκεί επικοινωνούμε. Στέλνετε καλημέρες, στέλνετε τα σχόλιά σας, στέλνετε την κριτική. Μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά σχόλια, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και είναι όμορφο να μοιραζόμαστε έστω και απλές καλημέρες. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Φυσικά πρώτο θέμα παντού είναι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της Eurovision. Η Βουλγαρία, είπαμε, είναι η μεγάλη νικήτρια. Το επόμενο ραντεβού θα είναι στη Σόφια. Λοιπόν, Eurovision earthnews.gr, από το σπίτι μας ξεκινάμε πάντα. Eurovision 2026, λοιπόν, η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα. Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε σε μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Μάγεψε την Ευρώπη λοιπόν με το Μάγκα Ράγκα. Ακύλας στην ΕΡΤ, είμαι στεναχωρημένος, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Με στηρίξατε και αυτό είναι το σημαντικό. Έλαβε αγάπη, στήριξη, χειροκρότημα και παρέμεινε στην τελική δεκάδα και χόρεψε χαμογελαστός χειροκροτώντας την νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, ο Ακύλας. Αυτό που ακούμε λοιπόν είναι το τραγούδι που νίκησε τον Μπαγκαράγκα με την Τάρα.

Λοιπόν, το Μπαγκαράγκα παίχτηκε ένα θρίλερ μέχρι τέλος με το Ισραήλ για την πρωτιά ανάμεσα στους δύο. Όμως το κοινό έστειλε στην πρώτη θέση τη Βουλγαρία και ήρθε στη δεύτερη μετά το Ισραήλ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης. Συνεχίζονται και σήμερα για τρίτη μέρα οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου. Πολύ έκτακτη ανάγκη διεθνούς ανησυχίας, το ξέσπασμα του ιού έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο πιο μπαγκαράγκα διαγωνισμός της Eurovision. Ισραήλ, ισχυρή έκρηξη σε εγκαταστάσεις της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας. Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία, προειδοποιεί ο Τραμπ, τα λέγαμε και νωρίτερα. Ιταλία, αυτοκίνητο έπαιζε σε πεζούς στη Μόντενα, 8 τραυματίες, οι 4 σοβαρά, το βίντεο είναι αφήστε το, στα καλά του καθουμένου. Πάει και πέφτει πάνω. Τι να σας περιγράψω με αυτό που βλέπω. Ταϊλάνδη, τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο, τουλάχιστον 8 νεκροί. Και οι αποκλειστικές εικόνες της ΕΡΤ εδώ από το σπίτι Τρόγλι στους Αγίους Αναργύρους, εκεί όπου διαβιούσαν δύο γονείς με τα τρία ανήλικα παιδάκια, τα οποία γύριζαν όλη μέρα γυμνά και παρατημένα μέσα σε αυτό το σπίτι, όπως κατήγγυλαν οι γείτονες. Μέσα στα σκουπίδια και στη βρωμιά και στη μούχλα ζούσε αυτή η οικογένεια. Τα παιδάκια βασικά, γιατί οι γονείς προφανώς αυτή την επιλογή είχαν και δικό τους θέμα είναι, αλλά τα παιδάκια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε άλλο θέμα τίμησε τη μνήμη της κυράς των Μαρισίων στην Ορεστιάδα. Συναντήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο του Europe Golf Forum. Τρεις συλλήψεις για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης στην Αττική, σας τα έλεγα νωρίτερα. Πολάκης, μετά τη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Και νέα επιχείρηση σε οικισμούς της Δυτικής Αττικής, αποξυλώθηκαν καλώδια για ρευματοκλοπές και συνελήφθησαν 9 άτομα. Στον καιρό θα μας τα πει σε λίγο Αναστασία Ιτυράσκη, τοπικές βροχές και καταιγίδες με αφρικανική σχόρη, η πρόγνωση από την Αναστασία. Το αεροπλάνο φόρο Gerald Ford επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και Νιγηρία 17 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών. Πάμε στο εφημερίδα. Eurovision 2026. Μεγάλη έκπληξη με νικήτρια τη Βουλγαρία, στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα, 19η η Κύπρος με την Αντιγόνη. Η διπλή ελληνική συμμετοχή πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας Μπαγκαράγκα. Υπογράφει τους στίχους ο Δημήτρης Οκοντόπουλος. Και ο Δημήτρης Οκοντόπουλος, όχι μόνο ο Δημήτρης Οκοντόπουλος. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη μέρα της διαγραφής Πολάκη, το παρασκήνιο και οι εξελίξεις που μπορεί να πυροδοτήσει. Μούχλα, σκουπίδια και βρώμα, νέες φωτογραφίες από το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους, τι υποστήριξαν οι γονείς των τριών παιδιών. Συστράτευση, ενότητα αλλά και μηνύματα με αιχμές, τι έκρυβαν οι ομιλίες υπουργών και στελεχών στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού σε πόλη της Ιταλίας, 8 τραυματίες, είδαμε ανθρώπους να εξφενδονίζονται. Μοναδικός ο Ακύλας ξεσήκωσε την αρένα στο Βιέννη με το Φέρτο. Δείτε το βίντεο του τελικού. Πολλά παρασκήνια εδώ από το διαγωνισμό. Το εξαποθεώνει τον Ακύλα. Μοναδικός με εμφάνιση νικητή. Βίντεο από το χωριό του και στις Σέρες. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το νέο σήμα Μητσοτάκη για τις εκλογές το 2027, οι ομιλίες των κορυφαίων υπουργών και τα με μηνύματα για κόμμα και κυβέρνηση. Συγχαρητήρια Γεωργίεβα Δούνουτου σε παρένθεση σε Μητσοτάκη για τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στη Μεσσηνία σήμερα με Λαγκάρτ και Μελόνι.
Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και πάλι τα τραπέζια και μαζόξεις της πρώτης ημέρας, εστιατόρια και μπαρ, ποιοι πήγαν και, πού οι υποψήφοι της Πολιτικής Επιτροπής. Γεωργιάδης για διαγραφή πολλά και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε δίκιο στην κριτική του, βλέπω να κάνει δικό του κόμμα. Μάλιστα, ωραία θέματα. Εδώ γυναίκα είχε, λέει, υφιστάμενό της ως σεξουαλικό σκλάβο. Καταγγελίες σοκ για ερωτικό σκάνδαλο της δεκαετίας. Πού συνέβησαν αυτά τα ωραία? Είναι στη Wall Street. Εκεί συνέβαιναν αυτά. Μα γι' αυτό. Είχε δύναμη στα χέρια της η κυρία. Έκανε ό,τι ήθελε. Τι λες τώρα? Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Κατέκτησε την Eurovision η Βουλγαρία με 516 βαθμούς έπειτα από το θρίλερ με το Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακύλας για την Ελλάδα, όλα όσα έγιναν στον τελικό της Βιέννης. Το παρασκήνιο της νέας διαγραφής Πολάκη, ο Τσίπρας στο Χαλάνδρη, τα SMS και ο Χατζησοκράτης. Γεωργιάδης αποσύρονται από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ όλα τα προϊόντα κάναβης. Και έχουμε και άλλη είδηση. Παντρεύτηκαν, λέει, στην Πλάκα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Να ζήσουν τα παιδιά, ρε παιδί μου. Το στίγμα των κορυφαίων της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο, οι πλατφόρμες Πιερακάκη και Δένδια, ο διάλογος Χατζηδάκη Άδωνη και ο Πυρσός Μαρινάκη. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, ισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα. Παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θες ή να μπορείς να αντιδράσεις. Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον διαγωνισμό, έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πάλι σε κουβά. Αν δεν το πάρουμε εμείς, δώστε το στην Τάρα. Το ελληνικό εξαποθέωσε τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Eurovision. Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, μάχη Αστέρα Τρίπολης Πανσεραϊκού για τη σωτηρία, δείτε τη βαθμολογία και άλλα γκολ εδώ από τη Super League. Λοιπόν, πάμε στο News It. Η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπαγκαράγκα, μεγάλη νικήτρια της Eurovision, στη 10η θέση, η Ελλάδα, η κατάταξη των χωρών. Ακύλας για τη 10η θέση, πάλι κουβά, είμαι στεναχωρημένος, ίσως να μας αδίκησαν λίγο. Ο Ακύλας χορεύει στο Green Room μετά την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision. Η Φιλανδία, που είναι το μεγάλο φαβορί στον τελικό της Eurovision, μάγεψε το κοινό. Σάρωσε ο Ακύλας με το φέρτο στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Εμένα μου άρεσε η Πολωνία, ρε παιδιά. Άσχετο. Πάμε. Ακύλας στο BBC, νιώθω ήδη νικητής στη ζωή. Η συνέντευξη λίγο πριν τον τελικό της Eurovision. Απρόοπτο για τον Ακύλα στην εμφάνισή του για την βαθμολογία των επιτροπών, έπεσε πάνω σε τοίχο. Λοιπόν, το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Πολάκη, το καρφί σε Φάμελο και το SMS για το κόμμα του Τσίπρα. Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολα. Άδωνης Γεωργιάδης αποσύρονται όλα τα προϊόντα κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Χαμός με το φέρτο σε μπαρ και καφέ της Αθήνας, γιγαντοοθόνες, ποτό και κέφι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μήνυμα παρστρατιάς από όλους τους πρωτοκλασσάτους. Χανταϊός, θετικός ένας Καναδός στη Βρετανική Κολομβία. Και Survivor, η συγκινητική πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλόρου, κάντε μια προσευχή για μένα. Τραυματίστηκε λοιπόν εκεί στο παιχνίδι. Τι έγινε, πες Παναγιώτα, εσύ που τα ξέρεις γιατί τα παρακολουθείς καλά αυτά. Ναι, παιδί μου. Οπα, ακροτοριάστηκε το πόδι. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ζήτημα εδώ για τις συνθήκες και τι γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσελά παντρεύτηκαν στην Πλάκα, όλες οι λεπτομέρειες. Τροχαίο στην Πατησίων με δύο τραυματίες συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Και το συγκλονιστικό. Οι συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ιταλία, όπου ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς. Τουλάχιστον 8 τραυματίες. Πάμε στο καθημερινή.gr. Μέση Ανατολή, τακτική υψηλού ρίσκου του Τραμπ που
προσκρούει στο Ιράν. ΑΕΗ, ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Πτυχία με ευρωπαϊκή βούλα θα παίρνουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ που παρακολουθούν προγράμματα που οργανώνονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΗ. Αλληλοκατηγορίες Πολάκη Φάμελου για τη διαγραφή. Διλήμματα, συσπήρωση, δημοσκοπήσεις, τα μηνύματα των πρωτοκλασσάτων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και Eurovision 2026, η Βουλγαρία κατέκτησε την πρωτιά, στη 10η θέση η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Eurovision 2026, νικήτρια για πρώτη φορά η Βουλγαρία με τραγούδι Έλληνα, δέκατος ο Ακύλας. Μοντένα, ο άνδρας που τραυματίσε 8 πεζούς δεν συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Ο Παύλος Πολάκης εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Φάμελου. Η επιθετική ρητορική Τραμπ χτυπά σε τείχο στην περίπτωση του Ιράν και διακινητές ναρκωτικών προμήθευονταν από καρτέλ της Ισπανίας. Κατασχέθηκαν 11 κιλά κοκαίνης και 38 κιλά κάναβης. Πάμε και στο CNN.gr. Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή, νέες επιθέσεις Ισραήλ στο Λίβανο, σχέδιο Ιράν για Ορμούζ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Eurovision για εδώ πρώτη Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι. Εικόνες από το σημείο. Παρά λίγο σοβαρό ατύχημα στην Κροατία, αεροσκάφος με 130 επιβάτες γλίστρησε στον διάδρομο. Και ιρανικά ΜΜΕ, οι Ευρωπαίοι διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευσή τους από το Ορμούζ. Δεν βγαίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τιμάμε την ίδια μπλε φανέλα, είμαστε το κόμμα των πολλών. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, μετά από μια αποστολή ρεκόρ, επέστρεψε λοιπόν από την Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα μου βάλεις, εγώ θυμήθηκα και αγαπάω αυτό το τραγούδι από τη Eurovision, νομίζω ήταν το 1978, Charlie Chaplin και Τάνια Τσανακλείδιο. Τι ωραίο που ήταν, τα παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε και να έρθουμε μετά σε εφημερίδες. Ο Διονύσης που είναι, τον κράτησαν κάτω στην τηλεόραση.

Μασαδίκησαν, λέει και, και η Γιώτα. Καλημέρα στη Νεάπολη και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Μπίλι από την Καλαμάτα, 14 βαθμοί και καθαρός ουρανός. Και καλημέρα στα Γιάννενα και στον Άγγελο.

0: Είδατε τι ωραία που τα έλεγε η Τάνια Τσανακλείδου τότε. Τα άκουσες λίγο, Διονύση? Τσάρλι Τσάπλιν, το 78, με αυτό είχε πάει η Τάνια τότε. Τι ωραίο τραγουδάκι που ήταν. Καλώς τον κύριο Διονύση Μποτώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Έχει πολιτικά με το τσουβάλι.
1: Με το τσουβάλι, λέει.
0: Ναι. Αλλά τρίτη διαγραφή Πολάκη. Ωραία πράγματα. Του κουτρούλιο γάμος.
1: Και πού ακόμη.
0: Του κουτρούλιο γάμος. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα παίξει και με αυτό. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημεριδούλες.
1: Πάμε, πάμε.
0: Να λερώσουμε τα χεράκια μας να γίνουν μαύρα από το μελάνι, ε! Που σ' αρέσει. Κυριακάτικη και απογευματινή, παρακαλώ. Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άμεσες πληρωμές για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μηνύματα συστράτευσης και εκλογικής ετοιμότητας. Είμαι πάντα δίπλα σας και εσείς μου δίνετε δύναμη, ο Πρωθυπουργός. Που αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Σήμερα έχει, θα κλείσει πάλι η ομιλία.
1: Τις εργασίες του 18ου συνεδρίου, ναι.
0: Ναι. Είπε ότι είμαστε σε εκλογική τροχιά. Έθεσε σε ετοιμότητα βεβαίως το κόμμα. Είπε το 2027.
1: Είπε το
0: γιατί
1: 2027.
0: Όμως εσείς οι πολιτικοί συντάκτες λέτε έσω έτοιμοι, λέτε. Και για το φθινόπωρο ακόμη.
1: Ναι, γιατί έχει συνδεθεί με τα τελευταία 50 χρόνια. Η ΔΕΘ να δίνει το στίγμα των επομένων ημερών, εβδομάδων και μηνών. Άρα είναι σαν να μηδενίζεται το κοντέρ και να ξεκινάει από την αρχή το φθινόπωρο. Γι' αυτό εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Είναι η ΔΕΘ και εξαγγελίες δηλαδή του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν θα δοθεί το μήνυμα που θα είναι πιο καθαρό ακόμη σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Είναι αμετακίνητος ο Πρωθυπουργός σε ό,τι αφορά το πότε θα γίνουν εκλογές. Μιλάει για το τέλος της τετραετίας. Δεν το λέει όμως τώρα τελευταία τέλος της τετραετίας. Λέει η αυρά του 27 και προς την άνοιξη. Γιατί δεν μπορεί να γίνουν πέραν του Απριλίου οι εκλογές. Λόγω της Προεδρίας
0: της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ, θα λέγαμε, το πολιτικό και βγαίνει ένα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, κύριε Διονύση. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει. Πάντως και τα κόμματα που περιμέναμε να. Τα νέα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, 21 κληρώνει για την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας με το δικό του το κόμμα.
1: 26-27 εκεί.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ Μήλος. Μήπως δεν τον θέλουν και τον Πολάκη στο νέο κόμμα του Τσίπρα και του την είχαν στημένη. Παίζει και αυτό, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, πάντως σημασία έχει ότι δεν είναι εύκολη η εξίσωση για το Φάμελο. Ο Πολάκης δεν είναι τυχαία προσωπικότητα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε πολιτική, ούτε αυτοδιοικητική, όπως ήταν παλιά και πολιτική τώρα.
0: Και δεν μασάει κιόλας.
1: Και δεν μασάει κιόλας. Θα έχει δύσκολες διαδικασίες ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ πλέον εν όψει όλων αυτών των εξελίξεων.
0: Θα τα πούμε, τους γράφει στην πολιτική γραμματεία. Μπορεί να πάει στην πολιτική γραμματεία. Ναι, τώρα διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Στα άλλα όργανα μπορεί να πάει.
1: Όπου δεν έχει εκλεγεί δεν μπορεί να πάει. Όπου έχει εκλεγεί όμως μπορεί να πάει. Δηλαδή.
0: Δεν είναι εκλεγμένο όμως.
1: Είναι
0: άλλα
1: εξοφίτσιο, έχει βγει,
0: ναι,
1: επειδή ήταν βουλευτής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί,
0: εκεί ως...
1: δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ο ίδιος λέει όμως ότι θα το κάνει αυτό και τα λοιπά.
0: Θα πάει και θα του πούν πήγαινε έξω. Δεν γίνονται αυτά.
1: Όχι. Γι' αυτό λέμε δύσκολες οι επόμενες ημέρες για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Πολύ. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από την απογευματινή.
1: Μην ξεχάμε, ναι, δεν να προσθέσω εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές που ήταν για να βγει ο νέος πρόεδρος και βγήκε ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης κατέγραψε ισχυρές δυνάμεις. Το 40% και πλέον.
0: Σωστά τοποθετήσε. Και καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Ναι, δεν είναι απλή διαδικασία αυτή. Ελέγχει πρόσωπα και πράγματα ο Παύλος Φωνάκης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, είπα Κίνα. Άνοιξαν πολλά θέματα, δεν έκλεισαν κανένα. Διπλωματία βιτρίνας με αιχμή Ταϊβάν και Ιράν. Ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς και τα μαύρα σύννεφα. Προτάσεις για αγορά χρόνου και όχι λύσεις. Και στην Βρετανία. Θέλω να δεις γίνεται. Κόμμα Τσίπρα, διακήρυξη και όνομα στις αρχές Ιουνίου. Στην Αυγή. Τρέμει το νέο σκηνικό, κρατάει το κόμμα. Στόχος Μητσοτάκη, ο έλεγχος μιας νέας μικρής Νέας Δημοκρατίας για να σώσει τον εαυτό του. Συνέδριο με φυγόκεντρες τάσεις, μάχη μηχανισμών, Χατζηδάκη, Δημητριάδη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη. Δεν έχει προλάβει προφανώς η εφημερίδα την διαγραφή Πολάκη. Μάχη στη Βολή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μόνη προοπτική, ανασύνθεση και η ενότητα, όχι η περιχαράκωση. Αυτή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τζαβέλας ανέθεσε στο διάδοχό του να τον αθωώσει για τις υποκλοπές. Xi Jinping με Τραγκ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγον Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου? Πάμε στο Βήμα. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως την Γαλλική Συμμαχία. Μετά το Πεκίνο, Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη. Η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου αυτοκράτορα.
1: Το αρέσει να αναφέρεται στους αρχαίους Έλληνες.
0: Ο Σι,
1: ναι.
0: Είδες.
1: Το έχει ξανακάνει. Mm-hmm.
0: Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των δελφίνων.
1: Και επειδή ακούμε συνέχεια παγίδα του Θουκυδίδη,
0: ναι.
1: Τι έχει πει ο Θουκυδίδης? Έχει πει η Αθήνας, ισχυρής Αθήνας, ο φόβος της ισχυρής Αθήνας που έπιασε τους Σπαρτιάτες έφερε και τον πόλεμο. Αυτή είναι η παγίδα.
0: Οι Έλληνες δεν ξέρουμε τίποτα. Οι νεότεροι, τέλος πάντων, ο Κινέζος ξέρει. Είδες, εκεί φτάσαμε.
1: Έχουμε κοινό πολλά σημεία. Υπάρχουν κοινά σημεία, μάλλον, με τον πολιτισμό, τον κινέζικο πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Το συνέδριο οριστικοποιεί το διαζύγιο Μητσοτάκη με τις ρίζες της παράταξης. Η μάχη των γαλάζιων κουπονιών. Οι αποκλεισμοί και ο εφιάλτης με τον Δημητριάδη, άνευ αντικρίσματος κορώνες του Πρωθυπουργού, για να παραπλανήσει το ακροατήριό του, ποντάρει στην τεχνητή πόλωση ως ίστατη λύση για προεκλογική συσπήρωση. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας και οι επιθέσεις των Ανδρουλάκη, το μακιαβελικό σχέδιο για την τρίτη θέση και οι εκβιασμοί για συνεργασία. Εδώ το θέμα αυτό με φωτογραφίες Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά και Καριστιανού. Ανακοινούν τα κόμματά τους Σαμαράς και Καριστιανού. Και ο Σαμαράς τελικά.
1: Γεμάτος ο Μάιος από εξελίξεις πολιτικές. Γεμάτος ο Μάιος. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, όπως έχουμε χειροπιαστά πλέον παραδείγματα από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει αρχές Ιουνίου θα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ναι.
1: Κάνει και τις τελευταίες επαφές του. Και από την κυρία Καριστιανού, η οποία του περιστέρι θα φύγει από τα χέρια της 21 Μαΐου.
0: Μάλιστα. Αντίστροφη μέτρηση, η συνταγή Φάρατζ για τη μεγάλη ανατροπή στη Βρετανία. Πώς ήρθε το πρόωρο τέλος του Στάρμερ. Και χωρίς στρατηγική, φοβερό μπάχαλο με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ποιοι δικαιούχοι είναι στον αέρα μετά τις συνεχείς αλλαγές από την κυβέρνηση. Δικαστική απόφαση, παράθυρο για αυξήσεις σε 400.000 συνταξιούχους, ημερομηνία κλειδί η 10η Ιουνίου. Ντοκουμέντο. Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι. Το μεγάλο κόλπο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Πέρα από αυτούς που δηλώνουν εκατομμύρια, υπάρχουν και αυτοί που εμφανίζουν δάνειο δοτήσεις εκατομμυρίων με άγνωστες εγγυήσεις και όρους δανείων. Τα δάνεια αγοράς σπιτιού μπορεί να καλύπτουν μαύρο χρήμα, λένε οι ειδικοί ελεγκτές. Παροδία οι δηλώσεις ποθενέσχες αφού δεν ελέγχεται το πόθεν. Τρίπια διπλωματία, το ουκρανικό ντρόουν διέριξε ασφάλεια και κυριαρχία. Ο λόγος τους εφήβους, παλεύουμε να βρούμε οξυγόνο και δεν βρίσκουμε. Κόλπο διαφυγής, τρίβιν δια της αναστολής στο ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία, σάλπισμα συσπήρωσης για τις κάλπες του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και αναταραχή στο Πασόκ από τον Κάζο Ανδρουλάκη με το ενίκιο, σιωπή των δελφίνων. Εδώ τι γίνεται, ρε Διονύση? Τα ηθικά και τα νόμιμα.
1: Τα ηθικά και τα νόμιμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπλέξει,
0: ναι.
1: Και θα είναι πιο έντονα όλα αυτά τα φαινόμενα της πολιτικής επάδυσης όσο πλησιάζουν
0: προς εκλογές. Βέβαια.
1: Θα πέσουνε κορμιά, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο.
0: Σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούργια ακίνητα. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Τραμπ στον ΣΥ, η εύθραστη ισορροπία και η ανταγωνιστική σχέση ΗΠΑ και Κίνας. αναθεώρηση για 166 έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αγώνας δρόμου για επιχορηγήσεις 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και δάνεια 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενίσχυση μικρομεσαίων με χορηγήσεις 2 δις ευρώ. Ένα μουσείο στο νοσοκομείο. Ιατρικά μηχανήματα και μίλια μαρτυρίες ιατρών και ασθενών αφηγούνται τον αγώνα κατά της φυματίωσης τον 20ο αιώνα στο Σωτηρία. Α, έχουν φτιάξει μουσείο μέσα στο νοσοκομείο. Στην Εστία, τι μας λέει εδώ ο Κοτάκης? Το σχέδιο Β του Άχεν. Μητσοτάκης για την Κομισιόν, Ούρσουλα για πρόεδρος της Γερμανίας. Οδό διαφυγής με επαναθέρμανση της υποψηφιότητάς του για το ευρωπαϊκό αξίωμα αναζητεί ο Πρωθυπουργός, καθώς η αυτοδυναμία απομακρύνεται. Υποψήφιος στην κούρσα διαδοχής της κυρίας Φόντερ Λάιεν μαζί με τον Φιλανδό Πρόεδρο και τον Κροάτη Πρωθυπουργό, λέει η εφημερίδα. Η κατάθεση Δημητριάδη σε ζήσει σε άλλο θέμα, όλα με εντολή Πρωθυπουργού στην ΕΕΠ. Πρώτο θέμα. Final Four. Καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό και φωτογραφίες των Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού και Σαμαρά. Final Four στην αντιπολίτευση, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ανακοινώνει στις 26 ή στις 27 ο Τσίπρας.
1: Ναι. Θα είναι το μασκητικό και μετά θα δούμε και το πολιτικό.
0: Στις 21 η Καριστιανού, το ζυγίζει ακόμη ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία Airbnb και χρήσης γης. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μοντέλο. Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Η αντιδικία ζεύγος που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Είναι πολλά τα λεφτά, Διονύση.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά τα λεφτά, Διονύση. Διονύση, παντρευόμαστε, πάμε.
1: Πάμε.
0: Και ας πάρουμε και 10 διαζύγια μετά. Πόσο κοστίζει το απέραντο και υπερπολιτελές γαλάζιο σε Αιγαίο και Ιόνιο? Ωραία πράγματα εδώ. Κοίτα που χτίζουν, Θεέ μου, που χτίζουν.
1: Που βρίσκουν και χτίζουν.
0: Που τους αφήνουν, λέω εγώ, και χτίζουν.
1: Και μετά που τους αφήνουν.
0: Ναι. Καθημερινή, κυριακάτικη καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα μεθοδεύει και την νομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Ο πόλεμος των drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο, σε αέρα και θάλασσα. Τα ευρήματα του ΓΕΘΑ για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους. Μαζέψτε και τα υπόλοιπα. Το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Η άλωση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θα είχε σωθεί η πόλη αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της, ένα νέο βιβλίο που αλλάζει την κυρίαρχη άποψη για το 1453 και την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο καθηγητής Αντώνης Καλδελής στην Καθημερινή. Τα όρια και οι αντιδράσεις στο μεγάλο debate για το χωροταξικό του τουρισμού. Μετά το συνέδριο, το 6% που είχε βάλει στο στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία, τραμψή, οι νάρκες κάτω από το χαλί στο Πεκίνο. Και 50 χρόνια μετά, διαγωνισμός διηγήματος από την Καθημερινή. Νέος φάκελος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και το προσφυγικό. Κυριακάτικη κόντρα. Τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών. Μείωση φορολογίας μισθωτών, ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ελάφρυνση βαρών από τους μικρομεσαίους. Με σαφήνεια ο πρώην Πρωθυπουργός διαμήνυσε πως ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και όχι η καταγραφή ως αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη. Η τραγωδία της Ηλιούπολης και οι αθέατες πληγές των εφήβων. Νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις στα μέτρα του οφειλέτη. Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση όσων χρωστούν. Συνέδριο ισορροπιών με το βλέμμα στραμμένο προς τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Και σε άλλο θέμα από την εφημερίδα, μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες στα κόλπα των επιτίδιων με την τεχνητή νοημοσύνη. Είδες τι έγινε στη Γαλλία με την τεχνητή νοημοσύνη που πιάσανε έναν παιδεραστή? Που είχε παγιδεύσει κοριτσάκι 14χρονο.
1: Θα δούμε τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: να προσέχουμε, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλή επιστήμη προχωράει, σαφέστατα, σεβόμαστε, αλλά οι παρενέργειες είναι πολλές.
0: Σωστό και αυτό. Ο Ερντογάν, Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον τουρκικό πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα στην Τουρκία. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόν, οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος, οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία τους στη Λευκάδα. Ενδιαφέρον έχει το ρεπορτάζ αυτό.
1: Ο κ. Δένδιας πάντως έχει πει καθαρά και έχει μιλήσει καθαρά, ναι, ότι είναι ένα σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εδώ. Ναι. Μέχρι πού πρέπει να ξέρουμε. Μαζέψτε τα όλα, τους είπαν. Μαζέψτε τα όλα. Προφανώς υπάρχουν κι άλλα. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ληστές τραπεζών, στο μικροσκόπιο βαρύς οπλισμός. Τραγωδία στην Βιολάντα, αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στη Real μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας για τις ευθύνες της διοίκησης. Μακεδονία. Εδώ και τώρα απαντήσεις και λύσεις, όλα τα κορυφαία θέματα της Θεσσαλονίκης επιτάπητος. Και εφημερίδα μπαμ, κύριε Διονύση, που έχουμε εδώ. Συμβόλαια θανάτου, καμία ευθύνη για την εταιρεία του Ατζούν Ιλιτζαλή, ακόμα και για ανθρώπινη απώλεια. Για πρώτη φορά στο φως οι μεσαιωνικές συμβάσεις των παικτών του Survivor. Α, αυτό που με έλεγες, Παναγιώτα. Με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον ακροτηριασμό ενός παίκτη του Σταύρου Φόλου Φλόρου στον Άγιο Δομήνικο, η Μπάμα αναζητά τα όρια ευθύνης στα reality επιβίωσης και αποκαλύπτει όσα κρύονται ανάμεσα στις γραμμές των όρων στα συμβόλαια των συμμετεχόντων. Και τύπος της Θεσσαλονίκης, σχέδιο ανάσα για πάρκινγκ σε 9 δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πιλωτικά 1.000 θέσεις αποκλειτικής στάθμευσης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι σε κεντρικούς δρόμους. Και στη Θεσσαλονίκη, αφήστε το θέμα του πάρκινγκ, είναι πανελλήνια καμπάνια, η αθόρυβη επιδημία που απειλεί χιλιάδες Έλληνες. 300.000 Έλληνες πάσχουν, λέει, από καρδιακή ανεπάρκεια. Και δεν το ξέρουν. Τι να πούμε.
1: Άμα δεν το ξέρουν, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι πάμε κατόπιν εορτή στους γιατρούς, Διονύση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα, μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά στην επόμενη εκπομπή μας. Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο, κανένα μυστικό, κανένα παρασκήνιο,
1: όχι,
0: κάτι.
1: Ήθελα το σχόλιο σου για την Eurovision.
0: Το σχόλιο μου για την Eurovision. Μωρέ, καλά τα πήγε ο Ακυλάς. Γιατί. Εμένα μου άρεσε η Πολωνία.
1: Ωραία το. Κοίταξε, έτσι όπως το είδα.
0: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
1: Έτσι όπως το είδα μέχρι ένα σημείο. Mm-hmm. Άρεσε η Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Δεν την είχα για
0: πρώτη. Ως προς την εμφάνιση, αλλά νομίζω άρεσε.
1: Από όλα,
0: από όλα.
1: Και ρυθμό,
0: ό,τι θέλετε.
1: Background είχε. Ήταν και ωραία κοπέλα, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά γενικά το σύνολο ήταν ωραίο της Βουλγαρίας. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και άλλα είχε ωραία. Η Κύπρος ήταν ωραία, πολύ ωραία παρουσία. Και ο Ακύριας ήταν ωραία παρουσία.
0: Ξεχωριστή.
1: Είναι αλλού πάνε.
0: Και τα ευρήματα του Φωκά ήταν πολύ ωραία. Στον Ακύλα, ωραίο ήταν. Το δικό μας ήταν ωραίο φέτος. Ήταν ξεχωριστή.
1: Απλά όπως έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν συμφέροντα και διακρατικά και άλλης μορφής, τα οποία είναι νόμιμο όλη η διαδικασία. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Απλά ότι αδικούνται πάρα πολύ με παρουσίες οι οποίες έχουν και διαφορά από άλλες και ομόσφαιες είναι και καλή εκτέλεση τραγουδιού υπάρχουν, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που βγαίνει όπως βλέπεις ένα κόνσεπτ έτσι έτοιμο και το βλέπεις από το σπίτι σου στην τηλεόραση. Εγώ τον είχα τον Ακύλα για πολύ πιο πάνω.
0: Σήκω να χορέψουμε μπαγκαράκα τώρα, μπαγκαράκα. Άκου.
1: Για βαρτώ, για βαρτώ.
0: Κάτσε εκεί στη Θεσσαλονίκη να δεις τι έκαναν. Τίμο! Τίμο, καλημέρα, καλημέρα, Τίμο, καλημέρα. Χορεύατε όλο το βράδυ?
2: Δηλαδή, κάπως έτσι, γυαλιά, καρφιά, σαλούν, μετατράπηκε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην Νικόπολη, δυτική Θεσσαλονίκη, σε κατά τη διάρκεια ποντιακού γλεντιού, και ενώ το γλέντι ολοκληρώνονταν, Εκεί στο τέλος μια 19χρονη ουσιαστικά ρώτησε έναν νεαρό από την πλανή παρέα γιατί τον κοιτάει τόσο επίμονα. Και οι δύο παρέες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια, άρχισαν να πετούν καρέκλες, μπουκάλια, με αποτέλεσμα να έχουμε τρεις να τραυματιστούν. Οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ, στον έναν μάλιστα έγιναν κεράματα. Ήταν 20 περίπου άτομα που πιάστηκαν στα χέρια, δεκάδες κλήσεις τόσο στην αστυνομία όσο και στο ΕΚΑΒ. Τελικά και τα περίπου 20 άτομα που ρεπλάκησαν στο περιστατικό εξαφανίστηκαν. Έγιναν μόλις δύο.
1: Για μία ματιά.
2: Για μια ματιά, ακριβώς. Για τα μάτια
0: ελληνικά σκοπέλα, πράγματα. Ελληνικά πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Ελληνικά δρόμενα.
2: Ακριβώς. Και είχαμε δύο προσαγωγές. Τελικά δεν είχαμε καμία σύλληψη. Ωστόσο, αναζητούνται οι δράστες του περιστατικού.
0: Παιδί μου, ξενυχτήσατε, είχατε καφετέρειες, ακύλα κτλ. Κόσμος έξω, τι γινόταν? Φορά,
2: είχαμε sold out όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο τουλάχιστον.
0: Ωραία, φίλε, εσύ τι περίμενες τώρα, Διονύση, να μην είναι έτσι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη? Για σκέψου το, για κάντο εικόνα.
2: Δεν θέλουμε και πολύ, δεν θέλουμε και πολύ.
0: Το ξέρουμε ότι δεν θέλετε και πολύ.
2: Αφορμές ψάχνουμε, βρήκαμε άλλη μία. Γιγαντοθόρες από νωρίς το πρωί χθες είχαν στηθεί στα περισσότερα καταστήματα. Και παντού σε όλα τα τραπέζια, τα πηγαδάκια, γιγαντοθόρες από νωρίς το πρωί χθες είχαν στηθεί στα περισσότερα καταστήματα. Και παντού σε όλα τα τραπέζια, τα πηγαδάκια, αυτό.

0: Το είπε και ο Ακύλας, ότι αδικήθηκε μάλλον λίγο.
1: Ναι.
2: Ίσως δεν κατάλαβαν τι μήνυμα ήθελε να περάσει.
0: Είναι και αυτό. Πάντως γουρλίδες οι Βούλγαροι μπήκαν πριν λίγους μήνες στο Ευρώ, τώρα πήραν και την Eurovision.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο θα τους κοστίσει να μας πεις, το λογαριασμό να μας να δουν μετά.
2: Πάντως βλέπω όχι μόνο Βόρεια Ελλάδα αλλά και Ελλάδα γενικά να χορεύουμε το καλοκαίρι σε ρυθμούς Eurovision.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι. Μπαράγκα να μην χορεύουμε.
0: Εμείς σίγουρα εδώ, γιατί αρκετοί Βουλγαροί έχουν και σπίτια στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Οπότε σίγουρα.
1: Ρε εσύ, γίνεται τώρα που το είπε ο Τίμος αυτό, γίνεται το έλα να δεις με Βούλγαρους, λέει, που αγοράζουν και φτιάχνουν σπίτια.
2: Αγοράζουν αβέρτα. Κάργα.
0: Είναι η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην Καβάλα, προς την πλευρά της Καβάλας, εκεί όλη η Ασπροβάλτα, η περιοχή του Οφρινίου. Εκεί τώρα αγοράζουν παλιά σπίτια τα οποία τα ανακαινίζουν. Και συμβαίνει το εξής. Υπήρχε και ζήτημα παρέμβαση της αίρεσης ξενοδόχων προς την ΑΔΕ για την περιοχή της Καβάλας, καθώς είναι εκατοντάδες τα σπίτια τα οποία νοικιάζουν ως Airbnb οι Βούλγαροι και αυτοί οι συναλλαγές γίνονται στην Βουλγαρία. Οπότε δεν μένει τίποτα στο ελληνικό κράτος, ούτε και ούτε στις πλατφόρμες, αλλά ούτε και παίρνει κάποιο φόρο το ελληνικό δημόσιο.
1: Ωραία πράγματα.
2: Ωραία φάμπρικα έχουν στήσει.
0: Ακριβώς. Και το πάντως πριν περίπου ένα μήνα, επειδή ήμουν στη Σόφια με κυβερνητικό κλιμάκιο, αυτό που τόρισαν οι Βούλγαροι, οι επιχειρηματίες, ήταν ότι δεν είναι μια επιθετική κίνηση αυτό που γίνεται από τους Βούλγαρους. Ουσιαστικά αυτό που τόνισαν είναι ότι εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία. Όπως εσείς έρχεστε και επενδύετε οι Έλληνες επιχειρηματίες στη Βουλγαρία για φθηνό εργατικό δυναμικό, έτσι και εμείς επενδύουμε σε εσάς σε ακίνητα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εμείς το βλέπουμε διαφορετική εικόνα και έχουμε άλλη οπτική, γιατί τα νούμερα, όπως είπες και εσύ, από αυτές τις διαδικασίες που μετατρέπονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς πάνε στη Σόφια και στη Βουλγαρία και όχι στη χώρα μας.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι. Λοιπόν, τι νέα άλλα μας φέρνεις από τη Θεσσαλονίκη?
0: Από τη Θεσσαλονίκη να σας πω ότι από αύριο θα κλείσει η Εθνική Οδός της Θεσσαλονίκης Αθηνών από το ύψος του Ευαγγελισμού, είναι το σημείο μετά την Πιερία μέχρι και το Πλαταμόνα, φτάνουμε δηλαδή Λάρισα, όλα τα τούνελ θα παραμείνουν κλειστά από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, γιατί θα γίνει η αναβάθμιση στα τούνελ, συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, οπότε η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από αύριο μέχρι και την Παρασκευή μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Επειδή κοιλάδα των Τεμπών είχαμε πάρα πολλά τραγικά περιστατικά.
2: Ουρές ατελείωτες.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Τις έχουμε αφήσει πίσω αυτές τις θύμησες από τον παλιό το δρόμο. Λοιπόν.
0: Τώρα έχει προκύψει ένα άλλο ζήτημα εδώ με τα ογκώδη τα οποία πετούν οι Θεσσαλονικοί στους δρόμους. Και αν μέχρι σήμερα αυτά που βλέπαμε με τα ματάκια μας ήταν μόνο κάποιους τριθέσιους καναπέδες γωνιακού σαλονιού ή κάποια τραπέζια ή κάποιες λεκάνες από τουαλέτα ή στρώματα, πλέον οι υπάλληλοι της ανακύκλωσης αυτό που παρατηρούν δεν το πιστεύουν στα μάτια τους. Βλέπουν μέχρι σπασμένα φέρετρα, παλιές βάρκες που έχουν βγει στη στεριά να τις περισυλλέγουν. Ακόμη και στέφανα από γάμο, μάλλον δεν πήγε καλά ο γάμος σε εκείνες περιπτώσεις.
1: Άντε για, πέτας και το στεφάνι.
0: Ακριβώς. Ακόμη και λιγμένα αναλώσιμα από την περίοδο του COVID από ιατρικά εργαστήρια, μέχρι και κάποια αντιδραστήρια. Συνολικά πέρσι 15.500 τόνους σήκωσαν οι υπηρεσίες του Δήμου από τους δρόμους της πόλης, ενώ μόνο το πρώτο τετράμινο έχουν σηκώσει περισσότερο από 5.000 τόνους.
2: Δεν είναι και λίγα.
0: Όχι, και δεν συμμορφώνονται οι Θεσσαλονικοί, γιατί υπάρχει και υπηρεσία που μπορεί να ειδοποιήσει το Δήμο ότι θα κατεβάσει πράγματα, να συνοηθεί μαζί του και να γίνει.
1: Ναι, αλλά πληρώνει, κύριε. Και...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα. Και για να μην πληρώσει, γίνεται αυτό που λες, που περιγράφει. Δυστυχώς.
2: Ναι. Γίνεται και αλλού, γίνεται και στην Αθήνα, όχι τόσο μεγάλη έκθεση,
1: παντού,
2: αλλά και εδώ πέρα βλέπω
1: παντού.
2: Εγώ τώρα σε. Εκεί που είναι οι σκουπιδοντενεκέδες και τα λοιπά, πάνε και αφήνουν ό,τι μπορείς
1: ό,τι
2: να
1: μπορεί
2: φανταστείς.
1: Ναι,
2: ό,τι
1: ναι.
2: μπορεί να φανταστείς.
1: Και σου λέει τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν να τα μαζέψουν.
2: Έπιπλα από συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές, από απίθανα πράγματα. Όχι σαν και αυτά που λέει.

0: ο Τίμος τώρα, αλλά πολύ κοντά σε αυτά.
1: Ναι, έτσι.
2: Να σας πω ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι στις 12 η ώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ένας Έλληνας που ονόματι Γιώργος Γιαννκόπουλος, είναι ο άνθρωπος που το Forbes τον κατέταξε στους 100 πιο καινοτόμους ηγέτες της Αμερικής. Θα είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου, και θα μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμπλέκεται στην Regeneron, είναι η εταιρεία με τα φάρμακα και υψηλής τεχνολογίας αιχμής φάρμακα. Έχει να κάνει τότε και με τα εμβόλια που είχε εμπλακεί η Regeneron, και είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες που ζουν στην Αμερική.
0: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
1: Ελληναμερικανός, προφανώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί και πρόσφατα συζητήθηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το πρόσφατο δηλαδή, προχτές την Παρασκευή, για τις καινοτομίες στα φάρμακα και την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα και σε υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και μέσα την νομοσχέδια.
2: Θα το συνοδεύει ο Ηλίας Μόσχιαλος, ο γνωστός Μόσχιαλος, από καθηγητής πολιτικής υγείας.
0: Είναι ωραία εκδήλωση.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει.
0: Να δείτε τα συμπεράσματά της.
1: Μάλιστα. Κύριε Διονύση,
0: ναι.
1: Θα φύγουμε να μας πούν δελτίο ειδήσεων. Κύριε Τίμα, έχεις κάτι άλλο εσύ να μας πεις?
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχω να σας πω. Έχει ξημερώσει, είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα. Αργά το απόγευμα θα έχουμε βροχές βέβαια στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα εσύ βλέπεις θάλασσα, βλέπεις θερμαϊκό από εκεί που είσαι?
2: Βλέπω θερμαϊκό.
1: Αυτά
2: με τα καράβια αρόδου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, περιμένοντας να ξεφορτώσουν.
1: Διονύση, πάρε καφέ και πάμε.
0: Πάμε, λέει.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε με
1: λοιπόν,
0: το επόμενο.
1: Φεύγουμε, ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Ακούστε δελτίο ειδήσεων εσείς σε πολύ λίγο. Καλή σου μέρα, κύριε Τίμο. Θα σε βρούμε σε λίγο εσένα. Λοιπόν, πάμε με μουσικούλα για να βγούμε στο δελτίο.
0: Γεια σας. Πρέπει να παίξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εστιάζει στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα της επόμενης αναμέτρησης σε συνάρτηση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη επικρίνοντας εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου μετά τη σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κύριος Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Σε νέα ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε «ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». 100 στόχους της Χεσμπολά σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθυνόταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή στην ιστορία του, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Η κουβανική κυβέρνηση διανύμε στους πολίτες οδηγό προστασίας σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία το ξέσπασμα του ιού Έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα. Σε νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπανκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αφήνοντας πίσω τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. «Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν τη 19η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας. Άκου, δεν θα ξαναερωτευτώ. Μέχρι τα βαθιά γεράματα όλο θα ερωτευόμαστε. Τι λες τώρα. Λοιπόν, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολό εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Παναγιώτα Χρονοπούλου, η αγαπημένη μου στον ήχο. Και θα πάμε να συναντήσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, να δούμε τι γίνεται από πλευράς καιρικών συνθήκων. Θα φύγει σκόνη επιτέλους, οι βροχούλες, οι λασποβροχές, μάλλον αυτό μας ενοχλεί. Τώρα τη λίγη βροχούλα δεν μας πειράζει κιόλας. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Καλύτερα τα πράγματα.
1: Καλύτερα τα πράγματα, σαφώς. Είναι μια τελείως διαφορετική μέρα σε σχέση με τη χθεσινή. Πλέον δεν έχουμε ούτε αυτή τη συννεφιά γενικά σε όλη τη χώρα, τη μουντάδα. Δεν έχουμε αυτές τις βροχές που γενικά είχαμε χθες, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βέβαια, στις πιο πολλές περιπτώσεις ήταν χαμηλής έως μέτριας έντασης. Και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας ήταν και λασποβροχές, καθώς είχαμε έτσι και κάπως αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Είχαμε βέβαια και τις καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, που έριξε και χαλάζει εκεί στις βορειότερες περιοχές. Σήμερα ο καιρός δεν θα έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Έχει ξεκινήσει η μέρα με έναν καθαρό ουρανό, γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Το λένε εδώ και οι τηλεθεατές. Είδες τι σου κάνει τηλεόραση, τόσα χρόνια τηλεόραση έκανα. Είδες τι λένε οι ακροατές εδώ. Καθαρός ουρανός, λέει. Καλαμάτα, 14 βαθμοί. 17 στην Νεάπολη, στη Λακωνία. Άμα το πρωί πάει έτσι, ωραία φωτογραφία μας έχουν στείλει από τα Γιάννενα, πεντακάθαρος ουρανός. Ωραία έτσι, και καλά.
1: Έτσι. Μια χαρά, ναι, ο καιρός θα είναι μια χαρά σήμερα. Και από πλευράς ποιότητας αέρα θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά και γενικά από πλευράς συννεφιάς και φαινομένων. Σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις στη Νότια Ελλάδα. Σιγά σιγά θα μας πλησιάσουν από τα νοτιοδυτικά. Πρόκειται κυρίως για αραιές νεφώσεις, ίσως όμως να είναι και κατά περιόδους κάπως πιο πυκνές. Κυρίως στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα τις έχουμε τις νεφώσεις αυτές. Εντάξει, δεν θα χαλάσουν την καλή εικόνα του καιρού και βέβαια θα έχουμε και μία περιορισμένη αστάθεια στα βορειοανατολικά, μπορούμε να πούμε υπηρετικά, το μεσημέρα και απόγευμα. Δηλαδή εκεί θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και υπάρχει μια πιθανότητα έτσι για κάποιες πολύ πρόσκαιρες μπόρες στη Θράκη κυρίως, στα πιο βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Κατά τα άλλα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε ηλιοφάνεια έτσι όλη την ημέρα. Και εδώ στην Αττική, μια τέτοια μέρα θα είναι γενικά με ήλιο. Βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφόρ στα νότια πελάγια, αρκετά ενισχυμένος βορειοδυτικός. Ο βορειοδυτικός γενικώς καθαρίζει και την ατμόσφαιρα και από πλευράς συννεφιάς κτλ. Οπότε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα.
0: Μάλιστα. Ωραία και καλά. Και έτσι θα πάει και από εβδομάδα.
1: Η Δευτέρα θα είναι μια αντίστοιχη μέρα. Και τη Δευτέρα περιμένουμε γενικά καλοκαιρία, πολύ ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία όπως και σήμερα γύρω στους 25-26 βαθμούς. Ευχάριστες θερμοκρασίες. Από Τρίτη μετά φαίνεται ότι πάλι ένα σύστημα θα μας επηρεάσει, φέρνοντας κάποιες βροχές έτσι παραπάνω λίγο και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, μέχρι και την Ανατολική Στερεά θα φτάσουμε. Και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε κάποιες βροχές Τρίτη προς Τετάρτη, εκεί από το απόγευμα και μέσα στις βραδινές ώρες. Μάλιστα. Οπότε κάπου με λίγο παραπάνω βροχές Τρίτη και Τετάρτη. Η Πέμπτη θα είναι μια μέρα γενικά καλή. Και μετά φαίνεται ότι η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.
0: Πρόσεξε, είναι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι. Έχουμε πανηγύρια στη χώρα. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Πρόσεξε να έχουμε καλό καιρό. Παρήγγειλε καλό καιρό. Αναστασία.
1: Μακάρι πραγματικά να μην βγουν αυτά να μην επαληθευτούν αυτά τα προγνωστικά στοιχεία που έχουμε, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές με τα στοιχεία που έχουμε προς το παρόν.
0: Μας το χαλάς το έργο. Έχουμε πανηγύρια.
1: Θα το δούμε όμως, ναι.
0: Και στη Μαλαισίνα έχουμε πανηγύρι, στο χωριό μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ελπίζουμε, ναι, να μην επαληθευτεί το σενάριο. Λοιπόν. Ελπίζουμε να μην επαληθευτεί. Υπάρχουν και καλές πιθανότητες να μην επαληθευτεί, γιατί όπως είπαμε, ναι, είναι ευμετάβλητος ο καιρός στην άνοιξη. Μπορεί να σου δείχνουν τα προγνωστικά σου στοιχεία έτσι μια βαριά σχετικά κακοκαιρία, αλλά τελικά να μην είναι τίποτα παραπάνω από κάποια σύννεφα και κάποιες βροχές έτσι πολύ πολύ σποραδικές.
0: Λοιπόν, όσο περνούν ώρες και μέρες, εσείς θα βλέπετε πιο αναλυτικά τα στοιχεία και θα μας ενημερώνετε, εννοείται. Mm-hmm. Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Έτσι, αυτό θέλουμε. Καλοκαίρι στις καρδιάς μας τα μέρη. Με αυτή τη διάθεση θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη, τον λογιστή. Καλημέρα κύριε Καβαλάρη.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Και μια και λέμε, συνήθως εσείς δεν έχετε καλές ειδήσεις λογιστές να μας δίνετε για ραβασάκια της εφορίας μας, λέτε, για ραντεβού με την εφορία και αυτά και αυτά. Αλλά έχετε δύο πολύ ωραία προγράμματα, μια και έλεγε και το τραγούδι για καλοκαιράκι, και το Χίος Πας και το Κύθυρα Πας, που τρέχουν αυτή τη στιγμή, και έχουμε και πρόγραμμα διακοπών για τους αγρότες. Για πείτε μας τι ακριβώς γίνεται.
1: Έχουμε αρκετά πρόγραμματα, ναι, όντως. Το πρόγραμμα για τους αγρότες είναι το ΟΠΕΚΑ, είναι για το ΟΓΑ. Αυτό δίνει 6 μέρες και για διακοπές, είναι και για ιαματικά λούτρα. Να πω ότι υπέρευε το κόσμο που μας ακούει, δεν αφορά τον κοινωνικό τουρισμό και τουρισμό για όλους, είναι ξεχωριστό πρόγραμμα.
0: Επομένως, και μπορούν να συμμετέχουν και στα δύο ή σε ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο. Ωστόσο, το καλό ότι με τον αγροτικό τουρισμό είναι ότι πας στα ΚΕΠ. Είναι τόσο απλή η διαδικασία. Και είναι μέχρι 25 του μηνός. Δηλαδή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
0: Οι αγρότες μας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Γίνεται μετά, τους παίρνουν με επιλογή, με τι, πώς γίνεται?
1: Έχει απαιτητήρια όπως τα υπόλοιπα κλασικά προγράμματα, αλλά για τους αγρότες δεν έχει σοβαρά κριτήρια. Απλά επιλογή είναι, όποιος προλάβει μπαίνει, να σου πω έτσι. Δίνουν αρκετά εκατομμύρια σε αυτό το πρόγραμμα, πιο πολλά και από τον κοινωνικό τουρισμό, οπότε θα μπουν αρκετοί χιλιάδες. Διάβασα περίπου, ο αριθμός είναι 27.192 άτομα θα μπουν μέσα.
0: Και ειδικά για ιαματικά λουτρά είναι σημαντικό για τους αγρότες.
1: Σωστά. Και έχει και το Βόρειο Αιγαίο, σου δίνει κάποιες με μηδενική συμμετοχή.
0: Τώρα, ακόμα πιο σπουδαίο αυτό.
1: Που είπατε για τα Κύθυρα και τα...
0: Και το Χίος Πας.
1: Και, και το Χίος Πας είναι μέχρι αύριο.
0: Μέχρι αύριο υποβάλλουμε αιτήσεις.
1: Ναι, δυστυχώς άνοιξε την Πέμπτη.
0: Α, τόσο γρήγορα και δεν το ανακοίνωσαν.
1: Είναι πολύ μικρό πρόγραμμα. Δηλαδή έχει βγάλει ένα εκατομμύριο ευρώ χρήματα για αυτά, δηλαδή θα πάρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι.
0: Όσοι το πάρουν, χαμπάρι.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ωστόσο.
0: Αύριο λοιπόν οι αιτήσεις.
1: Ως αύριο είναι αυτό.
0: Πού, στον ΚΑΒ?
1: Αυτό είναι ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να μπουν στον ΚΑΒ ηλεκτρονικά. Καλά. Όπως λέω και στις εισηγήσεις και στα επιμελητήρια, υπάρχει ένας Άγιος. Ο Άγιος Google. Βάζει Χίος Πας και σε πάει κατευθείαν στο gav.gr και σου βγάζει τη σελίδα.
0: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι χρήματα δίδονται γι' αυτό?
1: Γιατί τα έχω γράψει κι εγώ, έχω κάνει το κι εγώ το σκονάκι μου, το καταλαβαίνετε. Οι δικαιούχοι, γράφει εδώ πέρα, είναι οικογένειες. Σίγουρα έχει κάποια κριτήρια για τους αμαία, παίρνουν παραπάνω βαθμολογία. Τώρα αυτό που θέλω να πούμε ότι είναι πώς θα ενημερωθεί κάποιος δικαιούχος, εάν είναι δικαιούχος ή όχι. Γίνεται κλήρωση και θα σταλεί και email, θα αναρτηθούν σίγουρα στη σελίδα, αλλά θα σταλεί και email στο λογαριασμό τους τάξης για να μάθουν. Λοιπόν, για το Χίο Πας είναι 1500 άτομα και τα Κύθερα Πας είναι 1800 άτομα. Αυτές είναι οι θέσεις που μπορούν να μπουν μέσα. Η οικονομική ενίσχυση είναι
0: προφανώς για να τονώσουν τον τουρισμό σε δύο νησιά που είχαν πρόβλημα με τις φωτιές πέρυσι, και όπως έγινε και με τα προγράμματα που είχαν βγει και για τη Βόρεια Εύβοια, είναι περιοχές δηλαδή που είχαν πληγεί από φωτιές, και προφανώς γι' αυτό δίνεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Άρα θα λάβουν το email όσοι είναι τυχεροί, μακάρι το ευχόμαστε, και να πάνε ένα όμορφο ταξίδι δωρεάν.
0: Ωραία και καλά. Καλά είναι αυτά να τα λέμε. Ως αύριο λοιπόν οι αιτήσεις γι' αυτό. Όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε, λέω εγώ. Τώρα έρχονται ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα. Ειδικό ρόλο έχει η ΔΕΟΣ, η νέα μονάδα ειδικών δυνάμεων της ΑΔΑΕ, το FBI εντός εισαγωγικών της ΑΔΕ. Drones, υποβρύχια drones.
1: Και εγώ είναι θεαματικό αυτό που διαβάζετε, και εγώ όταν τα διάβασα τι μέσα χρησιμοποιούν, είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, αυτό που λέτε, έχουν θαλάσσια drones, έχουν υπτάμενα drones κανονικά, έχουν κάμερες στις στολές τους, έχουν τόσα εργαλεία.
0: Ναι.
1: που πλέον πιστεύω ότι τα μέτρα όντως αυτή τη φορά θα αυστηροποιηθούν και θα...
0: Άρα ο τίτλος που είχαν βάλει οι συνάδελφοι, σοκ ναι. και δέος, είναι επακριβώς όπως συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, όπως θα λέει. Τέλος η ατιμωρησία. Αυτό. Δηλαδή οι κακοί που παίζανε με το σύστημα τελειώνει. Αυτό θα υπάρχει ένα αίσθημα δικαίου για τους υπόλοιπους, για τις μικρές επιχειρήσεις, για όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι συνεπείς, έτσι, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα το δέος. Οι άλλοι όμως που κάνουν, βάζουν άνθρωπους, τα ακούμε καθημερινά. Βλέπετε πολυτελή αυτοκίνητα που πιάσανε 229 άλλοι, πολυτελή αυτοκίνητα που πιάσανε σε... τα οποία ήταν αδήλωτα, ήταν παραπάνω χωρίς φορολογία στην Ελλάδα και τα χρησιμοποιούσαν ενώ δεν έπρεπε. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν πλέον δεν γλιτώνουν. Φαντάσου, άλλος υπήρχε με πολυτέλεια αυτοκίνητο και δήλωνε άνεργος.
0: Ωραία πράγματα, ελληνικά πράγματα.
1: Αυτά βρίσκονται πλέον. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τις αρχές. Έχουν τα μέσα.
0: Και την τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούν και διασταυρώνουν σωστά πράγματα στο δευτερόλεπτο και από τα, ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Να σας πω κάτι. Τα προβάλλουν οι ίδιοι, μόνοι τους.
0: Ναι, βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους, να το πω εγώ λαϊκά.
1: Όπως λένε και οι νέοι, τα φλεξάρουν. Φλεξάρουν, λέει, το κάνω επιδεικτικά, ότι έχω αυτά τα πράγματα και ότι είναι εύκολη η ζωή και ότι είναι όλα γρήγορα. Και ακολουθεί από πίσω και η εφορία. Εύκολο. Ναι. Το δέος.
0: Το δέος μετά και ψάξε να μας βρεις.
1: Για αυτό βρίσκουν και όπως βλέπετε και από τα social media influencer διάφορους οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα, όπως η κλασική περίπτωση που έγινε πριν δύο μηνών σε ξενοδοχείο, μεγάλο ξενοδοχείο με 2.000 άτομα, τα οποία ο influencer αυτός δεν είχε κόψει καμία απόδειξη. Προφανώς μέσα στο κοινό μέσα καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύο εφοριακοί, σηκώθηκαν, σταμάτησε η εκδήλωση. Έχουν πλέον τα μέσα, το εντυπωσιακό εμένα να σας πω ποιο ήταν που διάβασα, ότι μπορούν να βλέπουν έξω από το κατάστημα πόσοι εισέρχονται μέσα σε π.χ. στα μπουζούκια, γιατί παρακολουθούν και τα μπουζούκια. Αυτό ήταν πρώτη φορά το ακούω, δεν το έχω ξανακούσει. Επομένως, δεν χρειάζεται, γιατί πολλές φορές...
0: μα γιατί εκεί έπεφτε πολύ μαύρο χρήμα.
1: Πολύ. Πολλές φορές είναι κάποιος ένα νησί. Και σου λέει τώρα που θα έρθω σε μένα στο νησί μου, είμαι πάνω εγώ στο βουνό, δεν ξέρω, σιγά με βλέπουν, θα το κάνω. Αλλά δεν χρειάζεται να μπει κάποιος φοριακός στο πλοίο όπως παλιά και να έρθει να σε πιάσει επιτόπου. Έτσι, τα βλέπει ψηφιακά τα πάντα. Έχει τα εργαλεία πλέον και τα βλέπουν αυτά.
0: Ναι, είναι φοβερό πλέον.
1: Είναι φοβερό. Και μην λοιπόν ξεχνάμε ότι στο τέλος του χρόνου ενοποιούνται ακόμα περισσότεροι πλατφόρμες, όπως η Αριάδνη, όπως ο ψηφιακός φάκελος. Δηλαδή φανταστείτε αυτές τις πλατφόρμες θα ενώσουν το ρεύμα, το δήμο, το κτηματολόγιο, το ΤΑΠ, δηλαδή εννοώ αυτό το κτηματολόγιο, τα πάντα, εφορία.
0: Διασταυρώσει στοιχείων από παντού.
1: Και θα είναι όλα μέσα, δηλαδή θα έχει και το γενολογικό σου δέντρο. Δηλαδή πλέον ο ψηφιακός φάκελος μαζί με το Αριάδνη.
0: Και το DNA σου θα έχει.
1: Πραγματικά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τέλος.
0: Τέλος δεν θα υπάρχει κρυφό εισόδημα. Λοιπόν, όλα πλέον μπορούν να ελεγχθούν. Δεν το
1: και να σας πω και το πιο απλό. Και να το κάνεις αυτό. Ας προθέσουμε ότι τους ξεγέλασες κάπου και το κάνεις για κάποιο διάστημα, γιατί στο τέλος θα σε βρουν. Δεν έχει δυνατότητα να το παρουσιάσεις πουθενά αυτό το εισόδημα. Δεν μπορεί να αγοράσεις ούτε σπίτι, ούτε ένα αυτοκίνητο, ούτε να κάνεις μια δωρά στο παιδί σου φερρυπίν, ούτε να πας σε μια τράπεζα. Οπότε...
0: Σωστό. Αναγκάζεσαι να τα δείχνεις πλέον. Να φανερώνεις ό,τι έχεις.
1: Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να μπουν στην νομιμότητα και στην κανονικότητα.
0: Δεν υπάρχει κρυφό εισόδημα πλέον. Τέλος. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ας μένουμε εμείς στα καλά νέα. Ναι. Με το χείο πας που είπαμε για τα...
0: Και τα κύθυρα πας.
1: Και τα κύθυρα και για τους αγρότες που είναι μέχρι 25 του μηνός, να μην ξεχαστούν και αυτοί, που είναι η δήλωση μέσα στα ΚΕΠ. Αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, για όλους. Μάλιστα. Κύριε Καβαλάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Στη σκηνούσα πάει. Στη σκηνούσα μου έχει βάλει τραγούδι. Στη σκηνούσα πάει κουρασγερόπλοιο. Δεν πάει. Το σκέφτεσαι. Δεν έχει να κάνει λοιπόν. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με αφορμή αυτά που είδαμε από τα κουρασγερόπλοια πριν λίγες μέρες. Τα πρόσφατα περιστατικά θανάτων από χανταϊό σε κουρασγερόπλοιο έφεραν στο προσκήνιο έτσι ζητήματα υγείας και κινδύνους που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια πολυήμερων ταξιδιών στη θάλασσα. Είχαμε και κρούσματα νοροϊού. Οι ειδικοί βεβαίως για τους ειδικούς δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που το εξετάζουν τώρα. Ζήτησα από τον κύριο Κώστα Ντελέζο, επίκουρο καθηγητή υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να συζητήσουμε λίγο για αυτό το θέμα, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι, πρέπει να ανησυχούμε? Είναι πολύς ο κόσμος που ταξιδεύει και με κουρασγερόπλοια που κάνει ταξίδια τώρα εν ώψη καλοκαιριού. Κύριε Ντελέζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι κίνδυνοι δεν έχουν σταματήσει ποτέ να υπάρχουν, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα κλειστό σύστημα μεταφοράς όπως είναι ένα κουρασγερόπλοιο, στο οποίο οι άνθρωποι είναι πάνω και μέσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια διαφορά σε σχέση με την απλή μετάβαση από την ένα πλοίο, από ένα προορισμό σε ένα άλλο, κάποιες ώρες. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στρακτικά μέσα σε ένα κουρασγερόπλοιο συνιστούν για κάποιες ημέρες, και οι οποίες μπορεί να είναι και μήνες ακόμα, μια μικρή κοινωνία, η οποία κοινωνία καταλαβαίνετε ότι...
0: Εκεί συναντιούνται, συγγνώμη, άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά επίπεδα εμβολιασμού.
1: Σωστά.
0: Έκθεση σε παθογόνους οργανισμούς ενδεχομένως.
1: Βεβαίως, εννοείται. Και είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι θα υποστούν εντός εισαγωγικών τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες για αυτό το διάστημα του ταξιδιού. Δηλαδή θα έχουν τη σύντηση, θα έχουν την μεταφορά μέσα σε κάποιους κλειστούς χώρους για τη διασκέδαση ψυχαγωγία, θα έχουν την επίδραση ενός κλειστού συστήματος αερισμού, διότι τώρα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές πολλές φορές, και το έχετε δει και μέσα στα εσωτερικά του πλοίου, μόνο με το air condition υπάρχει. Θα έχουμε το ενδεχόμενο των λιμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κίνδυνοι σε ένα κουρασγερόπλοιο δεν είναι διαφορετικοί αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν πάντα, με την έννοια ότι ταξιδεύεις με ένα κουρασγερόπλοιο και αυτά τα γνωρίζουμε. Το ζήτημα το οποίο έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι περιστατικά σαν αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως το θέμα με τον ροϊό ή το θέμα του χανταϊό, σε θανάσεις μεταφορές ανθρώπων για αναψυχή, αμέσως δημιουργούν μια αίσθηση πανικού, μήπως τυχόν έχουμε να ξαναζήσουμε ένα καινούριο COVID. Αυτή είναι η διαφορά η οποία υπάρχει, και νομίζω με βάση και τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχουμε, ότι θα κάνει αρκετό καιρό ο κόσμος για να φύγει από το σύνδρομο του φόβου του COVID. Επομένως εδώ πάντα νομίζω ότι θα έχουμε αυτό την αίσθηση κινδύνου, όποτε θα εμφανίζονται αυτά τα περιστατικά. Αν τα δούμε τώρα, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι ο χανταϊός δεν έχει καμία σχέση με τον ροϊό. Δεν έχει καμία απολύτως συσχέτιση, ούτε όσο αφορά τα συμπτώματά του, ούτε όσο αφορά τον τρόπο προέλευσης και μετάδοσης. Ήταν δύο διαφορετικά περιστατικά, συνέβησαν, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια εξάπλωση το καθένα με τον τρόπο του, αλλά να σας πω, κυρία Καραμίτζου, τώρα είμαστε 15 μέρες από τότε που είχαμε το πρώτο κρούσμα χανταϊού και βλέπετε ότι ακόμα είμαστε σε μονοψήφιο νούμερο όσο αφορά τα διαγνωσμένα κρούσματα. Δεν έχουμε το ξέσπασμα της επιδημίας το οποίο λέγανε τις πρώτες μέρες, άρα νομίζω λοιπόν ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Όπως επίσης και στον ροϊό, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια ίωση η οποία είναι αρκετά συχνή και η οποία
0: συνδέεται με γαστρεντερικές διαταραχές, ο ροϊός, έτσι, ναι, για εκείνους που δεν ξέρουν.
1: Βεβαίως, θα το πω. Αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι ήδη δεν είναι κάτι καινούριο, έχει μια έξαρση όσο περισσότερο έχουμε μπει στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής. Δεν είχαμε τόσο συχνά φαινόμενα, οι αλλαγές του περιβάλλοντος και η υγρασία τον ευνοεί. Θα σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι το οποίο πέρασε τον Αύγουστο του 25 είχαμε κρούσματα, 25 κρούσματα νοροϊού στο νησί της Γιάς στην Ελλάδα.
0: Στην
1: Κέα. Βεβαίως. Και επίσης τον Ιούνιο του 24 σας υπενθυμίζω επίσης το μεγάλο ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τις κατασκηνώσεις πάνω στο Μαραθώνα, στο οποίο είχαμε 95, αν θυμάμαι καλά, 97 κρούσματα νοροϊού. Καταλαβαίνετε, όπως βλέπετε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι άγνωστο και καινούριο και έκτακτο αυτή τη στιγμή, αλλά συμβαίνει συνεχώς. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αμέσως δεν δημιουργούμε αίσθηση πανικού και να αφορίζουμε μέσα μεταφοράς όπως το κουρασγεροπλοίο, διότι πλέον μετά τον κορονοϊό έχουν δημιουργηθεί πολύ αυστηρότερα συστήματα και πρωτόκολλα ασφαλείας. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι όσον αφορά τη μετάβαση των κουρασγεροπλοίων στην Ευρώπη, έχει δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο πλέον, σαν τα γνωστά μας ISO, το οποίο αυτό είναι το λεγόμενο EU SIPSAN, το European Union SIPSAN, το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο πρωτόκολλο και αυστηρότατο όσον αφορά τη μετάβαση σε μια κουρασγέρα. Και οι κινήσεις, όπως είπατε πολύ σωστά, εστιάζονται και στον έλεγχο των ατόμων που θα επιβιβαστούν, αλλά και κατά τη μετάβαση, την αποτροπή των κινδύνων.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος, τι πρέπει να κάνει αν φύγει για ένα ταξίδι? Θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του πριν πάει κάπου, πριν...
1: Πολλές εταιρείες, θα σας πω, αυστηλιακής κουρασγεροπλοίων επιβάλλουν για να μπορέσει να ανέβει πάνω τον εμβολιασμό ανάλογα με τις περιοχές που θα πάνε. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, εν πάση περιπτώσει, το λέω με την έννοια του αυτού, με αυτή την έννοια το λέω, το επιβάλλουν, έτσι μην παρεξηγηθώ κιόλας. Για να μπορέσει να ανέβει πάνω και να ταξιδέψει. Άρα αυτό σωστά γίνεται, γιατί εδώ, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε κάτι ακόμα, ότι το εμβόλιο για να μπορέσει να σε προστατέψει, θα πρέπει να γίνει κάποιες μέρες πριν. Συνήθως δηλαδή τι γίνεται? Μια μέρα πριν πάμε να ταξιδέψουμε, πάμε και κάνουμε ένα εμβόλιο. Την επόμενη μέρα μας κάνει ένα πυρετό σαν παρενέργεια του εμβολίου και νομίζουμε ότι με το που πήγαμε πάνω κολλήσαμε κάτι. Όχι, φυσικά δεν ισχύει αυτό. Και γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει ανάλογα όπως συνιστεί και ο ΕΟΔΗ κάποιες ημέρες πριν. Άρα οι εταιρείες λοιπόν επιβάλλουν εμβολιασμό. Γίνεται ιατρικός έλεγχος επίσης πριν μπουν μέσα να ταξιδέψουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε από τη στιγμή την οποία θα περάσουν μέσα τα άτομα, έχουμε έλεγχο των περιβαλλοντικών παραγόντων, τα οποία εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Όπως σας είπα και πριν, στο τρόφιμα, στο νερό, στον έλεγχο του αερισμού και στον έλεγχο των λιμάτων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία ελέγχουμε να δούμε τι γίνεται. Εννοείται ότι υπάρχει ιατρικό team το οποίο ταξιδεύει μαζί στο κάθε κουρασγεροπλοίο και από εκεί και πέρα τι γίνεται. Με το που έχουμε αυτά τα σταθερά μέτρα περιβαλλοντικών υγιεινής, όπως είπε, με τα οποία ελέγχουν τους παράγοντες που αναφέραμε, αν τυχόν εκείνη την περίοδο έχουμε κάτι έκτακτο, όπως για παράδειγμα την παρουσία του χανταϊού, το γιατί το λέω έκτακτο, με την έννοια πια, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποια έξαρση λόγω της αιτίας που το μεταδίδει. Τι εννοώ, να το εξηγήσω. Ο χανταϊός είναι μια κατάσταση η οποία σχετίζεται πολύ με τα μετατροχτικά, με τα ποντίκια. Άρα, όταν θα ξεκινήσει ένα κουρασγερόπουλο αυτή τη στιγμή, ενώ λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει η νεοκτονία ως ένα σταθερό.
0: Κύριε Τελέζο, κύριε καθηγητά, πού να πάρεις χαμπάρι τώρα, αν έχεις χανταϊό ή αν δεν έχεις? Μπορεί να εκδηλώνεται με συμπτώματα πνευμονίας και να πεις κρύωσα, ας πούμε.
1: Ναι, προσέξτε όμως εδώ. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα πρέπει να περιορίσουμε το ενδεχόμενο αίτιο. Άρα, στο κομμάτι λοιπόν, παραδείγματος χάρη της μειοκτονίας, το κουρασγερόπλοιο και γενικά οι μεταβάσεις θα είναι πιο επιτακτικές εκείνη την περίοδο. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο πλοίο. Αυτές είναι καταστάσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να τις προκαταλάβουμε, γιατί ο χρόνος επόασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπενθυμίζουμε ότι ο χανταϊός κάνει χρόνο επόασης μέχρι 8 εβδομάδες. Επομένως, τα πρώτα κρούσματα τα οποία είχαμε ενδεχομένως να είχαν μολυνθεί πριν τη μετάβαση τους μέσα στο πλοίο και όχι κατά τη μετάβαση μέσα σε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι ειδικοί συνταξιδιωτικοί ιατρικοί τα λαμβάνουν υπόψη. Όμως, από εκεί και πέρα σας λέω, όταν έχουμε για παράδειγμα τον νοροϊό, ο νοροϊός είναι μια κατάσταση, όπως είπατε, η οποία σχετίζεται με γαστρεντερίτα. Η γαστρεντερίτα, πρέπει να εξηγήσουμε και στον κόσμο, ότι δεν είναι μια ασθένεια, είναι ένα σύμπτωμα το οποίο οποίο έχει να κάνει με τις λεγόμενες εταιρικές διαταραχές, και αμέσως στο μυαλό μας, όταν μιλάμε για μια διάρρεια εν ημετώ, πηγαίνει κατευθείαν στο τρόφιμο ή στο νερό. Εδώ λοιπόν η διαφορά, γιατί ο νοροϊός δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα τρόφιμα ούτε με το νερό. Και εδώ μάλιστα το χαρακτηρίζουμε και σε ένα ενδεχόμενο επιδημιολογικό λάθος, γιατί μας κάνει να ψάχνουμε σε αυτές τις καταστάσεις και να μην έχει καμία σχέση με αυτά. Ο νοροϊός είναι μια κατάσταση η οποία μεταδίδεται μέσω των επαφών. Άρα ενδεχομένως μπορεί να το κολλήσεις, να πω χαρακτηριστικά, και από το κουμπί του, του εσωτερικού ανελκυστήρα που μπορεί να υπάρχει μέσα στο πρόσγερόπιο, έτσι. Και ανάλογα λοιπόν εκεί πέρα, έτσι, σε οδηγεί στα μέτρα τα οποία θα πάρουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάθε φορά πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Και να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Να προσέχουμε πριν φύγουμε, να έχουμε προετοιμαστεί, να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή διάβαζα νωρίτερα και στο earthnews.gr, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει συναγερμό και για ξέσπασμα ιού έμπολα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα. Υπάρχουν 80 θάνατοι από αυτή την ιστορία.
1: Θα σας πω έναν δείκτη που χρησιμοποιούμε στην επιδημιολογία, τη λεγόμενη θνητότητα, η οποία λέει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θνητότητα, δηλαδή όσο περισσότερο πεθαίνουν από αυτούς τους οποίους νοσήσανε, τόσο μικρότερη είναι η μετάδοση. Μπορεί να φαίνεται λίγο μακάβριο, έτσι όπως το λέμε, αλλά αυτό είναι το οποίο πολλές φορές έχει σώσει την ανθρωπότητα από τη μετάδοση ισχυρά μεταδοτικών ασθενειών. Αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν ο έμπολα θα αφαιρθεί σε ένα σημείο στο οποίο θα προκαλέσει το θάνατο πολλών ανθρώπων, αυτό θα έχει και ως συνέπεια να μην περάσει προς τα έξω, γιατί θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα το μεταφέρουν. Επομένως, αυτό δεν είναι επίσης πρώτη φορά. Σας θυμίζω ότι το 2014 είχαμε πάλι ξέσπασμα έμπολα, το οποίο έφυγε από τις περιοχές της Κεντρικής Αφρικής και είχε προετοιμαστεί η Ευρώπη για ενδεχόμενη μετάδοση, αλλά και πάλι λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός που έχει κάθε ασθένεια, η οποία τελικά είναι σαν να πούμε ότι στρέφεται ενάντια στον εαυτό της. Όποιον όσο περισσότερο σκοτώνει, τόσο λιγότερο μεταδίδεται. Ήταν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός μεταδιδόταν πολύ εύκολα, χωρίς να προκαλεί θάνατο ανθρώπων. Άρα μην το συσχετίσει κάποιος να πει ότι ξέρεις το ίδιο είχαμε στον κορονοϊό. Καμία σχέση. Ο κορονοϊός μεταδόταν πολύ εύκολα, χωρίς να προκαλεί θάνατο. Εδώ όμως έχουμε πολλούς θανάτους σε σύντομο χρονικό διάστημα, επομένως να το κάνω εικόνα. Αν συμβεί σε ένα χωριό της Κένια και τους σκοτώσει όλους, προφανώς θα μείνει εκεί το αίτιο και έτσι αντιμετωπίζεται πολλές φορές. Φυσικά εννοείται ότι γίνεται η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά πολλές τέτοιες επιδημίες που συμβαίνουν σε απομονωμένες περιοχές, όχι μόνο στην Αφρική, επίσης και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, αυτοπεριορίζονται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντελέζο, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα που είναι πολύ πολύ χρήσιμα. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Κώστας Ντελέζος, επίκουρος καθηγητής υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λοιπόν, αναζήτησα την κυρία Αναστασίου Μίλιου. Είναι διευθύντρια έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, διότι είδα ένα συγκλονιστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προέρχεται από τον κόλπο του Αμβρακικού, όπου ένα ρινοδέλφινο, μια μητέρα δελφινιού, θρηνεί και δεν αφήνει από το πλάι της το νεκρό δελφινάκι της. Φαντάζομαι ότι είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο, ή τουλάχιστον από τις σπάνιες φορές που έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο, ένα περιστατικό πολύ πολύ έτσι συγκινητικό. Στα λουτρά της ωραίας Ελένης επίσης είδαν καρχαρία να κολυμπά. Ήθελα λοιπόν, ζήτησα να συζητήσουμε μαζί της για αυτά τα δύο θέματα. Κυρία Μιλιού, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο.
0: Λοιπόν, απίστευτη είναι αυτή η εικόνα με το δελφίνι.
1: Απίστευτη, σπάνια δεν συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί, έχει καταγραφεί αρκετές φορές αντίστοιχα περιστατικά από συνεργάτες μας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.
0: Γιατί σε εσάς είναι η δουλειά σας, εμείς είναι από τις λίγες φορές που το βλέπουμε που είναι καταγεγραμμένο να είναι συνεχώς δίπλα στο νεκρό νεογνώτη συνοδεύοντάς το, είναι απίστευτο.
1: Είναι ο θρήνος που εκφράζουν όλα τα ζώα που έχουν υψηλή νοημοσύνη, και θεωρώ ότι είναι και μια πολύ καλή αφορμή να μας θυμίσει ότι δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτό το πλανήτη. Το μοιραζόμαστε με πολλά άλλα είδη, τα οποία φυσικά τα δελφίνια τόσο έξυπνα, τόσο ευφυή, θηλαστικά, εκφράζουν τη χαρά τους, τη λύπη τους, το θρήνο τους με διάφορους τρόπους, και πρέπει και σε αυτή την περίπτωση, είδαμε στο βίντεο, να θέλουν να πάρουν το μωρό, να το μετακινήσουν ή οτιδήποτε. Δεν επεμβαίνουμε, παρατηρούμε, μαθαίνουμε και μαθαίνουμε για την φύση και για τη ζωή όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι όντως, όπως λέτε, έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και άγγιξε πολλούς ανθρώπους.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που είπατε εσείς, να καταλάβουμε όλοι ότι όλα τα όντα έχουν το χώρο τους σε τούτη την πλάση, και να το σεβόμαστε αυτό.
1: Και όχι υποκριτικά. Συγκινηθήκαμε για το δελφίνι στον Αμβρακικό, που πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική εικόνα που κατέγραψε το βίντεο. Αυτό συμβαίνει στο ανοιχτό πέλαγος με πολλά διαφορετικά είδη. Όμως ας μην βλέπουμε τα πράγματα υποκριτικά. Κοντά, μέσα στην Αττική, οι ρινοδέλφινα επίσης ζουν εγκλεισμένα με πρακτικές της δεκαετίας του 60 και του 50, για χάρη του κέρδους και πριν λίγο σε ξαναγκασμένες παραστάσεις, τώρα απλώς σε μία τσιμεντένια πισίνα για να τα δουν αυτοί που πληρώνουν εισιτήριο. Αν αγαπάμε τη φύση και συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας απέναντι σε αυτήν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό αφορά όλα τα ζώα, όλα τα δελφίνια, όχι κάποια ρινοδέλφινα που έχουν ωραία φωτογένεια, αλλά όλα όσα έχουν πραγματικά την ανάγκη όλων μας να ζήσουν σε συνθήκες λιγότερης πίεσης και σε πολλές περιπτώσεις κακοποίησης από τον άνθρωπο.
0: Έτσι όπως το λέτε. Τώρα, η γαλάζιος καρχαρίας, μια ανάσα από την ακτή, στα λουτρά λέει της ωραίας Ελένης. Από τις λίγες φορές που έχει καταγραφεί έτσι κοντά στις ακτές.
1: Νομίζω ότι εμείς οι γενιές που μεγαλώσαμε με τον Τζος πρέπει να το ξεπεράσουμε. Υπάρχουν πάνω από 50 είδη καρχαριοειδών στις ελληνικές θάλασσες. Αυτές τις ημέρες όντως έγιναν 5 αναφορές σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών για γαλάζιους καρχαρίες κοντά στην ακτή. Είναι η εποχή όπου δεν έχει αρχίσει ακόμα η μεγάλη ανθρώπινη όχληση, και ιδίως τα νεαρά μπορεί κατά τύχη, κατά λάθος, να προσεγγίσουν στιγμιαία τα παράκτια νερά. Σε λίγο βέβαια που θα αρχίσει η φασαρία, ο κόσμος, η κίνηση, τα σκάφη και η χορύπανση, όλα αυτά θα φύγουν. Όμως και οι καρχαρίες, οι οποίοι είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του οικοσυστήματός μας και των θαλασσών μας, επειδή για να τους εντοπίσουμε περνάμε δεκάδες ώρες στο ανοιχτό πέλαγος με κάμερες στα βαθιά νερά να περιμένουμε για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε δευτερόλεπτα από μια εικόνα ή συμπεριφορά τους, για να καταλάβουμε και ποια είναι τα ίδια, από τι απειλούνται. Θεωρώ ότι είναι μια επίσης καλή αφορμή να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη τα οποία ζουν στη θαλασσία μας. Αυτή είναι η πραγματική κάρτα των θαλασσών.
0: Καλά, πολλοί κόσμοι, όλοι μας ακούμε καρχαρία, το συνδέουμε αμέσως με επιθετική συμπεριφορά, λέμε Παναγία μου, τι έγινε.
1: Και ποτέ, ποτέ στη Μεσόγειο δεν έχει υπάρξει επίθεση καρχαρία. Αναφέρονται κάποιοι σε μια επίθεση του πριν από 100 χρόνια με αμφίβολα δεδομένα και στοιχεία. Ποτέ δεν έχει υπάρξει επίθεση από καρχαρία. Σίγουρα σε κάποιες θάλασσες μακρινές στην Αμερική και την Αυστραλία που κάνουν τουρισμό με καρχαρίες και τους προσελκύουν με κρέας και αίμα και μετά τελειώνει η σεζόν και έρχεται ο καρχαρίας με τεμπέλες και θέλει να φάει κάτι εύκολο και καταλήγει στο σερβερ. Αυτό είναι που έχουμε δει στην τηλεόραση και εκεί έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος. Εμείς στις ελληνικές θάλασσες έχουμε την τύχη ακόμα να φιλοξενούμε στις θάλασσές μας αρκετά είδη καρχαριδών, πάνω από 50 είδη. Όμως αυτά είναι, έχουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον άνθρωπο. Άρα όταν τα βλέπουμε θέλει λίγο ψυχραιμία. Είναι μοναδική στιγμή αν πάρα πολύ σπάνια κάποιος έχει την τύχη να δει ένα τέτοιο θέαμα. Και δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε σήμερα τους καρχαρίες, αύριο τις μέδουσες, μεθαύριο τις ανεμόνες. Έχουμε τόσα μέσα ενημέρωση στα χέρια μας που θα μπορούσαμε λίγο να αυξήσουμε τις γνώσεις μας για τους συγκατοίκους μας στις ελληνικές θάλασσες και να αρχίσουμε να τους θαυμάζουμε, να τους κατανοούμε ποιος είναι ο ρόλος τους, γιατί τους χρειαζόμαστε, γιατί τελικά χρειάζονται όλους όσους από εμάς θέλουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα και να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία των θαλασσών μας πριν είναι πολύ αργά.
0: Κυρία Μίλιου, αυτό κρατώ το τελευταίο που είπατε. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

0: Έτσι, η leader είναι στο χθεσινό τελικό της Eurovision, η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα. Τα έσπασε στην κυριολεξία. Την περίμεναν και δεν την περίμεναν, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Σίγουρα πολύ περισσότερα έχει καταλάβει ο κύριος Γιώργος Κρομπόλας, διευθυντής του zapit.gr. Θα μας πει περισσότερα και για τα παρασκήνια. Έχω ανοίξει το Zapit εδώ και τι δεν βλέπω μέσα και τι δεν βλέπω. Καλή σας μέρα, κύριε Κρομπόλα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα, και να πω ότι τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά, με το κριτήριο τέλος πάντων που έχουμε αναπτύξει όλοι, κατά γενική παραδοχή, τουλάχιστον η ΕΡΤ φέτος νομίζω διοργάνωσε την καλύτερη χρονιά Eurovision από άποψη τηλεόρασης. Αρχής γενομένης από την αρχή τον Ιανουάριο, όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα τραγούδια τα υποψήφια, στον εθνικό τελικό, αλλά και τώρα. Νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορέσει να πει φέτος Ματίνα, αν μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, ότι η ΕΡΤ κάτι δεν έκανε σωστά. Ήταν μια άψογη βρώμια και μπράβο σε όλους.
0: Χαίρομαι και το ακούω από πολλούς και έχει σημασία εσείς τουλάχιστον που τα παρακολουθείτε πολύ και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και το τι συμβαίνει από πίσω έχει αξία να το λέτε εσείς. Λοιπόν, τις βάζουμε 10 της Ντάρα.
1: Κοίταξε να δεις, αναγκαστικά και εκ του αποτελέσματος τις βάζουμε 10.
0: Έτσι όπως το λες, Γιώργη.
1: Και άμα δεν τις βάλαμε ο καθένας προσωπικά, τις έβαλε το κοινό της Ευρώπης. Οπότε αυτό έχει που μετράει περισσότερο. Θέλω να πω για το συγκεκριμένο τραγούδι ότι κινήθηκε πολύ η πουλά εντός εισαγωγικών, διότι ναι μεν έπαιζε ψηλά, αλλά ποτέ δεν έπαιξε τόσο ψηλά για να θεωρηθεί ότι θα διεκδικήσει και μπορεί να κερδίσει την πρώτη θέση. Ανέβαινε βέβαια.
0: Να, Γιώργο, θα σου πω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα σου πω τα μηνύματα που έχουν στείλει οι ακροατές το πρωί. Καλά, δεν θέλω να σου πω τι έχει γίνει εδώ από τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λένε ότι όταν σε έχουν μέσα στα φαβορί, μετά πέφτεις από την κορφή. Έτσι έγινε, λέει, και με το Σάκι παλαιότερα. Με το Ρουβά. Κάπως έτσι είδαν το θέμα και με τον Ακύλα χθες. Όλοι έχουμε στεναχωρεθεί, είναι η αλήθεια, και ο ίδιος στεναχωρέθηκε. Αλλά είχε μια πολύ ωραία παρουσία, νομίζω. Και ο Φωκάς είχε κάνει καλή δουλειά. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Και από πλευρά θεάματος δηλαδή ήταν ωραίο, ήταν ξεχωριστό.
1: Είχαμε μια άψογη παρουσία. Το τραγούδι ήταν ξεχωριστό και ως τραγούδι, ο Ακύλας ξεχωριστός και ως καλλιτέχνης, και ο Φωκάς έκανε μια ξεχωριστή έτσι, σκηνοθεσία και είχε τέτοια ευρηματικότητα που δεν μας θύμισε και κάτι, ούτε όχι από τη φετινή σεζόν μόνο, της Eurovision, αλλά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο συνολικά. Όμως, όπως είπε, ούτε όχι από τη φετινή σεζόν μόνο, της Eurovision, αλλά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο συνολικά. Όμως, όπως

0: ήταν εμείς μέχρι προχθές, φάνηκε ότι απέφυγαν να την ψηφίσουν, ενώ κατά γενική ομολογία ήταν ένα ωραίο τραγούδι και μια ωραία σκηνική παρουσία πάνω στην, σκηνή του Eurovision χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι αποφεύγουν τα φαβορί μερικές φορές, τύπου αυτό θα το ψηφίσουν όλοι, ας ψηφίσω μια άλλη χώρα που μου άρεσε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι αναδείχθηκε η Βουλγαρία ως πρώτη χώρα που όντως είχε ένα τραγούδι, πρέπει να το πούμε και αυτό.
1: Καλά, με τις ψήφους, με τις ψήφους του κοινού ήρθε μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Το Ισραήλ θα ήταν αλλιώς μπροστά, έτσι.
0: Με διαφορά είδες, οι ψήφοι του κοινού από το Ισραήλ ήταν δεύτερο, είχαν τεράστια απόκληση από τη Βουλγαρία. Δηλαδή ήταν σαρωτική η Βουλγαρία στο κοινό. Και ήταν ένα τραγούδι που εμείς το ακούγαμε ότι έπαιζε έξω από όταν έγινε γνωστό. Απλά δεν του είχε δώσει κανείς την στρατηγικά τη βαρύτητα αυτή, τύπου ότι εντάξει, ένα ωραίο τραγούδι. Είχαν και τη Βουλγαρία που έλειπε και κάποια χρόνια, τα τρία τελευταία χρόνια από το διαγωνισμό. Εντάξει, δεν ήταν και μια χώρα που φανταζόταν κανείς εύκολα ότι θα διεκδικήσει πρωτιά. Ξέρεις, είναι όλη η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Αλλά νομίζω πλέον ξεκάθαρα ότι τα στοιχήματα λειτουργούν παραπλανητικά για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν επηρεάζεται ο κόσμος τη βραδιά που παρακολουθεί Eurovision από τι έχουν οι στοιχηματικές εταιρείες δείξει τις προηγούμενες μέρες. Κάθεται στον καναπέ του, σε κάθε χώρα της Ευρώπης, παρακολουθεί και βάζει το βαθμό εκεί που του αρέσει.
1: Πάντως,
0: και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει και εμείς να απεμπλακούμε λίγο από τα στοιχήματα και να δίνουμε βάρος στην ίδια τη συμμετοχή.
1: Πάντως όχι για δέκατη θέση. Ήταν σίγουρα για πολύ πιο μπροστά.
0: Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ήταν πολύ άδικο, θα πω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επίσης τη βραδιά του τελικού είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στους δύο πρώτους ημιτελικούς που έχουν προηγηθεί. Διότι είναι αρκετά περισσότερα τα τραγούδια. Εγώ θεωρώ ότι και η έκτη θέση, παρότι λένε ότι δεν επηρεάζει, θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς σε σχέση με όταν έχεις να παρακολουθείς 25 τραγούδια επί σκηνής. Και
1: σε ξεχνάει.
0: Δεν ξεχνάει και ξέρεις επίσης ποιο ήταν το θέμα, ότι κάποιες χρονιές έχουμε 2-3 πολύ καλά τραγούδια και τα υπόλοιπα είναι μέτρια. Φέτος δεν είχαμε 2-3, δεν είχαμε 2-3 πολύ καλά τραγούδια, είχαμε 10 ας πούμε καλά τραγούδια. Οπότε κάπως έτσι μπερδεύτηκε λίγο το πράγμα και νομίζω ότι οι επιτροπές μας αδίκησαν αρκετά. Θα πω και αυτό. Θα πω ότι μας αδείξαν και οι επιτροπές, διότι από το κοινό πήραμε αρκετά καλή βαθμολογία συγκριτικά. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν περισσότερη βαθμή του κοινού από ό,τι ήταν πέρυσι
1: έτσι,
0: με την Κλαβδία.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Θεωρώ ότι θα μπορούσε, ότι στην πέμπτη θέση θα έπρεπε να είμαστε.
1: Τουλάχιστον. Για φτιάξε μου το δικό σου top 5.
0: Το δικό μου top 5. Κοίταξε να δεις. Την Φινλανδία εγώ θα την άφηνα στην, στην 1 ή στη 2 με τον Ακύλα την έπαιζα. Θα την έπαιζα πριν να ξέρεις. Γιατί θεωρώ ο Ακύλας, ναι μεν μπορεί να είναι κάποια άλλα τραγούδια που να με βάση αμυγός το μουσικό κριτήριο να είναι πολύ καλά, αλλά στη Eurovision είναι Vision και το κρίνει συνολικά. Ο Ακύλας και ο Φωκάς Ευαγγελινός χρησιμοποίησαν κάθε δυνατότητα που τους έδινε φέτος η σκηνή συγκεκριμένη, η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή, και μαζί με όλο το έβριμα και όλο αυτό που είχαν δημιουργήσαν ένα πολύ ωραίο συνολικό αποτέλεσμα που άξιζε και την πρώτη θέση. Οπότε μαζί με τη Φιλανδία θεωρώ ότι θα πήγαιναν εκεί. Η Αυστραλία αντικειμενικά, η καλλιτέχνη αυτή ήταν σαρωτική. Διαφωνώ με το Ισραήλ και τι που έπαιξε τόσο ψηλά, αλλά εντάξει,
1: και που
0: ότι
1: κάποιες χώρες δεν συμμετείχαν και όλα στο διαγωνισμό λόγω του Ισραήλ, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ήταν ένα τόσο δυνατό τραγούδι για τη δεύτερη θέση. Και η Ρουμανία αναδείχθηκε και όντως πήγε καλά και έπαιξε και ψηλά. Κάπου εκεί, σε αυτές τις χώρες, αυτή θα ήταν η πεντάδα που θα έβαζα. Θα έβαζα και την Βουλγαρία μέσα στην πεντάδα.
1: Για πες μου, τι τηλεθέαση περιμένεις για την ΕΡΤ.
0: Λοιπόν, για την τηλεθέαση νομίζω ότι θα έχει μια πάρα πολύ υψηλή τηλεθέαση ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, έχω την αίσθηση. Διότι το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο και από νωρίς φέτος και σε

0: αυτό επιστρέφουμε στο αρχικό που σου είπα, στον τρόπο με τον οποίο έστησε η ΕΡΤ όλες τις βραδιές της Eurovision που παρακολουθήσαμε και όλο το πρόμο. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι ένα ψυχαγωγικό γεγονός το οποίο έχει κριθεί ποικιλοτρόπο στο παρελθόν από διάφορους. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή πια που το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα και το αντιμετωπίζουμε σοβαρά, διότι είναι ένα
1: μια γιορτή του τραγουδιού,
0: γεγονός, ναι, στο οποίο συμμετέχει μια ήπειρος ολόκληρη και σχεδόν άλλες δύο ήπειροι την παρακολουθούν αυτή τη βραδιά. Λοιπόν, οπότε η ΕΡΤ το αντιμετώπισε άψογα και πολύ σοβαρά και ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι θα το εισπράξει κιόλας ενώμερα τηλεθέαση σε περίπου μία ώρα από τώρα που θα τα ξέρουμε.
1: Το αξίζουμε αυτό, γιατί η ομάδα που έχει δουλέψει εδώ από την ΕΡΤ έχει δουλέψει σκληρά και δούλεψε και καλά, όπως το λες και εσύ. Μάλιστα, πάντως το πρώτο, το Μπαγκαράγκα, έχει και υπογραφή Έλληνα, του Δημήτρη του Κοντόπουλου, στο στίχο, έτσι.
0: Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι αφού φτάσαμε πια στο σημείο και είδαμε ότι μετά, αφού ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, ότι η Ελλάδα δυστυχώς δεν θα διεκδικήσει την πρωτιά, κατά όσο ήταν στα εξέλιξη, ενώ είπα στη
1: βαθμολογία,
0: τα αποτελέσματα,
1: ναι,
0: ακριβώς. Όλοι στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που ήταν και ελληνική συμμετοχή μέσα στο τραγούδι, που ήταν και στη γειτονική χώρα, που ήρθε και στα Βαλκάνια. Και κάτι άλλο που παρατηρήσαμε επίσης χθες που δουλεύαμε και στο Ζάβι και μιλούσαμε και με συναδέλφους, είναι ότι νομίζω ότι το κοινό συνολικά βαρέθηκε αυτή την άτυπη συμμαχία της Σκανδιναβίας φέτος. Η Σουηδία έχει πάρει την πιο χαμηλή θέση που θυμάμαι στο διαγωνισμό, ναι, ενώ δεν είχε τόσο κακό τραγούδι για να πεις ότι άξιζε να πάει τόσο χαμηλά. Και νομίζω είναι σαν να δει το κόσμος, εντάξει πια, πώς η Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία και Δανία να δουν.
1: Μπάστα, που λέμε.
0: Και την πλάτη. Νομίζω ότι την πάτησαν εκεί.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρω ότι φεύγεις και ετοιμάζεσαι και για την εκπομπή.
0: Είμαι ήδη στο δρόμο, μπορεί
1: στο
0: να
1: open. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω ηχητικά πώς με ακούτε, αλλά οδηγόμαι με ανοιχτή ακρόαση, βέβαια. Να
1: λοιπόν, έτσι ακριβώς σε ακούμε, όπως το περιγράφεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμού στο Λάμπρο, που τον αγαπώ πολύ, στο Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Πας για την εκπομπή με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Τμαλέσκου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Σκρομπόλας, ο διευθυντής του Zapit.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Το ρολόι δείχνει 8. Είναι ώρα να φύγουμε. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε σύνδεση με τον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίντσου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Δέσποινα Σαρπίρη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.

0: δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο. Σάσιμι του να φέρτο. Χρυσό ρολόγια, lead designer, σου λέω φέρτο. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε επίκληση στην ενότητα της παράταξης και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το μήνυμα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός με τη σημερινή ομιλία του, με την οποία ολοκληρώνονται και οι συνεργασίες του συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική τόλμη, επικρίνοντας εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις και την απώλεια εκλογικής δύναμης, τονίζοντας τον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και την ανάγκη για αλλαγή. Οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσαν σε ενότητα και μάχη απέναντι στους αντιπάλους. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Πρόεδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, αφορμή σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μια διαγραφή του χωρίς αιτιολόγηση. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδο, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Χεζμπολά του Λιβάνου ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ, καθώς η εύθραυστη εκεχηρία δεν έχει βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την κλιμάκωση της έντασης με την Ουάσιγκτον, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός οικογενειακού οδηγού απέναντι σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη Μόσχα και την περιφέρειά της, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπανκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς. Στη δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη δέκατη θέση. Ο Έλληνας καλλιτέχνης, με την εκρηκτική και άκρος ευρηματική εμφάνισή του, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα κατέκτησαν την 19η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

εν τες ημέρες εκείνες εγένε το πορευόμενον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν, παιδίσκην την άμ, έκουσα πνεύμα πείθωνος, απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πόλην παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας διαπονηθείστε ο Παύλος και επιστρέψας το πνεύμα.

και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κυρία αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, ήλκησαν εις αγοράν επί τους άρχοντας και προσάγοντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην, οι ουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν εθιάου και ξέφιν ημίν παραδέκεστε, ουδαίοι ποι Ρωμαίοι σούσι, και συνεπέστη όκλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί περιρρήξαντες αυτόν τα ημάτια, εκέλευον ραμβδίζειν πολλά στα επιθέντες αυτής πληγάς, έβαλον εις φυλακή, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τυρήν αυτούς. Ως παραγγελίαν το αυτήν ηλυφός, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακή, και τους πόδας αυτών εισφαλίσαν το εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονυχτίον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτών οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός έγινε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησαν τε παρακρίμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχαιρα ανέμελε αυτόν ανέριν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξησε αυτό κακό. Άπαντες γάρες μεν ενθάδε, ετήσας δε φώτα εισε πλήτησε και έντρομος γενόμενος, προσέπεσε το Παύλο και το Σίλαν και προάγαγον αυτούς εξωέφη, Κύριοι τι με δίπιν ή να σωθώ. Ιδε είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησού Χριστόν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της ενδίκη αυτού, και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νύκτος, έλουσαν από τον πληγόν και βαφτίστη αυτός, και οι αυτού πάντες παρακρίμα αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τρόπο.

ήλθε βλέπον ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν άλλοι δε ότι

Ψαλμοί, απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επεχρισέ μου τους οφθαλμούς, και είπε μη, είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, και νύψε, απελθόν.

άγουσιν αυτών προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών, ίνδε Σάββατον, ότι των φυλών υπήσεν ο Ιησούς, και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ονειρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν, ο δε είπεν αυτοίς, φυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς, και εν υψάμιν και βλέπω, έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων κοινές, ούτως ο άνθρωπος που καίσει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός και αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν, ουκ επίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότε φώνησαν τους γονείς αυτού του ανεβλέψαντος, και ερώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εσύν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ο τυφλός εγεννήθη, πως ον άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εσύν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ή διγάρσιν ετίθεντο Ιουδαίοι, ή να εάτης αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως ειν τυφλός και είπαν αυτόν, δώς δόξα το Θεό, εμείς είδαμεν, ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός.

εσύ, πως ίνιξέ σου τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής, είπον ημιν ήδη, και ούκ εκούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούειν. Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε, ελιδόρισαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικον ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς

Το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Μνημονεύει κατά την σημερινή Κυριακή η Εκκλησία μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, δίδοντάς μας την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το έργο του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και αποκαλύφθηκε σε όλους μας στο πρόσωπο του Χριστού και πώς ο Χριστός έρχεται να μας αναπλάσει και να μας αναδημιουργήσει. Ο άνθρωπος τον οποίον θεραπεύει ο Χριστός είναι τυφλός εκγενετής. Η τύφλωση δεν προέκυψε ύστερα από κάποιο ατύχημα ή ύστερα από κάποια ασθένεια, αλλά εγεννήθη τυφλός. Και βλέπουμε πως ενώ αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να δει τίποτα, τουλάχιστον με τους σωματικούς του οφθαλμούς, στην ύπαρξή του αισθάνεται, ζει, λούζεται από ένα φως. Το φως της παρουσίας του Θεού, το οποίο αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χριστού και γι' αυτό ομολογεί ενώπιον του ότι πιστεύει. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Παραδίδω τον εαυτό μου σε κάποιον. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι αφήνω τον Θεό να ενεργήσει όσα ο ίδιος επιθυμεί και γνωρίζει για τη δική μου την ύπαρξη. Πιστεύει. Και ο Χριστός, ο οποίος θέλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει το θαύμα αυτήν την ανθρώπινη πίστη, γιατί αυτή η ανθρώπινη πίστη εκφράζει την ανθρώπινη ελευθερία, και ο Θεός ποτέ δεν δρά και δεν ενεργεί καταναγκαστικά στη ζωή του ανθρώπου, κάνει το θαύμα. Με μια πράξη η οποία μας θυμίζει πολλά από το παρελθόν. Φτύνει στο χώμα, παίρνει χώμα, φτιάχνει πυλό και βάζει στα μάτια του ανθρώπου. Τι μας θυμίζει αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ενεργεί το θαύμα? Την βιβλική διήγηση όσον αφορά στη δημιουργία του ανθρώπου. Οι ιερείς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης με αυτήν την όμορφη εικόνα μας παρουσιάζουν το πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Πήρε πυλό, έπλασε τον πυλό και έφτιαξε τον άνθρωπο. Όλα αυτά ασφαλώς και είναι εικόνες που θέλουν κάτι να σηματοδοτήσουν. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ενεργεί το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού έρχεται να σηματοδοτήσει αυτό που ο Χριστός φέρνει στον άνθρωπο. Την δυνατότητα της αναδημιουργίας. Ο Χριστός είναι εκείνος που ως Θεός με τη σάρκωσή Του και με όλο το έργο της Θείας Οικονομίας αναπλάθει, αναδημιουργεί το ανθρώπινο γένος. Προσφέρει μία δυνατότητα, νέα δυνατότητα ύπαρξης και ζωής στον άνθρωπο. Και όπως όλα τα θαύματα του Χριστού, έτσι και αυτό σηματοδοτεί αυτήν τη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού που έρχεται και η οποία όμως με έναν θαυμαστό τρόπο είναι ήδη παρούσα μέσα από αυτά τα θαυμαστά, τα σημεία, τα μεγάλα τα οποία ενεργεί ο Χριστός. Τα θαύματα αυτόν τον σκοπό έχουν να σημάνουν την Βασιλεία του Θεού η οποία βρίσκεται ήδη στη δική μας πραγματικότητα. Υπό μία προϋπόθεση, ότι επιθυμούμε και θέλουμε να ανήκουμε στο Χριστό, ότι ζητούμε την παρουσία Του στη ζωή μας,
και ότι αγωνιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα ευλογημένα βήματα τα οποία έκανε ο ποτέ τυφλός, ο κάποτε τυφλός, μέχρι την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Διότι μόλις ο Χριστός παίρνει τον πυλό και αλήφει τα μάτια του τυφλού, του λέει «πήγαινε τώρα και νύψου στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ». Αυτή η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλους εμάς δεν είναι άλλη από την Εκκλησία. Και αυτό το είδωρ της κολυμβήθρας δεν είναι άλλο από τα ιερά μυστήρια τα οποία όλοι μας λαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία και δια τον οποίον ο Θεός ενεργεί το μέγα θαύμα της ανακαινήσεώς μας στη ζωή τη δική Του, στη ζωή της Βασιλείας Του. Ας μην πιστέψουμε ότι τα θαύματα αφορούν σε κάποιους ανθρώπους άλλων εποχών, παρελθοντικών εποχών. Τα θαύματα του Χριστού αφορούν σε όλους εμάς, στο παρόν της ζωής μας. Γιατί ο Χριστός σήμερα είναι που μας προσφέρει την δυνατότητα της σωτηρίας. Σήμερα έρχεται και ανακαινίζει τη ζωή μας. Σήμερα έρχεται και μας προσφέρει μια δυνατότητα άλλης βιωτής, της αιωνίου, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα του Πάσχα. Είναι ο Χριστός αυτός ο οποίος μας δίνει μια νέα προοπτική, την προοπτική της αιωνιότητας, την προοπτική της οριστικής και αμετάκλητης νίκης κατά της φθοράς και του θανάτου. Το θαύμα της θεραπείας του ευγενετής τυφλού, αδελφοί μου ευλογημένοι, σηματοδοτεί και τη δική μας θεραπεία, τη δική μας ανακαίνιση, τη δική μας ανάπλαση. Σηματοδοτεί αυτήν την ομολογία του Αποστόλου Παύλου, την οποία καλούμαστε να αποδεχθούμε και να την κάνουμε τρόπο ζωής καθημερινό. Ήτης εν Χριστώ και νη κτήσεις. Όλοι μας καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την καινούρια κτήση, σε αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που ο Χριστός μας προσφέρει. Ζώντας το Πανάγιο Σώμα Του, την Εκκλησία, αγωνιζόμενοι να υπάρχουμε μαζί με τους άλλους σε αυτήν την ευλογημένη πραγματικότητα και ζωή της Εκκλησίας, συναγωνιζόμενοι και ποτέ ανταγωνιζόμενοι με όλους τους αδελφούς, να επιτελούμε το θέλημα του Θεού. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι ανακαινίζεται η ζωή μας. Έτσι γινόμαστε πραγματικά καινούργοι άνθρωποι. Όταν ζούμε και υπάρχουμε μαζί με τον Χριστό. Τον Χριστό που μας θεραπεύει, που μας ανακαινίζει, που καταργεί οριστικά τη φθορά και το θάνατο για όλους μας.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Δαμασκηνού Ιερομονάχου, Δημητρίου Γεωργίου Θεοδόρου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του Ευσεβού Σιμών Γένους, του Φιλοχρίστου Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων και των Ευαγών Ιδρυμάτων της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, των Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών του Ιερού Προσκυνήματος τούτου, των κοπιώντων, ψαλώντων και διακονούντων εν αυτό, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν χείρατι και αδυνάμια όντων και πάντων των εν πάντιες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμένων

τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδημών προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστε ως όστο επαρχία. Σπυρίδωνος Στεφάνου Βασιλείου Ιωάννου,

αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, εν εις Δημητρίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και άειδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών, και των εύαγων ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα, δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας. Ον τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ανδρονίκου μοναχού.

Ιησούς μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μη τη Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν την ενότητα της πίστεως.

Ορθή με τα λαμπώντα στο Θείο Αγίο Ακράτων Αθανάτων Επουρανίων Ζωοποιών Πληκτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Λόγον τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον, τους επιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι αεί.

Δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Ταύτης, των Αγίων Ενδόξων, Ιεραρχών, του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, του εν Αγίης Πατρός Σιμών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλάμα, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και πολιούχου ημών, μετά των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Διαλαμψάντων, Δαβίδ του Δενδρίτου του εν Θεσσαλονίκη και Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος, μετά πάντων των εν Θεσσαλονίκη Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέρων τε και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

του σκοπιώντας και ψάλλοντας και όλους σας να σας διαφυλάτει η αγάπη του Θεού για χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα. Πω, τι γίνεται.
0: Χαμός γίνεται.
1: Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η τελευταία μέρα των εργασιών. Έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε μια ζώνη τουρκικής κυριαρχίας, να διασφαλίσει με τον τρόπο που ονειρεύεται η Άγκυρα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα περισσότερο σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Και τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε τη διαγραφή Πολάκη. Αναταραχές εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται.
1: Ρε, πάλι τον διαγράψαν τον Πολάκη.
0: Τρίτη φορά. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Από τρεις διαφορετικούς προέδρους κιόλας.
1: Μα το είπε και ο ίδιος.
0: Το έγραψε και σε ανάρτηση.
1: Ό,τι λέει πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Με έχουν διαγράψει τρεις διαφορετικοί πρόεδροι. Μήπως κάτι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχει δίκιο, αλλά μήπως ότι κάθε πρόεδρος, ένα από τα βασικά καθήκοντά του είναι να διαγράφει τον Πολάκη, μήπως κάτι πρέπει να σημάνει και για τον ίδιο τον αψή κριτικό.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι, ξέρεις, αυτό που λένε η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Σαν τη φωτογραφία που ανέβασε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χάνει την υπομονή του με το Ιράν. Και όπως μεταφέρουν και τα διεθνή πρακτορία, λέει εντός επόμενες ώρες θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις του Ιράν, το οποίο από τη σειρά του ετοιμάζει και διόδια σε στενά του Ορμούς.
1: 2-24 ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συζητήσαμε, από ό,τι αναλύσαμε και χθες και από ό,τι μαθαίνετε κι εσείς, δεν παρήγαγαν πολλές συγκεκριμένες συμφωνίες και από τα αποτελέσματα. Μάλλον νομίζω ότι έδειξαν στον ένα τα όρια του άλλου.
0: Δηλαδή η όλη κατάσταση, αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι λίγο μπακαράντα.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει? Είναι αυτή η ωραία η εκρηκτική
1: Τι? Η Ντάλα.
0: Η Ντάλα. Όχι, η Ντάρα.
1: Ντάρα, τι λες?
0: Ντάρα.
1: Μα είναι δυνατόν, δεν ξέραμε ούτε το όνομά μας, το όνομά της, και ήρθε και πήρε την νίκη μέσα από τα χέρια του Ακύλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ήταν, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε. Αν τα συζητάζουσαμε και χθες από το δεύτερο
1: ημικρό.
0: Λες. Πάντως ήταν εξαιρετικός ο Ακύλας. Η αλήθεια είναι το performing που έκανε χθες, πολύ καλύτερος. Νομίζω το ευχαριστήθηκε. Και εμείς νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχει πει και ο ίδιος. Ότι δεν πρέπει να πάβουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι κι αλλιώς ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σοου ήταν. Εντάξει, τώρα αυτό με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά. Συμβαίνουν. Απρόβλεπτος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την...
1: Το πίστευε πάντως για την πρωτιά από τις δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ότι δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει και δεν ξέρει αν πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη. Ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, παιδιά.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διαγωνισμό πάμε. Δεν θα έχουμε και τις προσδοκίες και όλα θα τα έχουμε, εννοείται. Το παρακολούθησες εσύ?
1: Καλά, είναι δυνατόν. Να, εννοείται, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το παρακολούθησε?
0: Από όσο έβλεπα και τα νούμερα, κάτι 80 εκεί στα γενικά, στα νεανικά, νομίζω κανένας δεν βγήκε από το σπίτι του. Ή αν βγήκαν, ίσως ήταν αργότερα.
1: Τους εργαζόμενους στην εστίαση, για τους ανθρώπους αυτούς, πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, που όλοι έκαναν τις παραγγελίες τους από τις πλατφόρμες ή πήγαιναν να πάρουν το έτοιμο
0: μια
1: φαγητό.
0: Μια ώρα αναμονή ήθελες για να σου έρθει το φαγητό, αν δεν είχες κάνει τα κουμάντα σου.
1: Και καλά, εσύ είχες μια ώρα αναμονή. Για σκέψου τους εργαζόμενους σε όλα τα καταστήματα εστίασης, τι τράβηξαν χθες. Σκέψου τι τράβηξαν χθες. Πόσες μέρες θα χρειαστεί να ξεκουραστούν από αυτό το οποίο τράβηξαν? Να παρασκευάζουν τα γεύματα, να τα ετοιμάσουν, να τα μεταφέρουν, να ακούσουν και τα παράπονα όλων, που υποθέτω ότι όταν έβλεπαν ότι δεν πήγαινε και πολύ καλά η ελληνική συμμετοχή, θα έβγαζαν τα νεύρα τους επάνω στους ανθρώπους των καταστημάτων έτοιμων γευμάτων.
0: Λες, δεν νομίζω, γιατί τόσο αργά που πήγε μετά, εγώ δεν άντεξα να σου πω μέχρι το τέλος.
1: Δεν άντεξες?
0: Αφού είχαμε και το αξιμέρωτο το ξύπνημα, η αλήθεια είναι. Οπότε κάποια στιγμή λέω μία ωρίτσα να κοιμηθώ και εγώ, να πάω φρέσκια αύριο στη δουλειά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όμως αυτά τα βασικά συμπεράσματα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, του 70ου διαγωνισμού που έγινε χθες στην Βιέννη, στην αυστριακή πρωτεύουσα. Πώς σου φάνηκε ο διαγωνισμός από αυτά που μπορείς να δεις εκ του μακρόθεν, γιατί αλλιώς θα βλέπεις μέσα από την τηλεόραση και αλλιώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα όσον αφορά τις συμμετοχές, γιατί το είδα, το ξέρεις, άλλο να το βλέπεις ολοκληρωμένα και τα 25 τραγούδια. Δεν, εντάξει, με κάποια δεν τρελάθηκα. Κάποια θεωρώ ότι που πήραν και μια καλύτερη θέση, μάλλον μας αδίκησαν εμάς. Αλλά τι λες να ρωτήσουμε.
1: Να ζητήσουμε και μια γνώμη. Μια γνώμη που είναι πιο σημαντική από τη δική μας, μια γνώμη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και υποθέτω ότι θα μας μοιήσει στα μυστικά, σε αυτά τα μικρά πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
0: Λοιπόν, και ποιον έχουμε στην, πια μάλλον, πια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι η Μαντό, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνει όμως παρέα?
0: Καλά είμαστε, παρακολουθούμε τις Eurovision, εντάξει, έχουμε αυτή την πικρή γεύση, λογικό είναι. Εσάς πώς σας φάνηκε?
2: Εγώ θα έλεγα να μην έχουμε καταρχάς πικρή γεύση, γιατί είναι πάρα πολλές οι χώρες, είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός, είχαμε πάρα πολύ καλά τραγούδια και θεωρώ ότι να είμαστε στη δεκάδα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε καμία πικρή γεύση. Και ο Ακύλας πέτυχε το κατόρθωτο, δηλαδή ήταν νούμερο ένα παντού στα social. Ήταν τέτοια η αποδοχή του και το hype που έκανε, που νομίζω ότι του άνοιξε μια φοβερή καριέρα μπροστά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν νομίζω, δεν θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πίκρα. Είμαστε στη δεκάδα, είμαστε μια χαρά. Τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά, ναι, φυσικά θα μπορούσαμε, αλλά υπήρχαν και άλλες χώρες και πάρα πολύ καλές. Οπότε τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, κάποιες θα είναι ένα, κάποιες θα είναι πέντε, κάποιες θα είναι δέκα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αποδοχή που μας περιγράφετε και εσείς, την οποία είχε ο Ακύλας, φάνηκε και μετά αφού το τελείωσε το show, με αυτό το χειροκρότημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια που συμμετείχε όλο το στάδιο εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Περιμένατε αυτή την κατάταξη, δηλαδή την Τάρα πρώτη, το Ισραήλ δεύτερο, περιμένατε αυτή την κατάταξη, κάτι καλύτερο ίσως για την Αυστραλία, κάτι καλύτερο ίσως για τη Γαλλία ή τη Σουηδία, δεν ξέρω. Ποια τραγούδια σας άρεσαν εσάς εκτός?
2: Εγώ περίμενα τη Φιλανδία ή την Αυστραλία για πρωτιά, η αλήθεια είναι. Η Βουλγαρία μου εξέπληξε, αλλά ευχάριστα. Και επειδή κιόλας είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα στο συνθετικό team, και χάρηκα πάρα πολύ για τον Δημήτρη, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και η Βικτώρια Χαλκίδη ήταν στα φωνητικά της Ντάρα.
2: Και η Βικτώρια, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή βάλαμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας, η αλήθεια είναι, με αυτές τις...
2: Δεν βάλαμε απλά το χεράκι μας. Η Βουλγαρία ανέθεσε στο Δημήτρη, στο team του Δημήτρη, να δημιουργήσει όλο αυτό. Οπότε είναι σαν να κερδίσαμε εμείς, κατά κάποιο τρόπο.
1: Κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τώρα, μα όλα τα φέρνετε στο μέτρο της Ελλάδας, δηλαδή ό,τι και να γίνεται παντού πρέπει να βρίσκεται το ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ναι, αφού υπάρχει εδώ ξεκάθαρα ελληνικό στοιχείο.
2: Ακριβώς, τι να κάνουμε, αφού υπάρχει. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή η κοπέλα, δεν το συζητώ καθόλου. Το κομμάτι ήταν δύναμή της, ήταν πολύ ενεργητικό, φοβερό. Νομίζω κέρδισε πάρα πολύ και από τη σκηνική παρουσία. Δηλαδή θεωρώ ότι το staging της Βουλγαρίας ήταν εκπληκτικό αυτό που είδαμε. Η χορογραφία, έτσι το δωμάτιο που γυρνούσε γύρω-γύρω με τις καρέκλες, εφιέστατο, πάρα πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Και εντάξει, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν περίμενα να είναι πρώτη, αλλά αφού την ψήφισε ο κόσμος, μια χαρά.
0: Και η αλήθεια είναι και ότι και αυτό που έκανε και ο Ακύλας, που το λέει και ο ίδιος, ότι πριν 5 μήνες ουσιαστικά τραγουδούσε στην Ερμού. Και έφτασε σε ένα τόσο μεγάλο stage, σε τόσο μεγάλη σκηνή, να τραγουδάει με αυτή την άνεση. Νομίζω εσείς μπορείτε να το καταλάβετε περισσότερο. Δεν ξέρω πώς είναι η χτύπη της καρδιάς εκείνη την ώρα.
2: Καλά, τώρα δεν υπάρχει αυτό που λένε. Θα έχει παλμία στο φουλ. Αλλά εντάξει, θα πήγε μια χαρά. Αψεγάδιαστος ήταν, όλο το κομμάτι μας πήγε τέλεια, υπέροχα, και η σκηνική παρουσία και όλη η δουλειά που έκανε ο Φωκάς ο Αγγελινός, υπέροχη. Απλά εντάξει, ήταν 25 χώρες, είμαστε στη δεκάδα, νομίζω μια χαρά.
1: 35, όχι 25 στο τελικό, 35 υποψήφισαν.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές οι χώρες. Κάποιος θα είναι αναγκαστικά στο 10, κάποιος θα είναι αναγκαστικά στο 3. Όπως είπα και πριν, Θα ήθελα να είμαστε πιο ψηλά, σίγουρα.
1: Με την εμπειρία σας, ναι.
2: Αλλά ήταν και άλλες πολύ καλές χώρες. Αυτό θέλω να πω, ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
1: Με την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο τρόπος ψηφοφορίας, το πώς ψηφίζουν οι επιτροπές, οι εθνικές επιτροπές, πώς ψηφίζει το κοινό? Ήταν σωστό ότι μειώθηκαν οι ψήφοι στις 10?
2: Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο περίεργη η ψηφοφορία των επιτροπών. Δηλαδή δεν ψηφίσαν τα φαβορί, ψηφίζανε ο καθένας κάτι άλλο. Διασκορπίστηκαν πάρα πολύ οι ψήφοι των επιτροπών. Και αυτό λίγο μπέρδεψε το αποτέλεσμα. Με το τελεβότιντερο που από 20 πήγε στο 10, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή δίκαιο αυτό. Νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί να το κρίνουν αυτό. Αλλά γενικά με τα televoting δεν ξέρω και πώς λειτουργεί ακριβώς. Γιατί όταν πήγα κι εγώ, ήταν μόνο televoting όταν πήγα εγώ. Και μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting. Και εκεί είχε γίνει και ένα μπέρδεμα. Είχαν χαθεί, είχαν μπλοκάρει τα συστήματα. Τέλος πάντων, το 2003 είχε γίνει ένας μικρός χαμός με το televoting.
1: Με το Never Let You Go.
2: Ναι, με το televoting της χρονιάς εννοώ. Γενικά.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί παίζουν και πολλά. Ακούμε και πολλά μέσω, ότι ψηφίζουν και μέσω VPN και τα λεπτά και τα λεπτά. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά okay. Στο τέλος της ημέρας να είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Όκυλας έκανε τεράστια επιτυχία με το τραγούδι. Αυτό είναι που μετράει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας έφερε, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του τραγουδιού, το Φέρτο, ναι. Και τον ενθουσιασμό.
2: Ακριβώς,
0: και την ενότητα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, το βράδυ, το ότι όλος ο κόσμος είχε στηθεί μπροστά από τις οθόνες για να τον παρακολουθήσει και είχε όλη αυτή την αγωνία, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς. Και η θέση που παίρνει ένα τραγούδι στη Eurovision είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Το θέμα είναι τι κάνει μετά το τραγούδι και πώς, τι πορεία έχει μετά ο καλλιτέχνης. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα με τη συμμετοχή της Αρμενίας, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν ακριβώς, με ένα κομμάτι που λεγόταν Snap, που βγήκε στην 20η θέση και το κομμάτι του συγκεκριμένο ανέβηκε στα charts όλου του κόσμου και έκανε παγκόσμια καριέρα. Δηλαδή είναι πολύ σχετικά όλα με την Eurovision.
0: Και για τους καλλιτέχνες ακόμα νομίζω και αυτό είναι ένα βήμα, αν κάποιος το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και θέλει να προχωρήσει και να ανέβει σε αυτό, είναι μια καλή ευκαιρία και για ένα παιδί έτσι τόσο χαρούμενο και αισιόδοξο όπως είναι και ο Αγγίλας, αυτό που είπε ότι θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ ωραίο μήνυμα και για τα νεότερα παιδιά, μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα και είναι μια καλή ευκαιρία να τα κυνηγήσει και να σπριντάρει τώρα.
2: Σαφέστατα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω πιο συγκεκριμένα, τώρα μας είπατε ότι εσείς περιμένατε για πρώτη θέση Αυστραλία ή Φιλανδία κυρίως. Άλλα τραγούδια πώς θα είδατε, για παράδειγμα της Ιταλίας περιμένατε να είναι τόσο ψηλά στην πέμπτη θέση ή το Ισραήλ δεύτερο και μέχρι τελευταία στιγμή να περιμένουμε αν θα νικήσει το Ισραήλ ή η Βουλγαρία?
2: Ναι, όχι ούτε το Ισραήλ το περίμενα τόσο ψηλά, παρότι ήταν ωραίο το κομμάτι, δεν μπορώ να πω. Ωραία σύνθεση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τη ζωή θέλουν πραγματικά ωραία τραγούδια. Αλλά υπήρχαν άλλα νομίζω πιο δυνατά από το τραγούδι της ζωή. Τώρα βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Τι να πω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω.
1: Στη δεκάδα γιατί ποια ήταν μεγάλη έκπληξη? Για παράδειγμα το τραγούδι της Μολδαβίας, το οποίο ξεσηκωτικό ήταν, αλλά ναι, στο στίχο, ναι, από τα λίγα που καταλαβαίνουμε, με τα λίγα αγγλικά που ξέρουμε και τα μηδενικά που μιλούν οι Μολδαβοί, είναι σαν να επαναλάμβανε Ρεπούμπλικα Μολδόβα και τα λοιπά. Περιμένατε να πάει 8?
2: Και αυτό ήταν, θα έλεγα, μια έκπληξη, αν και από ό,τι είδαμε, όταν βγήκε το τραγούδι, μέσα σιώταν η αίθουσα.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή είχε πάρα πολύ ενθουσιασμό ο κόσμος με το τραγούδι της Μολδαβίας, οπότε δεν με εξέπληξε. Ούτε το κομμάτι της Ιταλίας με εξέπληξε, γιατί ήταν
1: ωραίο κομμάτι.
2: πόσα εκατομμύρια views, 5, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια
1: views. Ναι, άρεσε πολύ, άρεσε πολύ.
2: Άρεσε πάρα πολύ, παρότι είναι ένα ρετρό τραγούδι.
1: Θα μπορούσε να είναι και στο διαγωνισμό της Eurovision του 1979, του 1980, δεν ξέρω.
2: Και το 60, θα έλεγα.
1: Α, και το 60.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είναι του προσωπικού μου γούστου, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ τα ρετρό, αλλά θα ήταν και αυτό στη δεκάδα. Εγώ το πίστευα ότι θα ήταν. Της Κροατίας μου άρεσε επίσης, εμένα προσωπικά. Ήταν ένα κομμάτι πολύ συγκινητικό, με πολύ ωραίο κοινωνικό νόημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, για το σχόλιο σας, την ανάλυσή σας και την αξιολόγησή σας για το διαγωνισμό τραγουδιού που έγινε στη Βιέννη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και να ακούσετε και το καινούργιο μου τραγούδι, το Χαρταετό, που πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να σας πω ότι ακούμε και τα πιο παλιά σας που είναι πολύ αγαπημένα μας. Είμαστε φαν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Η Μαντώ, και την ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Γκιόκογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας στο Infe Greece και να μιλήσουμε και για την δική του οπτική για αυτόν τον διαγωνισμό. Κύριε Γκιόκογλου.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Πολύ καλημέρα. Πώς τα βιώσαμε χθες τα αποτελέσματα?
1: Εσείς να μας πείτε.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η Eurovision είναι ένας απρόβλεπτος τηλεοπτικός διαγωνισμός.
3: Ισχύει. Είναι από τους πλέον, ειδικά η χθεσινή βαθμολογία ήταν thriller πραγματικά, για πολύ γερά νεύρα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός, εγώ αυτό θα πω, γιατί είχαμε πάρα πολλές ανατροπές. Από εκεί που τα προγνωστικά και τα στοιχηματικές δίνανε συγκεκριμένη χώρα, τα οποία προγνωστικά εγώ ποτέ δεν λαμβάνω υπόψη μου, εν τούτης, αντί για τη Φιλανδία το περιμέναμε.
1: Ορίστε, για τη Φιλανδία το περιμένατε.
3: Λοιπόν, λέγανε ότι η Φιλανδία θα κερδίσει από τα αποδυτήρια. Τελικά αποδείχθηκε ότι οι στοιχηματικές κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η Φιλανδία κατατάγει έκτη.
0: Εσείς τώρα στις υπόλοιπες έτσι χώρες που ίσως ανέβηκαν παραπάνω θέσεις σχέση με τα προγνωστικά και αυτά, σας προκάλεσε εντύπωση, ήταν κάποια που ίσως είχατε ξεχωρίσει και εσείς?
3: Η Αυστραλία, θα έλεγα ότι η Delta Goodrem απέδειξε και επιβεβαίωσε τον τίτλο μιας παγκόσμιας star. Οι επιτροπές την λάτρεψαν, πήρε 165 βαθμούς και πήρε ουσιαστικά μια πανηγυρική τέταρτη θέση, που στα στοιχήματα ναι, πεζόταν πάνω κάτω, είχε μπει τελικά στην πεντάβα. Ουσιαστικά ήταν μια επιβεβαίωση ότι η Αυστραλία είναι εδώ. Σαν σοκ περισσότερο θα έλεγα για τη Γαλλία, με την Μονρό, η οποία ήταν τέταρτη στις επιτροπές, αλλά ουσιαστικά το κοινό τους ισοπαίδωσε.
1: Ενδέκατη η Γαλλία, ναι. Μετά την Ελλάδα.
3: Ακριβώς. Την Αντιγόνη περίμενα λίγο παραπάνω προσωπικά, η οποία ήταν εκθαμβωτική, ξεσήκωσε το στάδιο και ήταν σαφώς καλύτερη και φωνητικά από ότι ήταν στην...
0: Νομίζω οι περισσότεροι καλλιτέχνες ήταν πιο απελευθερωμένοι στον τελικό και το έζησαν παραπάνω και το απόλαυσαν, θεωρώ, και οι ίδιοι. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε.
3: Αυτή την άποψη έχω και εγώ, και ειδικά με κάποιους καλλιτέχνες που συνομιλήσαμε και τα λοιπά. Απέδειξαν αυτό το πράγμα, ότι πήγανε στο τέλος για να απολαύσουν τη στιγμή.
1: Πάντως και το Τζαγκαράγκα και το Μπαγκαράγκα, συγγνώμη, και το Τζάλα και τα λοιπά, σαν ινδικές επιρροές διαπιστώνω, ας πούμε, στον διαγωνισμό της Eurovision. Μερικές στιγμές ένιωθα σαν να βλέπω τη ζωή του Πι.
3: Θα πω ότι γενικά τα Βαλκάνια επηρεάζονται μουσικά πάρα πολύ από γενικά ασιατική μουσική σκηνή, από την ασιατική μουσική σκηνή, δηλαδή λίγο με την K-pop, την κορεάτικη δηλαδή, λίγο το Bollywood, γιατί το έχουμε και λίγο και εμείς αυτό, ναι. Το χορευτικό, το έχουμε λίγο, ο χορός είναι στο DNA μας. Οπότε όλο αυτό το μείγμα επηρεάζει και τον βαλκανικό ήχο κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm.
1: Οι συμμαχίες της είδατε να λειτουργήσουν. Μουσική... Για παράδειγμα, αυτό με τους Σκανδιναβούς εχθές ήταν πολύ ευδιάκριτο. Πώς να το πω, έβγαζε μάτι αυτό με τους Σκανδιναβούς. Ότι ό,τι και να γίνει, ο ένας θα ψηφίσει τον άλλο.
3: Εντάξει, και εμείς το κάνουμε.
1: Θα μου πεις εμείς να το πούμε εμείς. Εντάξει.
3: Και εμείς το κάνουμε, δηλαδή με την Κύπρο.
1: Εντάξει, είναι δύο χώρες όμως. Η Ελλάδα και η Κύπρος. Εδώ μιλάμε για. Εδώ μιλάμε για 5-6 χώρες. Υπάρχει βέβαια πάντα μια εξαίρεση που επιβεβαίνει τον κανόνα. Για παράδειγμα, η Σουηδία που άρεσε πολύ ως τραγούδι σε κάποιους, δεν ξέρω σε εσάς. Κύριε Γκιόκογλου, σας άρεσε η Σουηδία?
3: Να πω την αλήθεια, δεν τρελάθηκα με τη Σουηδία φέτος.
1: Ίσως να σταματήσουμε αυτή τη συνομιλία τώρα, αφού δεν τρελάθηκε με το τραγούδι της Σουηδίας.
3: Γενικά, ήταν κάτι το οποίο η Σουηδία προσπάθησε να φέρει τον ήχο του Tomorrowland, της πιο ηλεκτρονικής δηλαδή μουσικής σκηνής, να το φέρει στη Eurovision.
1: Ναι, γιατί και η νυχτερινή ζωή, για όσους δεν το ξέρουν, μπορεί να το θεωρούν απίθανο, στη Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις της Σουηδίας είναι πραγματικά πολύ προχωρημένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από μουσικά σχήματα τα οποία είναι όχι μόνο πειραματικά, αλλά πραγματικά έχουν και μεγάλο... τρεντάρουν πάρα πολύ και έχουν μεγάλη απήχηση στις νεότερες γενιές. Ναι, εγώ περίμενα ένα τέτοιο αμάγαλμα τραγουδιού από τους Σουηδούς που ούτως ή άλλως τους αρέσει νομίζω να κάνουν και διάφορα τέτοια.
3: Γενικά, η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η βασίλισσα παραγωγός χώρα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δηλαδή έχουν πίσω από παραγωγές όπως είναι η Britney Spears, Ariana Grande, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες ηχογραφούν στη Σουηδία.
1: Ρωτάει εδώ η ακροάτρια η Κωνσταντίνα, κύριε Γκιόκογλου, περιμένατε η Ρουμανία να πάει τόσο ψηλά? Πώς το εξηγείτε ότι πλασαρίστηκε η Ρουμανία στην δεύτερη θέση, τρίτη, τέταρτη, δεν θυμάμαι.
3: Είναι στην τρίτη θέση. Το κοινό έδειξε με 232 πόντους ότι ήθελε πάρα πολύ να δώσει ένα λίγο πιο ροκ ύφος. Είναι ένα τρέντ το οποίο επικρατεί γενικότερα. Δηλαδή η ροκ είναι από τα βασικά ακούσματα. Ήταν εμφανισιακά και τηλεοπτικά και φωνητικά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ρουμανία. Δηλαδή εγώ την περίμενα ψηλά.
1: Και όχι τη Σερβία για παράδειγμα που επίσης...
3: Η Σερβία ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου φέτος. Ήταν μία άποψη η οποία δοκιμάστηκε και δεν πέτυχε. Απλά ίσως ήταν και η συγκυρία τέτοια που φέτος να μην μπορούσε να αποδώσει.
0: Και το Ηνωμένο Βασίλειο πάλι τελευταίο στην κατάταξη και νομίζω όλοι ξεχωρίσαμε και το είδαμε και στα social media αυτή την λίγο ίσως αμήχανη στιγμή που κάθεται ο καλλιτέχνης μόνος στον καναπέ και ευτυχώς πάει η αποστολή της Δανίας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ακριβώς δίπλα και του λέει έλα και κάτσε μαζί μας καλύτερα.
3: Αυτό είναι, ήταν πραγματικά, τον λυπήθηκα. Αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πικρία της ήττας το 22 που κέρδισε ουσιαστικά η Ουκρανία, εκεί άρχισε λίγο να μην θέλει ξανά τόσο πολύ ενεργό δράση σε ό,τι αφορά την Eurovision. Και είναι κρίμα πραγματικά για μια χώρα που στο παρελθόν είχε βγάλει, ήταν η ναυαρχίδα της μουσικής βιομηχανίας. Έχοντας περάσει τεράστια ονόματα, τέρατα από τη δισκογραφία της, δηλαδή Beatles, Queen και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες βγήκαν όλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπεις ότι ουσιαστικά μια τέτοια χώρα δεν ασχολείται.
0: Και μιας που είπατε τέρατα, είδαμε και τα τέρατα.
3: Τα είδαμε τα τέρατα, ξαναθυμηθήκαμε λίγο τα της Αθήνας.
0: Τους Λόρδι. Κατά τα άλλα, σαν όλη αυτή η τηλεοπτική παραγωγή, πώς σας φάνηκε έτσι τελικός?
3: Το κλου της βραδιάς ήταν ουσιαστικά ότι το mass-up που έγινε, δηλαδή με τους καλλιτέχνες που είδαμε, τη Ρουσλάνα, Βέρκα, τους Λόρντι, την Έρικα Βίκμαν και τους υπόλοιπους, ήταν ουσιαστικά ένα birthday party, ένα πάρτι γενεθλίων. Mm-hmm. Και προσπαθήσαν να το κάνουν όσο πιο θελκτικό τηλεοπτικά γίνεται. Με κάποιες μικρές παρασπονδίες για μένα, αλλά ναι.
0: Ήταν
3: παρασπονδίες όπως ότι η φετινή διοργάνωση έκανε κάποιες τηλεοπτικές χιλιές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα μπορούσαν να το κόψουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή τα βίντεο, επειδή η EBU θέλει πάντα να μειώσει το χρόνο, το τηλεοπτικό, θα μπορούσαν κάποια βίντεο, παράδειγμα, να ήταν πιο μικρά σε διάρκεια.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς για τη συζήτηση.
3: Παρακαλώ.
0: Και με την εμπειρία που έχετε. Τα γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς.
3: Είμαστε από το 1988 στην ενεργό δράση για να στηρίζουμε την κασιτελληνική συμμετοχή ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στοιχημάτων, είδος τραγουδιού, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Εμείς πάντοτε στηρίζουμε την ελληνική σημαία και τους ανθρώπους που μοχθούν για να μας εκπροσωπήσουν.
1: Χωρίς
3: αστερίσκους.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας Infe Greece. Να ακούσουμε λίγο και το νικητήριο τραγούδι, τι λες?
1: Θα ακούσουμε, αν και γράφει η φίλη εδώ η Κωνσταντίνα, το είχε πει για το Μπαγκαράγκα η Μπάμπα Βάγκα. Ξέρεις ποια είναι η Μπάμπα Βάγκα?
0: Ναι, που κάνει...
1: Το είχε προβλέψει η Μπάμπα Βάγκα ότι θα κερδίσει, λέει, το Μπαγκαράγκα.
0: Εντάξει, και εγώ να σου πω, το είχα βάλει στο top 5, να ξέρεις, αυτό το βιντεάκι που κάναμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Δημήτρη Κονταρίδη, που ρωτηθήκαμε ποια νομίζουμε ότι θα είναι τα 5 που θα ξεχωρίσουν.
1: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός κλείνει το μεσημέρι τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να θέσει σαφή πολιτικά διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση και να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής, καθιστώντας σαφές ότι αυτή αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Σφοδρή αντίδραση του Πασόκ στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάει πολύ να χειδεολογεί με εκφράσεις περί πασοκικής κατοχής ο άνθρωπος που ως μέλος του λαού ρωτούσε αν μας ψεκάζουν, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Ως πολέμιος της... Πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, συγγνώμη, και ως πολέμιός της, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, όταν η Ελλάδα... έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, όταν η Ελλάδα

0: αιτιολόγηση, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδα, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα από 100 drones είναι έτοιμα να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα ενταχθούν σε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης δασικών εκτάσεων. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αλλά και την πρώτη νίκη της χώρας στα 70 χρόνια του θεσμού. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Με την εκρηκτική και άκρος ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας της Ελλάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες του Δήμου λόγω της ειρηνοδρομίας 2026. Ο καιρός. Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και να κάνουμε και τις συστάσεις.
1: Γιατί λες επιστρέψαμε τον Αδρούτσα?
0: Επιστρέψαμε.
1: Αφού είσαι πάντα εδώ, τι θα πει επιστρέψαμε?
0: Μετά την μικρή παύση για το δελτίο που κάναμε.
1: Δεν είναι παύση, είναι ενημέρωση. Δεν πάβει ποτέ η ενημέρωση.
0: Ναι, αλλά δεν τους ενημερώσαμε εμείς, θα τους ενημερώσουμε τώρα.
1: Θέλω να διαβάσουμε τα σχόλια των ακροατών.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας, κάτσε να τα δω εδώ πέρα, στο Γρηγόρη το Χριστοδούλου, μια χαρά λέει τα πήγαμε.
1: Πώς λέγεται, Χριστοδούλου ή Χριστοδούλου?
0: Χριστοδούλου, με ένα μικρό σαρδάμ που έκανα και εγώ. Εδώ εσύ έκανες το τζάιλα με το μπαμπά, πώς λέγεται το τραγούδι που κέρδισε.
1: Μα ξέρω ότι δεν μπορώ, ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, το μπαγκαραγκά.
0: Ναι, πώς το πες, τζαμπαραγκά.
1: Συν κόρτες, μπαγκαραγκά.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει, μια χαρά τα πήγαμε, ένας θεσμός με αρκετές σκοπιμότητες. Είναι η Αυστραλία θα πρέπει να το πάρει, αλλά οκ, πάμε την επόμενη φορά.
1: Ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης, μπράβο, λέει, πιάσα τα σοβαρά θέματα από την αρχή.
1: Όχι, δεν το λέει ο Αντώνης, αυτό το λέει ο Απόστολος.
0: Α, ο Απόστολος το λέει αυτό. Ο Αντώνης, περίμενε, βρες το, διάβασε το κι εσύ.
1: Ο Αντώνης λέει, κακαράντζα πάντως στα αρβανίτικα σημαίνει κουτσουλιά. Ναι, λοιπόν, ο Απόστολος λέει ότι πιάσαμε τα σοβαρά θέματα. Ίσως με κάποια διάθεση να μας κάνει μια μικρή κριτική. Να μας κάνεις πιο έντονη κριτική, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη μικρή. Μην νομίζεις ότι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι σοβαρό ότι το χειρότερο τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ είναι αυτό της Βρετανίας, που πήρε ένα βαθμό μόνο από τις κριτικές επιτροπές και μηδέν ψήφους από τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη
0: και κάτσε και μόνος του.
1: Μα τι να κάτσε.
0: Δεν είχε η υπόλοιπη ομάδα. Πού είχε πάει?
1: Προφανώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Εκεί ο ένας δεν ήθελε να ξέρει τον άλλο μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών, το τραγούδι της Βρετανίας. Θέλουμε το σχόλιο σας γι' αυτό.
0: Ο οποίος έμοιαζε φοβερά εμφανισιακά με τον Γιώργο Βελισάρη.
1: Βοήθησε με άλλο ένα κομμάτι.
0: Που τραγουδάει στα πανηγύρια. Δεν θέλω να ακούσω αυτή τη μουσική.
1: Αν ο Βρετανός τραγουδούσε στα πανηγύρια, σίγουρα θα είχε καλύτερη τύχη.
0: Θα είχε, ναι.
1: Μπαγκαραγκά.
0: Λοιπόν, και να στείλω και την καλημέρα μου στην Ειρήνη που μας ακούει καθοδόν. Πάει εκδρομή στο Πόρτο Γερμενό.
1: Λοιπόν, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, η Παναγιώτο Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τζολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.
0: Τζολάκης. Και πάμε. Του Ολυμπιακού ποδοσφαιριστή Τζολάκης.
1: Αν ήσουν στην Αμερική αστυνομικό, θα έχεις κάνει φοβερή καριέρα. Το έχω δει στην ταινία, στην Ατάκα που λένε.
0: Εδώ έκανα κι εγώ, επειδή είπα.
1: Νιώθω κάθε στιγμή σαν να με συλλαμβάνεις και θέλω να βάλω τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
0: Αυτή τη στιγμή τα σκόρ είναι ένα-ένα στα σαρδάμ.
1: Άσε κάτι να πέσει κάτω. Πω. Ο Άγιος Βαγιάνος ίσως μπορεί να με βγάλει από αυτή την τρομακτικά δύσκολη θέση. Άγιε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Ένα σωσίβιο ίσως.
2: Καλημέρα, μην μου ζητήσετε μόνο να πω κάτι από τον τίτλο από τα τραγούδια που λέτε τόση ώρα, γιατί δεν έχω ιδέα.
0: Το καταλάβαμε από χθες ότι δεν τα παρακολουθείς τα μουσικά, άλλωστε εσύ είχες άλλη δουλειά και έχεις σήμερα, γι' αυτό σε καλέσαμε.
1: Πιστεύω ότι είδε όλο το διαγωνισμό, δεν σηκώθηκε ούτε στα διαλύματα και απλώς δεν θυμάται τα τραγούδια. Αποκλείεται να μην είδες αυτό το πανηγύρι.
2: Το διαγωνισμό τον είδα.
0: Ανάτα.
2: Και μάλιστα τα είδα και πρώτη φορά. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορούν να έχουν τη μουσική κρίση.
1: Με ποιον ήσουν?
2: Όχι, ήμουν μόνος. Με ξεκουραζόμουν.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Με προσωπική ερώτηση.
0: Είδες, είναι αδιάκριτος ο
1: Μάκης. Όχι, δεν είναι αυτό. Με το αδερφέ μου. Φίλε μου καλέ. Δεν λέω τέτοια λόγια.
2: Δεν, όχι, και στο ποιον ήμουν, με ποιον ήμουν σε από τα τραγούδια. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχώριζα κάποιον. Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως λίγο, ίσως το ρετρό με την Ιταλία, αλλά αυτό είναι μια προσωπική και μόνο.
0: Α, ωραία, θα το βάλουμε στη συνέχεια.
1: Ιταλία, μπέλα, Ιταλία, μπέλα.
2: Ίσως και καταλαβαίνουμε λίγο ιταλικά.
1: Πάντως, πάντως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, εδώ που τα λέμε όλα, που υποσχέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη εχθές ότι θα βοηθήσει. Ναι, πολύ ωραία να ακούσουμε και πραγματικά live εικόνα, ήχο. Από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο θα μας μιλήσεις. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ πάντως που είπε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βοηθήσει, ότι θα κάνει drafting και ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί ώστε οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να στηρίξουν ακύλα, μάλλον δεν έκανε τη δουλειά που υποσχέθηκε.
2: Και σε αυτό δεν μπορώ να πω. Παραμένω μόνο σχολιασμό που κάνει εσύ, Μάκη. Να πω πάντως για την αλήθεια, δεν το υποσχέθηκε ο Βέμπερ. Ήταν μια σχετική αναφορά
1: Εντάξει, χιουμοριστικά το λέω. Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο αστείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έκανε και τον Μάνφρεντ Μπέμπερ να χαμογελάσει και τους υπόλοιπους. Ευτυχώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης τήρησε τη συμφωνία και μέσω ανεξάρτητων διαδικασιών, μέσω ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, γιατί ασέπιτα η απόφαση της Κύπρου σίγουρα, πήραμε το δεκάρι από τους αδελφούς Κυπρίους.
0: Για πάμε όμως τώρα και στα του συνεδρίου. Για πάμε, ναι, για πάμε λίγο να μας τα πεις.
2: Φαίνεται ότι και πάλι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση χρόνου, θα πρέπει να πούμε. Αυτή την ώρα θα έχουν ξεκινήσει και οι χαιρετισμοί βάσει προγράμματο κάποιων ευρωπαίων στελεχών, μεταξύ άλλων ένα χαιρετισμό του κ. Γιούγκερ αλλά και τη κυρία Μέτσολα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουμε εδώ είναι να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, οι ομιλίες των συνέδρων στα πλαίσια των θεματικών ενωτήτων. Το προγραμματισμό είναι μέχρι τις 11. Και αμέσως μετά θα υπάρξουν, όπως είπαμε, οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών. Κυρία Μέτσολα, κύριε Γιούγκερ και η πρόεδρος της Βουλής των Εκπροσώπων της Κύπρου. Ναι.
1: Ο κύριος Γιούγκερ, ο Ζαν Κλοντ. Ο Ζαν Κλοντ, ο γνωστός.
2: Ναι, θα πρέπει να είναι κάποιο μεγατοστομένο μήνυμα το οποίο θα. Βάσει προγράμματος θα μεταδοθεί στους συνέδρους. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όλοι εστιάζουμε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Αν κρίνουμε από την αρχική τοποθέτηση την Παρασκευή, θα πρέπει να περιμένουμε και σήμερα απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τίθεται στον πολιτικό διάλογο, αλλά και τέθηκαν και στο συνέδριο και απαντήσεις θα αφορούν όχι μόνο την πορεία της χώρας προς τις εκλογές και την προοπτική για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι το σύνθημα, αλλά πιθανόν και απαντήσεις. Οι πληροφορίες μας λένε για έμμεσες αναφορές σε όσα υπόθηκαν από κορυφαία στελέχη την πορεία του κυβερνούντος κόμματος και προς τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Βέβαια, τα εκλογικά μηνύματα για συσπήρωση και τα πολιτικά διλήμματα θα αποτελέσουν το βασικό σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, με κυρίαρχο, όπως αναμένεται αυτό, της πολιτικής σταθερότητας και της κυβερνητικής ικανότητας. Αναφορές όπως έκανε. Να υπενθυμίσουμε την Παρασκευή για το ποιο μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε τρεις ξημερώματα σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Από την άλλη, δεν θα έχουμε μάλλον αναφορές για τις πιθανές τάσεις που παρουσιάστηκαν το τελευταίο 48ωρο. Και σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, αυτές οι τάσεις συσπηρώνονται και γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, δίνοντας έμφαση στην ενότητα.
1: Πώς σχολιάστηκαν αυτές οι αναφορές, Άγη, του Νίκου Δένδια, που είπε τις απόψεις του με τρόπο, δηλαδή δεν ήταν καταγγελτικός. Μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία που γνωρίζει αυτός και για το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Συζητήθηκαν αυτές οι αναφορές
2: στον Υπουργό της Άμυνας. Θέλω να δώσουμε την εικόνα ότι είχαμε τους συνέδρους που παρακολουθούσαν την ομιλία του κ. Δένδια, εδώ μας ολοκληρώθηκε, να χειροκροτούν όλοι όρθιοι. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κομματικό ακροατήριο, ένα παραταξιακό ακροατήριο, το οποίο χειροκρότησε αυτές τις τοποθετήσεις του κ. Δένδια και ήταν σαφής. Όσο και να ήταν έμεση, ήταν σαφής το που απευθύνονταν, κυρίως στις σχετικές αναφορές για το τι θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα όσα διαβάζουμε για τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, όλα αυτά τα ζητήματα συζητούνται και σήμερα και το χωρίς να αποδίδει κάποιος δίκαιο ή άδικο, καταγράφοντας πολύ σημαντικές παρατηρήσεις.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω τα συνέδρια γι' αυτό δεν είναι, Άγιοι, για να κάνει ο καθένας τις προτάσεις του. Γιατί και ο Πρωθυπουργός πάντα συμπεριλαμβάνει απόψεις οι οποίες είναι χρήσιμες.
2: Παύλο, και αποτελούν μέρος ενός ιδεολογικού πολιτικού συνεδρίου. Θα γίνει και από πλευράς του Πρωθυπουργού. Έγινε και την Παρασκευή ότι είμαστε εδώ, με δύο λόγια, είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να υπάρξουν σχετικές ζημώσεις. Βέβαια, το ζητούμενο είναι το πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές και μετά από αυτές, μένοντας πλέον μετά τις διεθνές συζητήσεις και τα όσα τουλάχιστον παρακολούθησα εδώ να αναφέρω και την πορεία μετά τις ερχόμενες εκλογές. Ναι. Όσον αφορά δε τους δύο πρωθυπουργούς, κ. Κώστα Καραμαλή και Άδωνη Σαμαρά, επίσης ένα ζήτημα που τέθηκε από παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών, προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και αυτή την ώρα. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει μια φράση αυτή την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, δίνοντας έμφαση βέβαια στη συμμετοχή αλλά και κυρίως στη συστράτευση ενός των εκλογών.
1: Άγιοι, σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Περίπου τι ώρα αναμένεται η...
2: Το πρόγραμμα είναι 12 και 4 στο μιλουφέ, νομίζω θα πάει περίπου 20 λεπτά αργότερα γύρω στις 12.30.
1: Ωραία. Ο Άγιος Βαγιάνος, ο καλός συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του να ακούει τα καλαμπούρια μας και τους αστεϊσμούς μας. Αν είναι αστεία, συγγνώμη Άγιοι, μην δίνεις μεγάλη σημασία. Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε για τα κόμματα του παρελθόντος. Γιατί για παράδειγμα υπήρχαν και άλλα κόμματα στην αριστερά παλιά. Θυμάμαι, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, υπήρχε και άλλο ένα κόμμα, Κωδισό το λέγανε. Κωδισό, όχι.
3: Θα με πνίξεις, καλημέρα, και πήγα να πιω λίγο καφέ, θα με πνίξεις.
1: Γιατί νομίζεις ότι δεν ήταν αριστερά το Κωδισό. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Κουκουέ εσωτερικού, να πω. Ανανεωτική αριστερά, πώς να το πω. Να πω κάποια τέτοια κόμματα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και εσάς, παιδιά. Καλή Κυριακή.
1: Καλή σου μέρα,
3: ραγδαίες εξελίξεις.
1: Στην Eurovision εννοείς. Όχι.
3: Ναι, για την Eurovision εννοώ, ναι. Ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος τον Παύλο Πολάκη έχει προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικής αντιπαράθεσης. Και αυτή τη φορά μία είναι η διέξοδος ουσιαστικά. Ο Σοκράτης Φάμελος έλαβε αυτή την προσωπική απόφαση, για να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας, ύστερα από μία ανάρτηση, δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που τον καλούσε τον πρόεδρο του κόμματος να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή και βεβαίως διαρκές συνέδριο για να λάβει όλες τις αποφάσεις.
1: Και πώς του ήρθε τώρα του Πολάκη να του πει?
3: Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι τώρα. Εξάλλου και ο κύριος Νίκος Παπάς, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου δεκαημέρου, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους είχαν ζητήσει τη σύγκληση των οργάνων, κάτι το οποίο δεν αρνιόταν
1: βέβαια. Και ο Χατζησοκράτης πώς εμπλέκεται, ο Δημήτρης?
3: Θα σας πω, και ο κύριος Φάμελος ήταν κάτι που δεν αρνιόταν για τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, διότι για να ληφθεί μια απόφαση με βάση το καταστατικό του κόμματος οφείλει να υπάρξει αυτή η σειρά. Δηλαδή η πολιτική γραμματεία να συνεδριάσει, να συγκαλέσει τη συνέχεια την κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την διοργάνωση του διαρκού συνεδρίου, να ληφθεί μια οριστική απόφαση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εντάθηκε ακόμα περισσότερο ύστερα από τη συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο θέατρο της Ρεματιάς.
3: Στο θέατρο της Ρεματιάς.
1: Βαγγέλη, τώρα εντάξει, εσύ με ευθύρας δεν είσαι, αλλά και η Ντόνα ίσως να το πει. Υπάρχει το κετός χωρίς οδύνες.
3: Ναι, αλλά όμως αυτή η κατάσταση κρατάει ουσιαστικά, σας καλώ να θυμηθείτε, είναι μια εσωτερική σοβούσα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει από την ώρα που αρχικά παραιτήθη ο Αλέξης Τσίπρας εκ της προεδρικής του θέσεως στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια εντελώς και από βουλευτής αλλά και συνολικά από τα κομματικά όργανα.
0: Ναι. Πάντως και το timing που έγινε τώρα
3: Δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η όλη ιστορία έτσι όπως εξελίσσεται με αλλεπάλληλες κομματικές εκλογές, η υπόθεση του κυρίου Κασελάκη κτλ. Είναι μια σοβούσα κρίση η οποία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της με ιδιαίτερα τραυματικό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως οι διασπάσεις στην αριστερά είχαν τη μορφή μικρών εμφυλίων πολέμων.
1: Και είναι και κάτι σαν χόμπι, θα έλεγα εγώ. Και είναι και κάτι σαν χόμπι, διότι για παράδειγμα, ας πούμε, συζητώντας εχθές με συναδέλφους για την δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη και την ανάγκη, κατά την άποψή του, αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί ήδη να έχει συμβεί ως πολιτικό γεγονός, αλλά να μην έχει ανακοινωθεί, με ρώτησε τώρα σε ποιο κόμμα είναι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, γιατί θυμίζω ότι από το κουκουέ εσωτερικού. Μετά δεν θυμάμαι αν είχε πάει στην ανανεωτική. Δεν θυμάμαι το επόμενο κόμμα πώς ήταν. Αλλά ήταν πριν επανακάμψει στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Δημοκρατική Αριστερά.
3: Να πούμε ιστορικά. Ναι. Ήταν μετά το κουκουέ εσωτερικού, ήταν η Ελληνική Αντισερά που είχε συγκροτήσει ο Λεωνίδας Κύρκος. Μετά στη συνέχεια και αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του. Μετατράπηκε σε συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου και στη συνέχεια
1: μετά έγινε αριστερός
3: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνασπισμός της αριστεράς, της πρόοδου και της οικολογίας.
3: Και τη οικολογία και συνέχεια είχαμε τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ με τις περιπτώσεις των συνιστοσών, των τραπεζών ρευμάτων, ιδεολογικών ρευμάτων κτλ.
1: Και μετά,
3: ας
1: πούμε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης μετά πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά.
3: Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά υπό το Φώτη Κουβέλη, οι οποίοι ξαναγύρισαν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ενιαίο τώρα, εντάξει, ενιαίο τώρα, ναι, με έναν τρόπο ενιαίο.
0: Τώρα αυτή η εξέλιξη διευκολύνει.
3: Να είναι και η κυβέρνηση. Ναι. Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ανήκε και ο Φώτης Κουβέλης και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και πολλά από τα πρώην μέλη της Δημοκρατικής της Δήμαρχης. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης χθες έκανε μία ανάρτηση ζητώντας ουσιαστικά την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοχρόνως όμως εκεί εμπλέκονται πολλά ζητήματα, δηλαδή ο τίτλος του κόμματος, το κτίριο της Κουμουνδούρου, η υπόθεση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς που με το ιστορικό του αρχείο έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο συμβολικό, αλλά
1: για την αριστερά τεράστιο βάρος.
3: Όχι μόνο, Μάκη μου, όσον αφορά το συμβολικό ρόλο και το βαρύ ιστορικό αρχείο που διαθέτει, αλλά κυρίως και ως περιουσιακό στοιχείο. Τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, όλα αυτά για να προχωρήσει σε μια αυτοδιάλυση, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, δηλαδή ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, χρειάζεται τη σύγκληση των οργάνων έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κάτι το οποίο δεν το αρνείται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λέει μάλιστα ότι να υπάρξει μια ήρεμη κατάσταση προκειμένου να συνεδριάσουν τα όργανα και βεβαίως να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση.
1: Πιστεύεις ότι όλη αυτή η υπόθεση μπορεί να πάει και στα δικαστήρια κάποια στιγμή για τα περιουσιακά, για τη σφραγίδα του κόμματος, για τα κτίρια, ή μπορούν να τα βρουν με έναν τρόπο?
3: Αν επικρατήσει η εμφύλια διαμάχη που ήδη έχει αρχίσει από εχθές να γίνεται και δημόσια, δηλαδή η αντιπαράθεση μεταξύ Προέδρου και υψηλών κομματικών στελεχών στη δημόσια σφαίρα μέσω του Facebook, είναι κάτι...
1: Το Κράμερ εναντίον Κράμερ θα φαίνεται πολιτισμένο.
3: Είναι κάτι οξύμορο όσον αφορά τα ιωθώτα της αριστεράς, εννοώ δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, μεν είχαμε μεγάλες συγκρούσεις κατά το παρελθόν, ανέφερες και εσύ, και κάναμε μια ιστορική αναδρομή, αλλά αυτό συζητιόταν κυρίως εντός των πλαισίων. Mm-hmm. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος πιέζεται από πολλούς να διαμορφώσει, να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Δεν έχω προσωπικά την αίσθηση ότι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα και κυρίως δεν έχω την αίσθηση αν...
1: Μα τι να κάνει αφού ξέρεις ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση?
3: Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Τι να κάνει? Δηλαδή ο Φάμελος δεν θα θέλει να πάει στο κόμμα του Τσίπρα?
3: Και μάλιστα σε πολύ λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι.
3: Από την άλλη μεριά υπάρχει μια διχογνωμία και εκεί έχουμε αυτό που λέμε μπλέξαν οι γραμμές μας όσον αφορά την ερμηνεία εάν ο κύριος Πολάκης παραμένει όχι μέλος του κόμματος.
0: Τώρα είναι απλό μέλος, θα συγκληθεί και η Επιτροπή Διοντολογίας για να αποκριθεί οριστικά?
3: Λοιπόν, έχεις δίκιο τώρα, θα σας πω λοιπόν γι' αυτό. Η προσωπική απόφαση του Προέδρου του κόμματος να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα ορίζεται εκ του κανονισμού της Βουλής. Αυτό δεν έχει σχέση με το καταστατικό του οποιοδήποτε κόμματος. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να διαγράψει ένα βουλευτή, αλλά αυτό μπορεί να ο ίδιος μπορεί να παραμείνει μέλος του κόμματος. Η μία πλευρά λοιπόν, η πλειοψηφούσα, υποστηρίζει εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από το ρεπορτάζ μου ότι θεωρεί αυτόματη την μη παρουσία πλέον του κυρίου Πολάκη στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Υπό την έννοια το ότι οι βουλευτές του κόμματος με βάση την τελευταία απόφαση του συνεδρίου συμμετείχαν αριστείδην στη Νέα Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά η μειοψηφούσα τάση
2: θεωρεί ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη.
1: Μενσεβίκη και Μπολσεβίκη έχουν γίνει πάλι δηλαδή.
2: Ναι, Μενσεβίκη, πού τους θυμήθηκες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αντίστοιχη εισήγηση του Προέδρου, δηλαδή σύγκληση του διαρκού συνεδρίου, κάτι το οποίο ζητείται εδώ και καιρό για να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κυριολεκτικά μπλέξαν οι γραμμές μας σε αυτή την υπόθεση που λέει και το τραγούδι. Οι εξελίξεις δεν μπορεί παρά να μείνουν ραγδαίες πλέον. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχει μια νέα συγκέντρωση ο Αλέξης Τσίπρας με νεολαίους. Η δική μου πληροφορία είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία ανακοινώσεως του νέου κόμματος, το αποκαλύψαμε και στην εκπομπή μας, είναι 26 Μαΐου, πέραν του δεν. Αν θα είναι 27, θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι 26 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
1: Γιατί λες καταληκτική?
2: Διότι τότε θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας σε μια εκδήλωση, σας λέω και το όλο πλαίσιο, για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
1: Τι εκδήλωση θα είναι?
2: Δεν θα είναι καμία μεγάλη εκδήλωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή πώς να το πω, σε ένα μεγάλο στάδιο, αλλά μπορεί να είναι ένα απλό διάγγελμα.
1: Είναι κάποια ημερομηνία που σημαίνει κάτι? Γιατί, για παράδειγμα, βλέποντας το ημερολόγιο, εκτός το ότι το 1975 η 26η Μαΐου είναι η ημέρα κατά την οποία τα σκυλιά μπήκαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών, το 1770 ήταν...
2: Καυστικός τώρα.
1: Το 1770 ήταν τα ορλοφικά.
2: Έχεις μια μικρή ηρωνία από πίσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
1: Ήταν τα ορλοφικά το 1770 στις 26 Μαΐου. Έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα περίφημα ορλοφικά.
2: Ναι. Όχι, 26 Μαΐου δεν είναι κάποια ιστορική ημερομηνία που θέλει να την ταυτίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εξ όσων γνωρίζω είναι μια ημερομηνία προκειμένου να αρχίσει το νέο του κόμμα να λειτουργεί και οργανωτικά. 21 Μαΐου έχει ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε και επισήμως την ίδρυση των νέων κομμάτων.
0: Πάντως το μεγάλο ερώτημα
2: παραλαμβάνεται και ο κύριος Σαμαράς, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε προς ώρας τουλάχιστον.
0: Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί αυτό που μας λες, έχουν επιτυχθεί οι διαδικασίες, αν ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ένα μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο του εγχείρημα?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι δύο δεδομένες αποφάσεις του, τις οποίες εξ όσων προσωπικά γνωρίζω επιμένει πάρα πολύ σε αυτές. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό ως σύνολο, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Κοντζιά ή οτιδήποτε άλλο, καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Και το δεύτερο, όποιοι νυν βουλευτές, νυν, όχι μέλη ή στελέχη κομμάτων, θέλουν να ενισχύσουν τη νέα του προσπάθεια, οφείλουν καταρχάς να παραιτηθούν τις κοινοβουλευτικές θέσεις τους.
1: Να τα... Ωραία.
2: Αυτά είναι τα δύο βασικά προαπαιτούμενα και σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλώς αποφασισμένος.
1: Έχει μεταφερθεί ατύπως αυτό ή το γνωρίζουμε με κάποιον άλλο τρόπο από επίσημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού?
2: Επίσημη δήλωση όσον αφορά το κομματικό οργανισμό, όχι. Όσον αφορά την προϋπόθεση παραιτήσεως εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων των νυν βουλευτών, ναι, το έχει πει και ο ίδιος. Ναι. Όσον αφορά τη συνεργασία με άλλο κόμμα, είναι ατύπως, είναι όμως προσωπικά γνωρίζω ότι είναι η απόλυτη απόφαση σου. Η απόφαση του, καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
2: Να είστε καλά.
1: Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με την εξαιρετική ανάλυση και όλες τις πληροφορίες από το όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Ντόνα, ότι πρέπει να μιλήσουμε και με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Είχε την καλοσύνη να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι βουλευτής Δράμας και εννοούμε του νομού Δράμας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σας, την ευγένεια και τον πολιτισμό σας. Νομίζω ότι εχθές, μεταξύ άλλων, προλάβατε να πάτε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν είδα καλά στα πλάνα.
4: Ναι, δεν ήταν πρόλαβα, ήταν μια αποστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόσκληση να εκπροσωπηθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω τον ΣΥΡΙΖΑ και απίθυνα και ολιγόλεπτο χαιρετισμό. Έβαλα τα ζητήματα που όφυγα να βάλω κατά την άποψή μου από την πλευρά του κόμματός μου. Είναι μια διαδικασία που παγίως γίνεται μεταξύ των κομμάτων και εμείς είχαμε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα βεβαίως στο συνέδριό μας και έτσι ήταν μια αποστολή, ας πούμε.
1: Τώρα, επειδή είπατε τη λέξη αποστολή δύο φορές, δεν μπορώ να μην την χρησιμοποιήσω στο ερώτημα που θα προσπαθήσω να σας κάνω. Μπορεί να είναι κάποιο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αποστολή να, πώς να το πω, να προχωρήσει σε διάλυση ή να επιταχύνει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούμε?
4: Δεν μπορώ να το δεχτώ και από πολιτική αλλά και από προσωπική άποψη, από προσωπική πλευρά. Δηλαδή, ούτε κανείς μας είναι τόσο εξονημένος που να πει ότι εγώ αναλαμβάνω μια αποστολή να διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολιτικά νομίζω είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Βεβαίως και εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα. Ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα, ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση και φυσικά και με θλίβει και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στη συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη. Σας μιλάω εν τιμή.
1: Σας ακούμε και σας ευχαριστώ πολύ για την, εγώ αν με επιτρέπετε, για την ειλικρίνειά σας. Όχι ότι έχουμε δει κάτι διαφορετικό τα χρόνια που εγώ παρακολουθώ ότι ασχολείστε με την πολιτική, ποτέ δεν βλέπω να αποφεύγετε κάτι, αλλά πραγματικά, κύριε Ξανθόπουλε, από τη στιγμή που επί της ουσίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που είναι σημείο αναφοράς για πολλά στελέχη και πολλούς ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως ψηφοφόροι της αριστεράς, αποφάσισε να φτιάξει το δικό του κόμμα, δεν ήταν κάπως νομοτελειακό να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο είδους αυτοδιάλυση ή σε κάποιο είδους, πώς να το πω, νέο διαχωρισμό και νέα διάσπαση?
4: Κοιτάξτε,
1: συζητάμε για το διαδικαστικό, δηλαδή.
4: Όχι.
1: Για το αν θα έπρεπε ο Παύλος, και αυτό δείχνει μια μικρή στοργή εκ μέρους σας για την ανάρτηση του Πολάκη, μια φροντίδα, έτσι το εκλαμβάνω και από τον τρόπο που το λέτε.
4: Μα κοιτάξτε,
1: εάν ο Πολάκης άφησε ένα δηλητηριώδη υπαινιγμό.
4: Ναι, με τον Πολάκη συνυπήρξαμε, εγώ εκλέχτηκα βουλευτής το 19 και συνυπήρξαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα από τότε μέχρι σήμερα και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, ειδικά όταν ήμουνα την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο τομεάρχης δικαιοσύνης. Ήταν δηλαδή τα ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης, ήταν περίπου δίδυμα. Έχω εικόνα δηλαδή του ανδρός και έχω και επίγνωση και των μειονεκτημάτων του που είναι κραυγαλαία και των πλεονεκτημάτων του που είναι θηριώδη, για να τα λέμε αυτά. Βέβαια η συντροφική μας σχέση παραμένει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αποσύρθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, κακός κατά την άποψή μας, και αποφάσισε να κάνει καινούργιο κόμμα, καλώς εφόσον το αποφάσισε, αυτό που λέτε είναι μία πιθανότητα. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι το αν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τη μόνη πρόταση ουσιαστικά ως εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, την πρόταση δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, να καθίσουν τα προοδευτικά κόμματα γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε πέντε πράγματα. Αυτή την πρόταση λοιπόν, με πόση πειθό και κυρίως πεποίθηση την στηρίζουμε? Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την πρόταση. Και στα πλαίσια της πρότασης αυτή, και η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν ο Αλέξης, όπως άκουσα στο ρεπορτάζ του συνάδελφου του κ. Παπαδημητρίου, αν ο Τσίπρας θεωρεί ότι δεν τον αφορά, μετά πρέπει εμείς άμεσα ως κόμμα συντεταγμένο να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που λέμε δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
1: Γιατί πρέπει να διαφυλάξετε και την αξιοπρέπειά σας, υποθέτω.
4: Μα κοιτάξτε, δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα πολιτικό αυτό.
1: Πολιτική εγώ, αξιοπρέπεια, είμαι... εννοώ για ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα.
4: Εγώ είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρόνων παιδί. Ήμουν στο χώρο της ενανετικής αριστεράς, στο Ρίγα Φερέο, δηλαδή είναι η ζωή μου όλη αυτός ο χώρος. Και αυτό για το οποίο επέρωμαι ήταν πάντα η μία στάση ζωής απέναντι στα πράγματα που δεν χάιδευε αυτιά και δεν κολάκευε συνειδήσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η στάση μας, η διαδρομή αυτού του χώρου, αυτός ο χώρος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το 89 ήμασταν εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Το ίδιο ήμασταν και το 90. Δεν είμαστε δηλαδή, είμαστε μαθημένοι στα πολύ δύσκολα, αλλά ποτέ... Μα ποτέ την πολιτική μας αξιοπρέπεια δεν την αμφισβητήσαμε ήδη και δεν επιτρέψαμε να την αμφισβητήσει κανείς. Και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
1: Την αξιοπρέπειά σας την αμφισβητεί ο Αλέξης Τσίπρας, την αμφισβητεί ο Σωκράτης Φάμελος με διαγραφές όπως αυτή η μονομερής απόφαση για απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα ή απόψεις σαν αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Νομίζω, ακούστε, εμείς να το πω κατηγορηματικά, ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Σαφώς ο Σωκράτης Φάμελος σε καμιά περίπτωση, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι υπονομεύει την κοινή μας προσπάθεια. Η δε άποψη του Χατζησοκράτη με ξένησε, είμαι αντίθετος, αλλά στην ανανεωτική αριστερά έχουμε μάθει να συνακούμε και να συζητάμε τα πάντα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του Χατζησοκράτη. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κρεμάσω τον Χατζησοκράτη ανάποδα συμπατία συντάγματος. Ειδικά με τον Χατζησοκράτη, με το οποίο είμαστε στο Ρίγα Φεραίο της μεταπολίτευσης, δηλαδή από παιδιά. Άρα έχουμε και ένα πολύ έντονο προσωπικό βίωμα. Είναι άλλο αυτό το πράγμα, να διαφωνώ με μία άποψη, και άλλο το να κάνω την άποψη αυτή εφαλτήριο για να δημιουργήσω εντάσεις και προβλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ήταν άστοχη η κίνηση του Παύλου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν στη λέει αυτός και σου λέω τόσο καιρό να κάνεις αυτό και υπηρετείς σχέδιο. Είσαι μέλος πολιτικής γραμματείας, ήσουν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος. Εγώ θα περίμενα μια θεσμική στάση. Από εκεί και μετά βεβαίως να πω και το άλλο, ότι οι διαγραφές δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποτέ κανένα πρόβλημα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία γιατί πρέπει, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, πρέπει να συνέλθει η πολιτική γραμματεία.
1: Αυτό το διαζύγιο θα το αναλαμβάνατε ποτέ?
4: Ως δικηγόρος εννοείται.
1: Ως δικηγόρος, ναι.
4: Α, ναι, ναι, βεβαίως. Ο δικηγόρος δεν τις φοβάται τις υποθέσεις.
1: Και τι θα προτείνατε στα δύο μέρη? Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά στοιχεία?
4: Έντιμο συμβιβασμό. Έντιμο και προωθητικό συμβασμό, να καταλλαγιάσουν οι τόνοι, να δούμε ότι η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Εχθές ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και άκουσα, έζησα από πρώτο χέρι ότι όλα πάνε καλά, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε ως κοινωνία και ως...
1: Ίσως δεν μείνατε μέχρι το μεσημέρι που μίλησε ο Νίκος Δέντιας.
4: Λοιπόν, είχα φύγει. Αργά το μεσημέρι είχα φύγει, για να είμαι ειλικρινής. Σας λέω ότι εισέπραξα από την ομιλία Μητσοτάκη και του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κτλ. Άρα εμείς έχουμε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει καταλλαγή, να πέσουν οι τόνοι, να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε τον όλο ΣΥΡΙΖΑ και ξαναλέω, η προσπάθεια η κοινή... πρέπει να συντείνει στη συνάντηση, στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση στο τραπέζι για την αλλαγή των συσχετισμών. Δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί ότι η επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, πείθει κανέναν. Και δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πρόταση να
1: επιχειρήσουμε. Δεν ήξερα τι θα πείτε, φοβήθηκαμε πως πείτε το Αλέξη Τσίπρα.
4: Ποιο?
1: Ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε.
4: Μα και ούτε ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί μόνος του.
1: Ναι.
4: Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μα δεν θέλει όμως τους άλλους. Θέλει να παραιτηθείτε από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Να σας πω κάτι. Άμα το 12, το 13 λέγατε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο, οι πούροι αριστεροί θα σας είχαν φωτιά και πίσω.
1: Ακόμη οι πούροι αριστεροί αυτό λένε.
4: Λοιπόν,
1: Ακόμη οι υπόλοιποι αριστεροί δεν μπορούν να το, συνειδητοποιήσουν και να το πιστέψουν.
4: Ναι, κυβερνήσαμε τέσσερα μισή χρόνια με τον Πάνο Καμένο. Κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική μας θητεία, αλλά δεν είναι αυτό τώρα. Δεν κάνουμε απολογισμό της περίοδου εκείνη. Σας λέω ότι στην φάση της εκθετικής αύξησης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, άμα έλεγε σε κάποιο από τα στελέχη του ότι σας περιμένει ο Κοκαμένος για συνεργασία, θα σας έλεγε είσαι τρελός. Είδατε όμως η ζωή τα φέρνει όπως τα φέρνει. Εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η συνένωση των δυνάμεων γύρω από τον κοινό στόχο είναι αυτή που μπορεί να φέρει την προοδευτική αλλαγή. Από εκεί και μετά ο καθένας θα κριθεί και για τη στάση.
1: Νομική έχετε σπουδάσει, όχι στατιστική, αλλά τι πιθανότητες δίνετε. Τι πιθανότητες, το ξέρω.
4: Δικηγόρος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Ξανθόπουλο, το ξέρω. Θέλω να θέσω το ερώτημα, γι' αυτό το πηγαίνω έτσι.
4: Ναι, πέστε μου.
1: Στατιστική δεν έχετε σπουδάσει, άρα ούτε απαραμετρική στατιστική έχετε κάνει, ούτε στατιστική 1, 2, 3, 4. 5, 6,
4: όχι, 8. Όχι. Θα έλεγα ότι έχω και μια αλλεργία με τους αριθμούς, ξέρετε, και δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν έχω.
1: Άρα, να μην σας ρωτήσω τι πιθανότητες δίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επόμενες εκλογές να είναι πάλι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα όπως παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στα καλά μας. Και αυτό που ήρθε χτες επιτείνει αυτή την εσωστρέφεια, σας είπα, και τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Απομένει σε εμάς να δούμε, να ανατάξουμε το κλίμα και να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω κάποια τεκμηριωμένη.
1: Το γεφυροποιώ θα τον κάνετε να πάρετε τηλέφωνο τον Πολάκη να του πείτε αυτό. Το γεφυροποιώ. Να πάρετε τηλέφωνο τον Παύλο Πολάκη να του πείτε. Παύλο, όπως είπα και στο ραδιόφωνο, έχεις κραυγαλαία μειονεκτήματα και θηριώδη πλεονεκτήματα.
4: Μα το λέω δημόσια, δεν είναι. Φαντάζομαι ο Παύλος αυτή τη στιγμή το έχει πληροφορηθεί. Αλλά με τον Παύλο μιλάμε, δεν χρειάζεται να πάρω κανένα τηλέφωνο.
0: Δεν θα έχουμε οριστική διαγραφή του.
4: Όχι, έχουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Απλό μέλος παραμένει.
4: Μέλος πολιτικής γραμματείας παραμένει, όχι απλό μέλος.
0: Ναι, δεν θα δρομολογηθούν όμως οι διαδικασίες για να διαγραφεί.
4: Δεν σας ακούω.
0: Δεν θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να διαγραφεί οριστικά.
4: Δεν το ξέρω, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, γιατί θα έχουμε, φαντάζομαι, εξελίξεις τον επόμενο καιρό.
4: Δεν θα πλήξουμε ποτέ, όπως είχε πει και ο Τσίπρας. Έτσι, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Να δούμε πώς θα είναι όμως οι διαδικασίες του διαζυγίου που μας είπατε ότι εσείς πολιτικά θα το αναλαμβάνατε. Γιατί να περιμένουμε μια υπόθεση τύπου Κράμερ εναντίον Κράμερ ή κάποια
4: όχι,
1: πιο.
4: Όχι, νομίζω. Είπα, εγώ είμαι υπέρ της καταλλαγής, ότι πρέπει να δούμε, γιατί το στόχος παραμένει η δημιουργία του προοδευτικού μετώπου, ο στόχος παραμένει η αλλαγή της κυβέρνησης.
1: Πριν ή μετά τις εκλογές, γιατί για πριν δύσκολο.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η αγωνία του κόσμου είναι το πριν. Ναι. Εμείς όπου πάμε, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε και τον οποίο.
1: Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μισό.
1: Το ΚΚΕ δεν πάει με κανέναν.
4: Έχουμε κανένα λεπτό ακόμη, έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν κλείνουμε. Ακούστε λίγο. Εμείς, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε, μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αντέχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση για να μπορέσετε να κερδίσετε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι τώρα είναι η στιγμή, αυτό που λέμε, να συνεννοηθούμε. Τώρα είναι η στιγμή να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλο.
4: Να είστε καλά, την καλημέρα.
1: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, Μάκη. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει: διακρίνω κάποιο είδους χερακαϊκίας για τις διασπάσεις της αριστεράς για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες στην αριστερά. Πρέπει να βρεθείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Οι διασπάσεις ή διαφωνίες είναι δομικό στοιχείο, γιατί η ιδεολογία αυτή εμπεριέχει
1: λέει,
0: την αρχηγική αμφισβήτηση.
1: Για σένα το λέει, μάλλον ο Ζαχαρίας. Ζαχαρία, είσαι αυστηρός με την τόνα. Δεν είναι σωστό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αβραμίδης μας έχει στείλει και φωτογραφία και άλλα μηνύματα που σχολιάζει τα της Eurovision και όχι μόνο. Ενιαία είναι μόνο, λέει, τα σπασμένα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Βράχος. Λογικά ο Τσίπρας περιμένει πλέον και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για τις ανακοινώσεις. Προς Τρίτη 2 εκτού το βλέπω πάντως. Στρογγυλό, συμμετρικό.
1: Μα
0: και
1: ποιος ήταν, να καταλαβαίνω, δεν σε προλαβαίνω. Πόσο γρήγορα.
0: Αφού δεν με παρακολουθείς, βρε Μάκη.
1: Σε παρακολουθώ με τεράστια προσοχή.
0: Θες να διαβάσεις και τη κυρία Χρυσή.
1: της χρυσής. Μια χρυσή καλημέρα σε όλους, μια χρυσή Κυριακή να έχετε όλοι και τα καλύτερα από την κυρία Χρυσή, από την κυρία Αντώνα και από τον κύριο Αλέκο. Το θέμα δεν είναι να συζητάμε. Το θέμα είναι να κάνουμε και να μην φτιάχνουμε πραγματικότητες μέσα στο μυαλό μας. Λόγια. Οι συσχετισμοί δεν αλλάζουν με προτάσεις, αλλά αφού ο ομιλητής, ο κύριος Ξανθόπουλος, είναι περήφανος για την κυβερνητική θητεία, περιτεύουν και τα λόγια. Τι να πει, ότι πρέπει να αποδομήσει και όλη την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, την αποδόμησαν οι ψηφοφόροι. Αλλεργία με τους αριθμούς. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι στάση ενήλικα αυτή. Αλλά εκτιμώ την ειλικρίνεια του ομιλητή που μας λέει ότι δεν θέλει αριθμούς, βρε αδερφέ. Προφανώς, αγαπητή Χρυσή, είναι απολύτως ειλικρινής όταν λέει ότι ως νομικός προφανώς δεν ήθελε τους αριθμούς και γι' αυτό στράφηκε σε μια θεωρητική επιστήμη, και νομίζω ότι έπειτα από μια ηλικία και μετά οι άνθρωποι καλό είναι να κάνουν όλη την ειλικρίνεια ή τουλάχιστον όση ειλικρίνεια αντέχουν οι συνομιλητές τους. Και τι είπε πια, ότι δεν του αρέσει η σταριστική. Απλώς θέλαμε να ρωτήσουμε τι πιθανότητες δίνει να μην υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, που μάλλον δεν το βλέπω.
0: Λοιπόν, και εντάξει, στέλνει και η κυρία Χρυσή προς το φίλο Ζαχαρία. Τις ξέρουμε τις διαδικασίες της αριστεράς. Οργανωμένο μέλος ήμουν. Έχουν και επικοινωνία οι ακροατές μας και μεταξύ τους.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε και στη συνέχεια την καλημέρα μας και στον Άγγελο.
1: Fireside chatting που θα λέγανε και σε ένα συνέδριο. Αν γινόταν. Της αριστεράς. Όχι, δεν εννοώ συνέδριο. Α. Το fireside chatting.
0: Πάμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος
1: ένα
0: μας.
1: Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι απάτες, οι τηλεφωνικές, η προσπάθεια να υπεξαιρέσουν κάποιοι επιτίδη χρήματα, άλλα τη μαλφή, να πάρουν τους κωδικούς που διαθέτουν όλοι πια για την ηλεκτρονική τραπεζική. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα και κυρίως στόχος πολλών επιτηδίων, από όπου και αν τηλεφωνούν, από την Ελλάδα ή ίσως και από το εξωτερικό κάποιες φορές, είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες Ελληνίδες και Έλληνες. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι πρώην διευθυντής της δίωξης εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας και ελπίζουμε να έχει τη διάθεση να μας εξηγήσει τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφεύγουμε αυτούς που ό,τι λίγα έχουμε θέλουν να τα αρπάξουν μέσα από την τσέπη μας ή το e-banking. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Βελάτο, καλημέρα κύριε Αδρόντσα, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε. Αυτό που λέω πάντοτε, τις απάτες μπορεί τελικά να τις αποφύγουμε, αλλά την απόπειρα απάτης ποτέ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι μας λίγο ή πολύ δεχόμαστε μηνύματα και δεν κάνει διάκριση. Βεβαίως πολύ σωστά θέσατε προηγουμένως ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας ανήκουν στις λεγόμενες πιο ευάλωτες κατηγορίες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αλλά δεν εξαιρείται κανείς από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος στο κυβερνοχώρο. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κυβερνοέγκλημα, μιλάμε για σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στη συνολική του διάσταση, αν το δούμε, και για ένα φαινόμενο που έχει τέτοιο ισχυρό αντίκτυπο, που συγκροτεί όχι τυχαία την τρίτη παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Το έγκλημα γύρω από το κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα.
1: Η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
5: Βεβαίως. Και λαμβάνομαι υπόψη, κύριε Μπολάτο, ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός είναι ότι πολλοί κόσμος αγνοεί τη διαδικασία, ενώ είναι εύκολος ο τρόπος να καταγγείλει και να αναφέρει. Ένας άλλος λόγος, θα έλεγα, είναι ότι η γραφειοκρατική δυστοκία των χωρών, των κρατών, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό με πιο άμεσο τρόπο, γιατί κοιτάξτε τι οξύμορο βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις τεχνολογίες να αναπτύσσονται, βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να είναι στη διάθεση των κυβερνοεγκληματιών, όχι μόνο στη θετική της διάθεση, αλλά και στην αρνητική της, να γίνονται πιο πίστευτοι με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Από την άλλη, οι χώρες για να συνεχθούν και να δημιουργήσουν μηχανισμούς ικανούς και αποτελεσματικούς να αντιμετωπίσουν, χρειάζονται και όργανα εργαλεία όπως είναι οι νομοθεσίες που πρέπει να συγχρονίσουν, όπως και τους μηχανισμούς που πρέπει να συγχρονίσουν. Γιατί όσο πιο αργότερα δίνουμε απάντηση τα θέματα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεται και το στοιχείο της εμπιστοσύνης.
1: Κύριε Παπαπροδρόμου, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς για αυτή την συνομιλία. Θα θέλαμε όποτε μπορείτε να την επαναλάβουμε, αλλά έχουμε 5 λεπτά πολύ γεμάτα. Μπορείτε παρακαλώ πρακτικά να μας πείτε. Μας τηλεφωνούν τώρα και προσπαθούν κάπως να μας κλέψουν. Πώς αντιδρούμε, αφού είπατε ότι την απόπειρα απάτης δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
0: Και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, αυτός που δεν το γνωρίζει, τη διαδικασία, τα βήματα.
5: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Πολάτο, θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί σίγουρα
6: θα είμαστε σε μια κατάσταση που θα μας φέρουν ψυχολογικά να μας, με μια πίεση την οποία θα ενστατούμε από τον τρόπο που θα επικοινωνούν μαζί μας, είτε με τα μηνύματα είτε με τις τηλεφωνικές κλήσεις, άρα θέλει ψυχραιμία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι πριν κλικάρουμε να σκεφτόμαστε διπλά, δεν δίνουμε στοιχεία. Κανείς οργανισμός, κανένας φορέας δεν μας ζητάει στοιχεία. Έτσι. Άρα, πολύ βασικό πράγμα. Αν δεν δώσουμε τα στοιχεία, δεν μπορούμε να έχουν απάντηση. Αυτά τα ευαίσθητα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, το αυτονόητο. Και από την άλλη, αν έχει γίνει αυτό, να έχουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε άμεσα, επικοινωνώντας, για παράδειγμα, στα θέματα τραπεζικής απάντησης που είπατε προηγουμένως, επικοινωνώντας με το κέντρο υποστήριξης, να προλάβουμε. Αλλά καλό είναι πριν φτάσουμε στην καταστολή να προλάβουμε αυτό το στάδιο. Αν αυτό το πράγμα σε αυτό το στάδιο το καταφέρουμε, δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση.
1: Mm-hmm. Κάποιος τηλεφωνεί και απειλεί, λέει σε ανθρώπους, δεν θα πω για ηλικίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Και όσο μεγαλώνω, για να το πω αυτοαναφορικά, δεν θέλω να μιλάνε για ηλικιωμένους με ενοχλεί και να λέμε τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους. Ίσα ίσα θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
6: Είναι οι άνθρωποι μας.
1: Ακριβώς, πολύ περισσότερο γι' αυτό. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Παίρνουν και απειλούν. Παίρνουν λοιπόν μία γιαγιά, μία μαμά και απειλούν και λένε: ξέρουμε που είσαι. Εάν δεν μας πεις αυτό, εάν δεν μας ανοίξεις, θα έρθουμε τη νύχτα.
0: Θα σε σκοτώσουμε.
1: Τα λένε αυτά, όπως ξέρετε, κύριε Παπαδρόμου, στο τηλέφωνο. Λέω, τι κάνει, λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται αυτό το τηλεφώνημα.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, αυτοί που τέλος πάντων είναι δίπλα μας, ανάλογα και την περιοχή. Και αυτό τώρα φυσικά ζούμε και σε απρόσωπες μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Πολάτο, αυτό που πήγουμε. Με το θέμα της αλληλεγγύης, πόσο κοντά είμαστε στον συνάνθρωπό μας. Από την άλλη, ενημερώνουμε την αστυνομική αρχή του τόπου μας. Μια άμεση επικοινωνία, έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα. Και αν είναι κάτι επίγον, θυμόμαστε τους βασικούς αριθμούς επικοινωνίας. Το γνωστό 100, το γνωστό 112, το 111-88, αλλά τους άμεσους αριθμούς πρέπει να έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή αυτό που πρέπει να περάσουμε σαν μήνυμα, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε όταν κρατάμε το πρόβλημα μέσα μας. Όταν δεν το εξωτερικεύουμε και δεν το δίνουμε εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Όταν δώσουμε την πληροφορία εμείς οι πολίτες εκεί που πρέπει, οι υπηρεσίες έχουν την ικανότητα και τους μηχανισμούς. Φυσικά χρειάζεται πολλές φορές και μεθοδική δουλειά, για να είμαστε αυτό. Δεν γίνονται αυτά με ένα μαγικό ραβδί, αλλά σίγουρα φτάνουμε σε αποτελέσματα. Και υπάρχουν παραδείγματα πρακτικά που έχουν καταλήξει σε αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Έχετε πέσει κι εσείς θύμα απόπειρας εξαπάτησης, έχετε δεχτεί κι εσείς τηλεφώνημα ή κάποιο μήνυμα?
6: Βεβαίως, κύριε Πολάτου, βεβαίως. Μπορεί να δεχόμαστε μηνύματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να αναφέρουμε για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τεχνολογία, μέσω τηλεφώνου να το αναφέρουμε, να το γνωστοποιήσουμε στις αρχές. Στο βαθμό που θα δώσουμε τα στοιχεία αυτά, έτσι έχουμε μια πιθανότητα να εξαντλήσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Επίσης, να πω, μια που συζητάμε για το θέμα των απαντών, προσοχή και στα προϊόντα των φαρμάκων που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο και μπορεί να δυστυχήσουν στη δημόσια υγεία. Πρόσφατα περιστατικά επιτυχιών της αστυνομίας αναδεικνύουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό το καιρό, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, δίνω αγώνα να επικυρωθεί στη Βουλή ο νόμος, η Διεθνή Σύμβαση, η Medicare Convention για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο, και η χώρα μας δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια συμπληρώνεται 4 χρόνια από την υπογραφή και δεν έχει επικυρωθεί. Ακούω με προσοχή την ατζέντα την οποία θίγεται την πολιτική, αλλά φοβάμαι ότι στα θέματα ουσίας υπάρχει μια παράξενη σιωπή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα
6: που το βλέπω. Είναι ένα θέμα για το οποίο δίνω αγώνα, όπως και στον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης, στο να υπάρχει η λεγόμενη άλλη δικογραφία, να υπάρχει εισαγγελέας που επιβλέπει την πλατφόρμα στο Gov, γιατί για αυτό το πράγμα έχουμε δώσει αγώνα και προσπάθεια για να γίνουν. Θα πρέπει να κοιτάμε επιτέλους στον τόπο μας την ουσία των πραγμάτων και όχι το φαίνεστε. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Και η αλλαγή κουλτούρας. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, μικρών και μεγάλων.
0: Βέβαια.
6: Είναι θέμα παιδείας, να το πω έτσι με απλά λόγια.
0: Και ειδικά τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που γίνονται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ο κύριος Παπαδροπροδρόμου. Και κάπου εδώ, Μάκη, εμείς θα πρέπει να τους χαιρετήσουμε τους ακροατές μας, διότι η ώρα είναι σχεδόν ένα λεπτό πριν τα ορολόγια μας δείξουν 12, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ήδη στρώσει και τα κόκκινα χαλιά, γιατί ποιος έρχεται?
1: Νότης Ανανιάδης. Από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα
0: και Μάκη Πολάτο.
1: Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ειδικές ευχαριστίες από μένα για το πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη μήνυμα στην κυρία Κέλλη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κλείνουν σήμερα οι εργασίες του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας για τις εκλογές και συσπήρωσης εν όψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, την οποία προσδιορίζει για το 2027. Αναμένεται να θέσει σαφή πολιτικά διλήμματα και να τον την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής, καθιστώντας σαφές ότι αυτή αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και μια συγκροτημένη στρατηγική που εκτείνεται από την ψηφιακή επανάσταση μέχρι την άμυνα και το φλέγον ζήτημα της στέγασης. Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλειπε, ήταν εκεί αλλά απέναντι, όχι ως πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, ως πολέμιός της, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΓΙΦΟΣ, διαφάνεια, πρόοδος απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Εκτός της κοινοβουλευτικής

0: Ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη περίοδο εάν δεν επιτευχθεί σύντομα η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δημοσίευσε μάλιστα μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί για επικείμενη ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η εικόνα που αναρτήθηκε απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ με πολεμικά πλοία πίσω του και τη φράση «Ήταν η Γαλήνη πριν την καταιγίδα». Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μήνυμα αποφασιστικότητας και υπερηφάνειας έστειλε από τον ακριτικό Εύρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα σύνορά μας, τόνισε, είναι σε πολύ καλά χέρια. Φυλάσσονται με ακεραιότητα, υπευθυνότητα και πείσμα από στρατεύσιμους και αξιωματικούς. Περισσότερα από 100 drones είναι έτοιμα να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα ενταχθούν σε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης δασικών εκτάσεων. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1 από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αλλά και την πρώτη νίκη της χώρας στα 70 χρόνια του θεσμού. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση, με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας της Ελλάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες του Δήμου λόγω της Ειρηνοδρομίας 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και στη Νέα Φιλαδέλφια λόγω της φιέστας τίτλου της ΑΕΚ στο γήπεδο στην πλατεία του Αετού.
1: Ο καιρός.
0: Ανεξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, Κυριακή μεσημέρι, Artist Radio 105,8. Κατά συνθήκη εκπομπή είναι σήμερα, με την εννοία ότι περιμένουμε ο Σονούπο να ξεκινήσει η καταληκτήρια ομιλία του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα κλείσει τις εργασίες, μετά θα ψηφίσουν για την πολιτική επιτροπή του κόμματος. Οπότε δεν ξέρουμε, θα πέσει. Έκανα πλάκα στο Facebook σήμερα, ο Μητσοτάκης θα πέσει πάνω στον Νότια Νανιάδη. Ο Μιλών είμαι εγώ. Είμαστε εδώ λοιπόν, Art News Radio, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Γιάννης Πέντεζης ρυθμίζει τους ήχους και του είπα, βάλε και τραγούδια, διάλεξε εσύ. Δεν θα έχουμε την λογική που οι πιστοί, οι τακτικοί ακροατές έχετε συνηθίσει να κάνουμε, διότι εντάξει, το κυβερνών κόμμα και το συνεδριό του ευλόγως θα συνδεθούμε με το εκκλησιακό κέντρο στο Ελευθέρως Βενιζέλος, λίγο μετά δηλαδή το Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου γίνεται το συνέδριο, και θα ακούσουμε την ομιλία του. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή αυτής της ώρας, που δεν ξέρουμε πόσο ώρα θα είναι, δηλαδή πόσο θα διαρκέσει. Θα είμαστε λοιπόν συντονισμένοι. Μπορεί αργότερα, λίγο, σε λίγο, αν καθυστερήσει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, το πρόγραμμα έλεγε ότι 12 παρα 5 θα ήταν στον αέρα. Βέβαια και χτες υπήρχε μια σύντομη καθυστέρηση. Η σχετική καθυστέρηση θα υπάρχει και σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να συνδεθούμε με το Expo, Metro Expo, το εκθεσιακό κέντρο και στα Σπάτα, για να βρούμε τον Άι Βαγιάνο, τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη που παρακολουθεί από κοντά, από εκεί, από την αίθουσα που γίνεται το συνέδριο, της εξέλιξης. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι ενώ όλοι αναμένουν ότι θα θέσει τα διλήμματα της επόμενης μέρας, τα διλήμματα με τα οποία θα πάμε στις κάλπες, γιατί θα πάμε στις κάλπες, μας άρεσε, μας άρεσε, όποτε και να είναι, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι το χρόνο τέτοια εποχή περίπου, ότι θα θέσει αυτά το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις κάλπες ο Πρωθυπουργός, σκέφτομαι ότι το πολιτικό σκηνικό ρευστοποιείται σε τέτοιο βαθμό που τα διλήμματα τίθενται εκ των πραγμάτων, ή μάλλον υποστηρίζουν το βασικό διλήμμα το οποίο έχει τεθεί, Μητσοτάκης χάος. Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είναι αυτό το διλήμμα. Το διλήμμα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος μετά τις εκλογές, υπονοώντας προφανώς ότι ο ίδιος εκφράζει την σταθερότητα. Σύμφωνα ή διαφωνεί κανείς, αυτό έχει δικαίωμα κάθε πολιτικός αρχηγός να θέτει το ζήτημα όπως είναι. Και αυτό γίνεται διότι υποστηρίζω δηλαδή αυτή την άποψη της ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού που υποστηρίζει αυτό το δίλημα, διότι είχαμε και τις εξελίξεις, επενδυαστικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούγαμε προηγουμένως στους πολύ καλούς συνάδελφους που προηγήθηκαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνάδελφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι η ρευστοποίηση είναι δεδομένη. Άρα λοιπόν, όταν έχεις από τη μια πλευρά ένα ρευστό σκηνικό, πολιτικό σκηνικό, ρευστούς πολιτικούς σχηματισμούς, και από την άλλη πλευρά ένα ως κυβερνών στιβαρό κόμμα, δεδομένο κόμμα, το δίλημα έρχεται και υποστηρίζεται εκ των πραγμάτων από μόνο του.

αυτά, όταν έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον, αυτό και αν είναι ρευστοποιημένο, αυτό και αν είναι σε ορισμός, θα λέγαμε, της ρευστότητας, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ, που η Άγκυρα εκ νέου ταράζει τα ήρεμα νερά. Ωραίος ο τίτλος του βήματος, παρεπιπτόντως, στο βήμα της Κυριακής. Αυτό λέει γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά και προσπαθεί να αναλύσει αυτό το σύνδρομο περικύκλωσης, όπως το χαρακτηρίζει, από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία. Αυτό που ενοχλεί, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει στη Βουλή ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζος μπέλι, 200 μίλια ΑΟΣ να ψηφίσει η Τουρκία, η Εθνοσυνέλευση, δηλαδή που θα φτάσουν, στο Ιόνο θα φτάσουν 200 μίλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχει και ένα συνολικότερο ρευστό, το ξέρετε άλλωστε, σκηνικό, δηλαδή μην ξεχνάμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα εικό στο χέρι. Μπορεί να μην κάναν τον περίπατο που έλεγε η Μόσχα και σε 72 ώρες θα ήταν στο Κίεβο. Είναι πάνω από 4 χρόνια. Σχεδόν περισσότερο πολεμάει η Ρωσία στην Ουκρανία από ό,τι πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως μετρήσαν κάποιοι ιστορικοί ορθώς, είναι πάντοτε μια ανοιχτή πληγή. Άλλη μια ανοιχτή πληγή είναι φυσικά η Μέση Ανατολή και το Ιράν. Εγγύς Ανατολή και Μέση Ανατολή, για να είμαστε πιο ακριβείς. Καταλαβαίνει κανείς ότι στη γειτονιά τα πράγματα δεν είναι καλά. Και βεβαίως, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ και βρίσκει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι του λέει? Εγώ θα ήθελα να δω, λέει ο Σι, να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και αναρωτιέμαι, για να μην αναλύσουμε τώρα τι είναι η περίφημη φράση «παγίδα του Θουκυδίδη», να την αναλύσουμε μέσα μετά. Αναρωτιέμαι, όταν του μεταφράζανε του Τραμπ στο αυτή, τι θα είπε? What's who's that Θουκυδίδης, or something like this, κάτι τέτοιο που λένε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ο Κινέζος ήθελε να τρολάρει τον Αμερικανό. Παγίδα του Θουκυδίδη, ο όρος παγίδα του Θουκυδίδη επινοήθηκε μόλις το 2014, 5-12 χρόνια δηλαδή, από τον Μιχάλη Άλσον, έναν καθηγητό πολιτικής επιστήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να περιγράψει αυτά που ο Θουκυδίδης καταγράφει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και συνιστούν την παγίδα στην οποία έπεσε η Σπάρτη. Η Σπάρτη φοβόταν ότι οι άνοδες της Αθήνας μετά τους Περσικούς πολέμους θα ήταν τόσο μεγάλη, θα υπήρχε μια εκθετική αύξηση της δυνάμεις της Αθήνας, που η Σπάρτη θα είχε μετατραπεί σε μια μικρή νησίδα περικυκλωμένη από μια κυρίαρχη στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, πανίσχυρη αθηναϊκή δηλιακή στην πραγματικότητα συμμαχία. Και έτσι αυτή ήταν η παγίδα, έπεσε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, τον οποίο κέρδισε μεν, αλλά οδήγησε στην αδυναμία, εξασθένηση της ίδιας αλλά και της Αθήνας στην πορεία. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί σημασία δεν έχει πως μπαίνεις σε ένα πόλεμο, αλλά αν έχεις τακτικές, στρατηγικές απεμπλοκής αυτού του πολέμου ή αυτού του ανταγωνισμού.

0: Έρθμις Radio 105,8. Είπαμε κατά συνθήκη εκπομπή, δεν είναι η συνηθισμένη Κυριακή μεσημέρι. Και αυτό γιατί είπαμε θα συνδεθούμε κάποια στιγμή, δηλαδή όταν έρθει όταν ο χρόνος έρθει, το πλήρωμα του χρόνου, που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει να εκφωνεί την καταληκτήρια ομιλία, το κλείσιμο όπως λέγανε παλιά, του συνεδρίου. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένα διλήμματα, γνωστά και αναμενόμενα εν πολλής, σε μια, είπαμε, συνθήκη ρευστοποίησης και του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, με δεδομένο και την ευνηδιαστική διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον Σοκράτη Φάβελ. Να θυμίσουμε εδώ τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του, και που είναι έτοιμος να κάνει καινούριο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, είχε πάει στις εκλογές, στις οποίες ο Σοκράτης Φάμελος κέρδισε μεν, αλλά ο Παύλος Πολάκης κατέγραψε ένα ισχυρό, πάνω από το 40% ποσοστό. Ουσιαστικά είναι ο αρχηγός της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό, όπως νομίζω ότι θα έχει το ενδιαφέρον του να ακούσουμε τον Άγη Βαγιάνο, που είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητέ κύριε συνάλφε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Νότι. Παρακολουθούμε εδώ τις εργασίες του συνεδρίου. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για να μιλήσουμε για το χρονικό περιθώριο. Κάποιες καθυστερήσεις είναι που έχει ανεβεί στο βήμα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, το είπαμε. Εντάξει. Γίνονται αυτά στα συνέδρια των κομμάτων.
1: Ακριβώς, και μάλιστα και συντομεύονται οι διαδικασίες να δούμε αν θα έχουμε την ανάγνωση των συμπερασμάτων που βγάζει το κ. Ζουσόπουλου, του γραμματέα της Επιτροπής, μετά τελικά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
0: Θα προηγηθεί θα προηγηθεί ο Πρωθυπουργός και θα ακολουθήσει ο κ. Ζουσόπουλος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
1: Πιθανόν να έχουμε στην αλλαγή. Έχουμε ακόμα μία ομιλία από ξένους εκπροσώπους της γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια αναμένουμε τι άλλο την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
0: Άρα,
1: αυτά ως προς το πρόγραμμα.
0: Ναι, άρα θα έχουμε μια καθυστέρηση 10 λεπτά, ένα τέταρτο ίσως.
1: Πιθανόν ίσως λίγο παραπάνω. Και ίσως βέβαια παραπάνω. Σε όλα αυτά να συμπεριλάβουμε και τις κομματικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τη μία και μετά, βάσει προγράμματος τουλάχιστον, θα έχουμε την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή μάλλον θα πάει μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη.
0: Νομίζω μέχρι το απόγευμα είναι προγραμματισμένε
1: οι διαδικασίες. Μέχρι το απόγευμα είναι οι διαδικασίες, αν κρίνουμε και από τις εθνές παρατάσεις που είχαμε στη διαδικασία της υποβολής ψηφοδοτήτων, θα έχουμε μια ανάλογη παράταση. Και σήμερα 150 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που εκλέγονται, συνολικά είναι 500 με τα μέλη της.
0: Κάποιοι είναι αριστείδιν δηλαδή και κάποιοι εκλέγονται από τους συνέδριους.
1: Κάποιοι είναι εξοφίλσιο, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, κάποια μέλη από την ΟΝΕΔ, αλλά και πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχει τη σημασία ότι αυτό, γιατί από εκεί πέρα θα έχουμε και την εκλογή βέβαια το επόμενο δεκαήμερο του γραμματέα του κόμματος από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ακούγεται κάποιο όνομα?
1: Υπάρχουν κάποια ονόματα στις συζητήσεις που γίνονται, όπως για παράδειγμα ο προς εξωτερικών ο κ. Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτος ο κ. Στήλος, είναι δύο από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, δεδομένου ότι ο γραμματέας που είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης το όνομα του κ. Γιάννη Παπά από τα Δωδεκάνη, βουλευτής, να δούμε βέβαια ποιο θα είναι το όνομα που θα επιλέξει από τη λίστα που έχει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Πάντως, αυτή η διαδικασία, ενώ εντάξει, τα κόμματα εκλέγουν κεντρικές επιτροπές στα αριστερά, πολιτικές επιτροπές στα πιο συντηρητικά, έχουν τη σημασία τους. Νομίζω η μεγαλύτερη σημασία, Άγη, έχει το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια εσωκομματική δημοσκόπηση, μια σφιγμομέτρηση για την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ μετριώνται βέβαια και οι δυνάμεις και των υπουργών αλλά και των κεντρικών στελεχών των κομμάτων, προκειμένου στην Δημοκρατία ισορροπία δυνάμεων για τις επόμενες αποφάσεις από πλευράς Πολιτικής Επιτροπής. Θα πρέπει να πούμε πως τα τελευταία χρόνια και βέβαια μετά την εκλογή, τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου από τη βάση του κόμματος έχει ατονίσει. Έχουν τονίσει οι ευθύνες της Πολιτικής Επιτροπής. Ναι. Στο παρελθόν γινόταν εκλογή μέσα από την Πολιτική Επιτροπή. Τώρα βέβαια γίνεται από τη βάση του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις που λαμβάνονται και θα ληφθούν την επόμενη τετραετία έχουν τη σημασία της από την Πολιτική Επιτροπή. Η επικύρωση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού έχει επίσης τη σημασία του και βέβαια η όλη διαδικασία ίσως σε κάποιους θυμίζει μια παλαιοκομματική διαδικασία με την αναζήτηση κουπονιών και την κατάθεση υποψηφιοτήτων και βέβαια μετά το κυνήγι των σταυρών, έστω και για τα 150 από τα 500 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε και χθες και σήμερα κινητικότητα για την συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Τώρα μου θύμισες και βλέπω την Ντόρα Μπακογιάννη στην πρώτη γραμμή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ στο κλεισό σύστημα που έχουμε στο στούντιο της ΕΡΤ. Αλλά θυμήθηκα εκείνο το μακρινό 2009 όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς, ξεπερνώντας την Ντόρα Μπακογιάννη, μια διαδικασία που μάλλον θα το έχει μετανιώσει πικρά, διότι ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εκείνος ο οποίος πρότεινε να ακολουθήσουν και να υιοθετήσουν το σύστημα που είχε ήδη εισαχθεί από το Πασόκ, εκλεγή από τη βάση δηλαδή, ενώ αν ψήφιζε η τότε Πολιτική Επιτροπή των 800 μελών, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μεγάλο φαβορί.
1: Ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα, ακόμα και από τη διαδικασία συγκεκριμένη αναμένοντα διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέμε ότι και οι κομματικές διαδικασίες και οι διαδικασίες που γίνονται έχουν την σημασία τους,
0: κυρίως
1: για τις αποφάσεις. Βέβαια, η ροή των πραγμάτων, όπως είπε και εσύ από το 9 και μετά για την εκλογή Προέδρου, έχει αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια. Υπάρχει κινητικότητα και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις διαδικασίες, βέβαια.
0: Και ίσως. Και ίσως λέω, Άγιε, φαντάζομαι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δείξει και πώς διατάσσονται οι μνηστήρες. Διότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θα πάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα είναι πρώτο κόμμα και μακράν από το δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αργότερα. Αλλά κάποιοι ήδη καταθέτουν την πολιτική τους παρουσία, να το πω έτσι, εν όψη της επόμενης ημέρας.
1: Και βέβαια πέραν της πολιτικής παρουσίας με τις ομιλίες τους και τις τοποθετήσεις τους, θα καταγραφεί και αυτή η πολιτική παρουσία και μέσα της Πολιτικής Επιτροπής και εκεί μετρούν τις δυνάμεις τους. Όπως είπαμε, είναι κομματικός μηχανισμός και αυτός ο κομματικός μηχανισμός έχει τις ισορροπίες του όχι μόνο στο κέντρο με την σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και στην περιφέρεια και εκεί παίζει πολύ μεγάλη σημασία το ποια στελέχη βρίσκονται από το κέντρο και απευθύνονται στην περιφέρεια, μεταφέρουν τα μηνύματα των υποψηφίων, ενδυνάμει υποψηφίων στελεχών και από εκεί πέρα δημιουργείται και όλο αυτό το κλίμα της κομματικής συμπαράταξης στελεχών αλλά και υποψηφίων για την επόμενη μέρα της Δημοκρατίας.
0: Άγι, πριν σε αποδεσμεύσω.
1: Έχουμε πάει λίγο μακριά. Σημασία να πούμε πως πολιτικά έχει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι σε άλλους έχει κάνει και τις σχετικές αναφορές και εσύ. Θα ακούσουμε. Θα πρέπει να πούμε απαντήσεις όπως ακούσαμε και την Παρασκευή. Πολύ παραξένωση. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην αναφέρθηκε σε ονόματα ή καταστάσεις. Περιέγραψε και έδωσε τις απαντήσεις πολύ καθαρά σε όλα τα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας αλλά και των μεσοκομματικών διαδικασιών. Νομίζω ότι θα αντίστοιχα να περιμένουμε και σήμερα τον Πρωθυπουργό. Αναφορές και πάλι χωρίς ονόματα, αλλά πολύ σαφής για αυτό που το τελευταίο 24ωρο συζητιέται ως προς τις τάσεις που παρουσιάζονται γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα. Βέβαια, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν όπως ο Υπουργός δεν θα δώσει συνέχεια σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις υπουργών, επιδιώκοντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, με στόχευση βέβαια την προεκλογική διαδικασία για τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, πριν σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το ρεπορτάζ τρέχει και εσύ. Όταν είμαι και εγώ στην πρώτη γραμμή καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το εκεί είναι το κύριο ζήτημα. Θα σε παρακαλώσω να μου πεις από το τριήμερο αυτό τι θα κρατούσες, τι θα ξεχώριζες.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι τοποθετήσεις περισσότερων από 6-7 στελεχών, θα έλεγα, κορυφαίων στελεχών του κόμματος, αλλά και κυρίως το πώς αυτοί αντιμετωπίστηκαν από τους συνέδρους. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ ψηλό αριθμό συνέδρων, 3.000 συνέδρους, αλλά και περίπου 3.500 παρατηρητές, που θα πούμε πώς και αυτοί μπορούν με συλλογή κουπολιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία Πολιτικής Επιτροπής. Έχουμε λοιπόν περίπου πάνω από 5.500 άτομα, οι οποίοι παρακολουθούσαν με πάρα πολύ ενδιαφέρον όλες τις διαδικασίες και κυρίως τις τοποθετήσεις αυτών των στελεχών, δείχνοντας και το ενδιαφέρον πέρα από την πολιτική και κυβερνητική πραγματικότητα, αλλά και για το εσωτερικό του κόμματος. Χαρακτηριστικές ήταν βασικές ομιλίες όπως αυτές του κ. Δέντια, του κ. Γεωργιάδη, του κ. Χαριζηδάκη, του κ. Μαρινάκη. Είχαμε πολύ ψηλό ενδιαφέρον και αυτό νομίζω έχει τη σημασία.
0: Αναφέρθηκε σε 3-4 ονόματα τα οποία από μόνα τους σηματοδοτούν αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως η επόμενη μέρα που έλεγα αρχικά ο κύριος Δένδιας, και ηλικιακά και λόγω διαδρομής προηγείται. Ο κύριος Πυρακάκης είναι το όνομα που ανέβηκε, ο κύριος Χαλιδέξος και αντιπρόεδρος σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως ακόμα νεότερο.
1: Μεγάλη σημασία
0: έχουν τη σημασία
1: τους αντιμετώπιση που είχαν και σε αυτό αναφερόμουν. Η αντιμετώπιση που είχαν από τους συνέδρους, πολύ ισχυρή παρουσία των συνέδρων στις ομιλίες αυτές, με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρακολούθησαν. Σε κάποιες δύο από αυτές χειροκροτούσαν και όρθιοι, θα μπορούσα να πω, οι συνέδροι, παρά τις επιμέρους αναφορές που είχαμε και προς την ηγεσία αλλά και προς συνολικά στην συγκομματική δραστηριότητα.
0: Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης, καλός συνάδελφος, ευχαριστώ πάρα πολύ Άγη. Από το συνέδριο, δηλαδή, πήραμε την γεύση από εκεί που βρίσκονται σε εξέλιξη τα γεγονότα, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, Άγη.
1: Επίσης.
0: Ευχαριστώ.

0: Εδώ μας πάρετε Κυριακή μεσημέρι, Airpins Radio 105,8, Νότης Ανανιάς, το πλήρωμα παραμένει ίδιο πάντοτε, Γιάννης Πρίδης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην ροή και δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και έχω τη χαρά και την τιμή και την ευκαιρία, περιμένοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει, καθυστερεί κάπως το πρόγραμμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, να, αν μου επιτρέπετε τη φράση, τσιμπήσω από το διάδρομο, κυριολεκτικά μιλάω, τον Μίλτο Σαγκελάρη, καλό συνάδελφο, εδώ, από την ΕΡΤ, την τηλεόραση, τον βλέπετε περισσότερο, εμένα με ακούτε περισσότερο, τον Μίλτο τον βλέπετε.
1: Μίλτο, καλό μεσημέρι, Μωτή, να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα συνέδριο το οποίο καλύπτει φυσικά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, 2-3 φορές την εβδομάδα. Τα λέμε και εκεί. Έχεις όμως μια μεγάλη εμπειρία. Καθώς ολοκληρώνεται, περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και την ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς ολοκληρώνεται, λοιπόν, τι θα κρατούσες εσύ ως πιο σημαντικό από αυτή τη διαδικασία?
1: Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Καλά, θα τον δούμε και σε λίγη ώρα από τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε τα όσα είπε την Παρασκευή για την εκλογική ετοιμότητα, το κάλεσμα για τη συστράτευση που έκανε και σε κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είχε στηρίξει την κυβέρνηση και το 19 και το 2023. Μιλάμε για μια δεξαμενή πολιτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και στο μείγμα των αναποφάσιστων. Αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι κινούνται με μια λογική, θα έλεγα, να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση, προσπαθεί να τους επαναπροσεγγίσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, στο οποίο δίνει βαρύτητα και το κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι το δίλημα το οποίο τέθηκε ξεκάθαρα από τον κύριο Μητσοτάκη με την εξής φράση. Αν χτυπήσει ο τριψήφιος αριθμός τα ξημερώματα, ποιος θέλετε να είναι πίσω από τη γραμμή, ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει τι? Ο Μητσοτάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή ο Άλεξ Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί θέλει να θέσει ξεκάθαρα το δίλημα των εκλογών Νότι και να απαντήσει σε όσους λένε ότι υπάρχει επιχειρηματολογία υπέρ του διλήμματος Μητσοτάκης χάος. Δεν υπάρχει το Μητσοτάκης χάος, είναι ξεκάθαρο, οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία Νότι να σταθούμε και στα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στην μικρή παρέμβαση, στη σύντομη παρέμβαση που έκανε στο συνέδριο.
0: Στο συνέδριο Ευρώπη Κόλπος.
1: Όχι, δεν πάω εκεί. Πάω σε αυτά που είπε στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, όπως επίσης και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι έκαναν δύο διαφορετικές ομιλίες πάνω στη βάση του πυρήνα της ιδεολογίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ο κ. Μητσοτάκης απάντησε, πέρα από τα όσα είπε για τις σχέσεις και για τα όσα έχει κάνει η Ελλάδα και ούτω καθεξής, είπε ότι οι πολίτες το 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός θα τους εκπροσωπήσει, γιατί η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην ευρύτερη ατζέντα του συνεδρίου.
0: Έχεις δίκιο, αν και εγώ δεν το κατάλαβα στην αρχή, αλλά δεν είναι εντελώς άσχετο με το αποτύπωμα που θέλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει για το πρόσωπό του, το γεγονός ότι πετάχτηκε εντός εισαγωγικών χτες για λίγες ώρες στην Καλαμάτα, στο Κώστα Ναβαρίνο,
1: ναι,
0: όπου γινόταν αυτό το συνέδριο στο οποίο λαθασμένα αναφέρθηκε, το Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου,
1: σωστά,
0: μιλώντας με κορυφαίες προσωπικότητες και της Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου.
1: Ακριβώς.
0: Και μεταφέροντας ένα μήνυμα, θα έλεγα, ενός ισχυρού συνομιλητή διεθνούς παίκτη.
1: Ναι, και γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί πρώτον η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου.
0: Σωστά.
1: Το έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιεί ταξίδια ο κ. Μητσοτάκης, να πραγματοποιεί διμερείς επαφές με όλες τις χώρες του κόλπου, να αποκτά επαφή την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν επαφή. Οπότε νομίζω ότι είναι καταλυτικός ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό το κρίσιμο τομέα. Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Μίλησα, υπάρχει ένας συνάδελφος Αμερικάνος, ο Τιμ Μάρσαλ, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Εχμάλωτη της Γεωγραφίας. Όχι μόνο αυτό και άλλα, αλλά τι περιγράφει. Η Ελλάδα είναι εχμάλωτη τη γεωγραφία τη.
1: Ναι, λόγω θέση. Σωστά.
0: Δίπλα στην Τουρκία, κοντά, δίπλα στην Εγγύη Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, είμαστε γέφυρα. De facto.
1: Και νομίζω ότι τα όσα είπε χθες, μίλησε παραδείγματος χάρη για τον εμπορικό διάδρομο, μίλησε για τον IMEC, μίλησε για την αμυντική συνεργασία που μπορεί να αναπτυχθεί με τις χώρες του κόλπου, για το γεγονός ότι η Ελλάδα τη στήριξε και σε αμυντικό επίπεδο. Τα όσα είπε χθες, νομίζω ότι επί της ουσίας είναι η βάση της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση με τον ίδιο φυσικά στο τιμόνι της από το 2019 και μετά. Μια εξωτερική πολιτική η οποία βάζει την διπλωματία στο επίκεντρο και τις διμερείς σχέσεις με όλες τις χώρες, όπου δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί κάποια διμερή επαφή και να αναπτυχθεί μια στρατηγική συνεργασία σε πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι και η οικονομία, είναι το εμπόριο. Είναι φυσικά και τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία επηρεάζουν και την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και την χώρα μας.
0: Και, οπότε... είναι και οι ταραξίες, αν μου επιτρέπει το όρος, ή μάλλον το γεγονός ότι θέλει να διαταράξει, να ταράξει τα ήρεμα νερά, και η Τουρκία με τον νόμο που θέλει να βάλει.
1: Ναι, για τον οποίο λένε πως δεν έχει από την κυβέρνηση, να το πούμε και αυτό, λένε πως επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο επιχειρείται να περάσει δεν έχει καμία νομική βάση, καμία νομική ισχύ σε διεθνές επίπεδο.
0: Νομική βάση μπορεί να μην έχει, αλλά ότι ταράσει μια ηρεμία.
1: Ναι, μια ηρεμία.
0: Που κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια, τι θα ταράσει.
1: Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν νομίζω από την τουρκική πλευρά προκλήσεις ή κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να απευθύνονται και στο εσωτερικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι στο συνέδριο είδαμε και πάρα πολλές τοποθετήσεις υπουργών, βουλευτών και συνέδρων μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Θα γίνει και ψηφοφορία σήμερα, η σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό θα σημαίνει κάτι για την επόμενη μέρα, οι συσχετισμοί έτσι όπως θα αποτυπωθούν?
1: Ναι, νομίζω πως πρέπει να δούμε λίγο τα ονόματα αναλυτικά, ποιοι θα βγουν. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική Επιτροπή τα μέλη, εντάξει, έχουν και κάποιες τάσεις να στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, βουλευτές, υπουργούς και ούτω καθεξής. Η συγκεκριμένη Πολιτική Επιτροπή λοιπόν θα αναλάβει να εκλέξει και γραμματέα το προσεχές διάστημα, θα γίνει άμεσα αυτό. Το προσεχές διάστημα, ένας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές μάχες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία μάχη για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην τελευταία δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είδαμε και τον ίδιο φυσικά να δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις, να ζητάει την άρση της ασυλίας του και να δηλώνει πως δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Βέβαια, όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Θα τα δούμε το προσεχές διάστημα, το πώς θα εξελιχθούν και σε δικαστικό επίπεδο.
0: Λοιπόν,
1: και νομίζω και κάτι τελευταίο, ενώ αν μου επιτρέψει και κάτι τελευταίο, είδαμε και πολλές τοποθετήσεις από υπουργούς οι οποίοι μίλησαν για τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, τους νεοδημοκράτες, τους απλούς οι οποίοι είναι κοντά στην παράταξη και δεν έφυγαν ποτέ. Είδαμε και κάποιες βολές από ορισμένους.
0: Λοιπόν, Μίλτο μου, να σε αποδεσμεύσω.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μίλτο Σαγελάρης, πολύ καλό συνάδελφο. Νεαρός, περισσότερα κουράγια από εμάς, πολιτικός συντάκτης. Μας βοήθησε να. Το σακάκι σου, Μίλτο. να ρίξουμε μια ματιά ακόμη στα όσα λαμβάνουν χώρα εν αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Δεν είναι ακριβώς η εκπομπή με την λογική που έχουμε σχεδιάσει μαζί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και όλους τους εργάτες από την αρχή της σεζόν. Και αυτό γιατί, εντάξει, περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 106ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως δεν εξαντλούνται όλα φυσικά στο κυβερνών κόμμα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και μια περιραίουσα ρευστή ατμόσφαιρα σε όλο το πολιτικό σκηνικό και έχουμε κυρίως την ευνηδιαστική διαγραφή του Παύλου Κολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ χτες. Γι' αυτό λοιπόν προστρέξαμε στον αγαπητό Βαγγελή. Καλημέρα, Βαγγελή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να μας πεις τι γίνεται τέλος πάντων τριγύρω, και μάλιστα να σου θέσω λίγο ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Μήπως όλη η αντιπολίτευση συνωμοτεί και αυτή η ρευστότητα λειτουργεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Καλά, αυτό θα φανεί στην Εθνική Κάλπη. Τι να λέμε τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι? Ναι, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν εν της πράγμας. Δηλαδή και το εν της πράγμας είναι ένα μόνο πράγμα, η αποφάση του ελληνικού λαού στην Εθνική Κάλπη. Τώρα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στον χώρο της αντιπολιτεύσεως και μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ, οι εξελίξεις φαίνεται ότι θα είναι ραγδαίες. Νομίζω ότι ήδη έχουμε εισέλθει σε ένα εμφύλιο πόλεμο. Η προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και του δίνει το δικαίωμα, τον Παύλο Πολάκη, έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Όχι, δεν υπήρχε.
0: Ακόμη μεγαλύτερη.
1: Κατά τη γνώμη μου, θα σου πω ότι κατά τη γνώμη μου ήταν μια σοβούσα κρίση, η οποία η διαγραφή του κυρίου Πολάκη απλώς άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
0: Συγγνώμη, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με ενημερώνουν ότι δεν είπα το επίθετό σου. Καλή
1: συνάδελφος.
0: Το θεωρούσα αυτονόητο, αλλά μου ξέφυγε.
1: Η άνεμη του οποίου από τον ασκό του αιώλου που άνοιξε χθες, νομίζω ότι θα προκαλέσουν όχι μεγάλη αναταραχή, αλλά ήδη έχουμε εισέλθει σε ένα ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Και αυτό διότι, για παράδειγμα, ναι μεν διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με προσωπική απόφαση του Προέδρου, δεν έχει διαγραφεί ακόμα από το κόμμα.
0: Ναι, και είναι ο ίδιος θύμισε με ανάρτησή του ότι έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Λέει, έχω διαγραφεί από τρεις διαδοχικά προέδρους. Εντάξει.
1: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και εδώ ακόμα έχει ξεκινήσει ένας εμφυλίος πόλεμος, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, η πλειοψηφία θεωρεί ότι στο βαθμό που διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν δύναται να συμμετέχει στα ανώτατα καθεστωτικά όργανα τα οποία μετέχει, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και Διαρκές Συνέδριο.
0: Είναι η προηγούμενη, νομίζω, η απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Λέει η μειοψηφούσα αρχή, η μειοψηφούσα τάση, η οποία λέει ότι για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, οι βουλευτές μετήχανε με βάση απόφαση συνεδρίου ως αριστείδην μέλη. Ότι διαγράφεται νομίζω της κοινοβουλευτικής ομάδος.
0: Και με αυτό, αν Βαγγέλη, αν θέλεις να ολοκληρώσεις, γιατί βλέπω τον Πρωθυπουργό νομίζω να προσέρχεται στο...
1: Επομένως, τα επόμενα τέφια θα τα δούμε από
0: αύριο. Όχι,
1: δεν
0: ακόμα.
1: Έχω αίσθηση, λοιπόν, δεν έχω την αίσθηση ότι θα γίνει συνεδρίαση καθοδηγητικών οργάνων αυτή την εβδομάδα.
0: Α, θα μείνει πάρα πίσω δηλαδή η διαδικασία από τη λέξη.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό είναι το κλίμα.
0: Είναι δυνατόν ένα κόμμα να αυτό ακυρωθεί? Διότι σου θυμίζω τώρα, και συνεχίζω να μιλάμε, σου θυμίζω ότι πριν την ανάρτηση, την επίμαχη ανάρτηση, με το γνωστό του ύφος του κυρίου Πολάκη που οδήγησε διαγραφή της, την οδήγησε τον κύριο Φάβελο Ήπιο κτλ. Να εξοργιστεί και να τον διαγράψει, υπήρχε και μια πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη, εκ της Δημάρ προερχόμενος.
1: Περί αυτοδιαλύσεως του
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Ναι. Όπως επίσης και ο κύριος Νίκος Παπάς, με δημόσιες τοποθετήσεις του σε συνεντεύξεις, έχει ζητήσει τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Οι εξελίξεις αυτές ήταν ραγδαίες αμέσως μετά την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και εις εκ των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ο Μουσουλμάνος, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε ο άνθρωπος προχτές. Όπως και ο κύριος Αριστείδης Μπαλτάς. Στη Νέα Αριστερά, ο οποίος παρετήθηκε από το ανώτατο.
0: Νίκο, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο συνέδριο, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε και ακούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Καταρχάς, αγαπητέ μου Θόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας, για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα, που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση αυτού του 16ου συνεδρίου. Και σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς, ως όφυλα να κάνω, στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν το διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα, ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μία τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία, που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα, η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι. Και ειδικά για την ενέργεια, αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευτεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης. Και είναι σίγουρο ότι πολλές από τις σκέψεις οι οποίες κατατέθηκαν τελικά θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Άκουσα, για παράδειγμα, έναν γιατρό από τη Χαλκίδα, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στο ΕΣΥ. Είμαστε πια μια κοινωνία που γερνά. Η μέρημνά μας, λοιπόν, για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας θα πρέπει να πάρει πιο οργανωμένο τρόπο και θα αναχθεί σε κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Άκουσα μια σύνεδρο μητέρα που μίλησε εδώ από το Βήμα με το μωρό της αγκαλιά, μιλώντας και εκφράζοντας με αυτόν τον όμορφο τρόπο την ανάγκη για να στηρίξουμε την εργαζόμενη μητέρα, να της δώσουμε ευκαιρίες. Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια. Και το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα. Όταν η Νέα Δημοκρατία νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα. Και η δική μας εισπύρωση, άλλωστε, δεν είναι μια εντολή που δίνεται την κορυφή. Είναι μια επιλογή από την καρδιά, από τις διαχρονικές αξίες μας, από τις κατακτήσεις του σήμερα, από τις διεκδικήσεις του αύριο. Φίλες και φίλοι, μαζί με τα πολύτιμα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τις επιμέρους ενότητες, οι εργασίες του συνεδρίου μας βοήθησαν, νομίζω, και σε μια επίκαιρη και κρίσιμη συνειδητοποίηση. Ότι δηλαδή στο απρόβλητο περιβάλλον γύρω μας η Νέα Δημοκρατία δεν παραμένει μόνο η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, αλλά και τη συνεπή συνέχεια και την αισιόδοξη προοπτική. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Όμως δεν θα κουραστώ να το λέω. Και έχουμε μια υποχρέωση να το υπενθυμίζουμε και να το υπενθυμίζετε, διότι αν δεν το κάνετε εσείς, είναι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουν οι αντίπαλοι μας για εμάς. Για να δούμε λίγο την τεράστια απόσταση που διανύσαμε. Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας. Θέλω να θυμίσω το 2019... ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε? Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο, η ανεργία ήταν στο 18%, τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Και όταν βλέπω τις εκδηλώσεις του Brain Regain που διοργανώνουμε στο εξωτερικό, πραγματικά χαίρομαι αλλά και συγκινούμε με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια από τα νέα παιδιά της κρίσης που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίσουν στην πατρίδα μας, να κάνουν εδώ τη ζωή τους, να χτίσουν εδώ την επαγγελματική τους διαδρομή. Είναι μια ένεση αισιοδοξίας στον γκρίζο των ημερών μας αυτή η νέα πραγματικότητα, και έχουμε χρέος ως παράταξη να το υπενθυμίζουμε, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του. Και βέβαια θυμάστε ότι το 2023 μιλήσαμε για κάτι το οποίο φερόταν αφηρημένο: κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το πετύχαμε, και χωρίς αυτή την επενδυτική βαθμίδα δεν θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα, που δημιουργούν περισσότερες δουλειές, καλύτερες αποδοχές. Να το θυμίσουμε, γιατί ξέρετε, το μήνυμα θα περάσει στους πολίτες όταν εμείς, και αναφέρομαι στα στελέχη μας, έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε. Ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1500 ευρώ το 2027, είναι ήδη στα 1500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων, την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων

Όμως φίλες και φίλοι, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες. Και βέβαια, όταν μιλάμε για το διαθέσιμο εισόδημα, θέλω να θυμίσω ότι αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία μείωσε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια 83 φόρους. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25 και 9% από 25 έως 30 ετών. Εμείς είμαστε αυτοί και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους φίλους μας που έρχονται από την ελληνική περιφέρεια, που καταργούμε τον ένφια σε 12.000 χρονιά. Να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. Είναι δικιά μας επιτυχία. Εμείς είμαστε αυτοί που επιστρέφουμε ένα και για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και δύο ενίκια σε ένα εκατομμύριο πολίτες. Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες. Συχνά τις ξεχνάμε. Έχω κουραστεί να ακούω στις ερωτήσεις που μας κάνουν και τι άλλο θα δώσετε στους πολίτες. Αυτά τα οποία μπορούμε, αλλά να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε κάνει για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρω, θα μας πούνε πολλοί ότι δεν είναι αρκετά, δεν είναι όμως και λίγα και είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία αντέχει η ελληνική οικονομία. Και μόνιμες παρεμβάσεις, να τις θυμίσουμε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πηγαίνω στην ελληνική περιφέρεια συχνά και επισκέπτομαι τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας. Θυμάστε την κατάσταση σε πολλές κομοπόλεις της χώρας μας και βλέπετε τώρα πόσο σημαντικό είναι σήμερα να μπορούμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές υγείας. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Έχουν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές από αυτή την αλλαγή κουλτούρας. Την άειλη σταγογράφηση, τα ακριβά φάρμακα τα οποία έρχονται πια στο σπίτι, ο προσωπικός βοηθός. Πότε άλλοτε είχαμε παραπάνω από 40.000 διορισμούς εκπαιδευτικών. Διπλάσια πρότυπα σχολεία στην περιφέρεια. Κάθε χρόνο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις οικογένειες που δίνουν τα παιδιά τους εξετάσεις για να μπαίνουν στα πρότυπα σχολεία. Πανεπιστήμια τα οποία στρέφονται στην εξωστρέφεια. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Και βέβαια πολλές ορατές νίκες στη δύσκολη αναμέτρηξη με τη βία και τις καταλήψεις στις σχολές μας. Ναι, είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο και κάθε φορά που ζητείτε η συνδρομή της αστυνομίας, η αστυνομία είναι παρούσα και εκενώνει αμέσως οποιονδήποτε ή οποιουσδήποτε θέλουν να επανέλθουν σε συνήθειες του παρελθόντος. Δεν θα ξανακάνω τον απολογισμό του έργου μας, το νέο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων μέχρι τις ηλεκτρονικές αλλαγές που φέρνουν πρόσθετα έσοδα στην κοινωνία. Θυμάστε, όταν ξεκινήσαμε τη δεύτερη τετραετία, θέσαμε ένα κεντρικό στόχο, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πολλοί μας λέγανε τότε, μα τα έχουν πει και άλλοι, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Η διασύνδεση των ΠΟΣ με τις ταμιακές μηχανές φαινόταν μια τεχνοκρατική παρέμβαση με επιμονή και συστηματικότητα. Έγινε πράξη και ακριβώς αυτά τα πρόσθετα έσοδα είναι που επιτρέπουν σήμερα στο οικονομικό επιτελείο να έχουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα και να στηρίζουμε την κοινωνία. Είναι αυτά τα οποία μας επιτρέπουν να ολοκληρώνουμε τα μεγάλα δημόσια έργα. Είναι αυτά που χρηματοδοτούν τα μαχητικά ραφάλ της Μπελαράς, της θάλασσής μας, από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Έγιναν αυτές οι σημαντικές επενδύσεις στην άμυνα. Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία, στη θεματική, τα είπαμε και τα κάναμε. Εκείνο το οποίο επιμένω είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτο.

0: εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Προσέξτε, δεν θα είναι εύκολο. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην νεοελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Έχω εμπιστοσύνη όμως, όχι μόνο στις δυνατότητες της παραταξής μας, έχω τελικά εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και στο ότι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα, το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία από τώρα μέχρι τις εκλογές να συνδιαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη της ατζέντας μας για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή αλλά και πιο ανθρώπινη, σε έναν οδικό χάρτη με τρεις μεγάλους προορισμούς. Πρώτη προτεραιότητα, η ευημερία, οι μακροοικονομικές επιτυχίες να μπορούν να φτάσουν σε όλους, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να συντηρήσουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να εξακολουθούμε να προσελκύουμε επενδύσεις. Μόνο αυτή η στρατηγική, δεν υπάρχει άλλη, μπορεί να μετατρέψει τα καλά οικονομικά δεδομένα σε καλύτερους μισθούς, σε καλύτερες συντάξεις. Θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%, δεν έχω καμία αμφιβολία. Γι' αυτό θα είμαστε σύντομα σε μια κατάσταση περίπου πλήρους απασχόλησης και αυτό θα είναι το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου και η τελική δικαίωση για μια γενιά νέων παιδιών, πολλά από τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό επειδή πολύ απλά δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην πατρίδα μας. Και η δεύτερη κατεύθυνση, αδιαπραγμάτευτη στο δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε, είναι μια Ελλάδα ασφαλής και ισχυρή, με ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών. Επανασχεδιάζεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, αλλά νομίζω μεγάλη ικανοποίηση και για όλους τους Έλληνες, όταν πια πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν αντιμετωπιζόμαστε ως το μαύρο πρόβατο, αλλά ως χώρα με αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και για την πρόοδο της Ευρώπης. Μια χώρα όπου οι εθνικές επιλογές μετατρέπονται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Και βέβαια όλα αυτά συνεπάγονται την ενίσχυση του εξοπλιστικού μας προγράμματος, όπως έχει δρομολογηθεί, την κλεμάκωση της ενεργούς διπλωματίας μας. Η Ελλάδα σήμερα δεν παίζει μόνο καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη, είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ινδίας, και αυτόν τον ρόλο θα τον αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος της ενίσχυσης της χώρας. Και βέβαια τρίτη προτεραιότητα, η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής. Όχι μόνο με αιχμή το νέο Σύνταγμα, αλλά γιατί πρέπει επιτέλους να κάνουμε την υπέρβαση λάθος πρακτικών αδιέξοδων συμπεριφορών ριζωμένων εδώ και δεκαετίες. Ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων, φίλες και φίλοι, των μεγάλων αλλαγών πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες από το παρελθόν τις οποίες πρέπει να λύσουμε. Και δεν θα κουραστώ να το λέω, το 2030, στα 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, αυτές οι εκκρεμότητες πια με το βλέμμα στις νέες γενιές πρέπει να έχουν όλες τακτοποιηθεί και μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αυτό μπορεί να το κάνει πράξη. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου βλέπει ότι την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Κι όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία έχει 4 βασικά αιτήματα. Όλα ξεκινούν από σίγμα, σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια, συνέχεια. Αν όμως την Παρασκευή μίλησα ελάχιστα για την αντιπολίτευση, σήμερα θα το κάνω καθόλου. Καθόλου. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε και δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέλος της τοξικότητας και του πληθωρισμού των υποσχέσεων. Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η πρωτιά συνδυάζεται με μία λέξη μόνο. και αυτή είναι η λέξη ευθύνη. Και ευθύνη σημαίνει πρώτα και πάνω απ' όλα δουλειά και αποτέλεσμα. Για τους λαϊκιστές τώρα, για τους πατριώτες του καναπέ, θα πω μόνο ότι του μεν πρώτος τους αφήνουμε εχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Μην μπαίνετε στον πειρασμό, φίλες και φίλοι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχετε σε πάνελ με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, να μπαίνετε σε μία αντιπαράθεση υψώνοντας τις φωνές σας. Έχουμε πολλά επιχειρήματα για να μιλήσουμε στους πολίτες και να τους εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει και γιατί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μία εκλογική νίκη. Έχουμε πίστη στην κριτική σκέψη του κάθε νοικοκύριου πολίτη. Ενώ όσον αφορά αυτούς οι οποίοι μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα πιο αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά, ας τους θυμίσουμε λίγο τις μεγάλες εθνικές μας επιτυχίες. Τα απόρθητα σύνορα στον Εύρο, το φράχτη στον Εύρο, τον οποίον οι ίδιοι τον πολέμησαν, τις επεκτάσεις των χωρικών μας υδάτων, τις έρευνες για τον ενεργειακό μας πλούτο, τις πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας. Εσείς έρα να θυμάστε. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν μόνο, ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Και από το 2019, όταν με πρωτοεπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες, είπα μια φράση, την αισθάνομαι εξίσου δυνατή και τώρα. Είμαστε εδώ να δουλεύουμε για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, ασχέτως αν αυτοί μας επιλέγουν τελικά στην κάλπη να μας στηρίξουν. Κάθε φορά, λοιπόν, που μια καινούρια φρεγάτα θα μπαίνει στον άσταθμο, κάθε φορά που ένας καινούριος δρόμος, καλή ώρα πολύ σύντομα, για παράδειγμα, θα βρεθούμε στη Δυτική Θεσσαλία να εγκαινιάσουμε τον Ε65, ένας ακόμα σημαντικός δρόμος που ολοκληρώνεται συνδέοντας τη Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τελικά με το Λεκανοπέδιο. Κάθε φορά που ένας άνεργος βρίσκει δουλειά, κάθε φορά που ο μισθωτός και ο ταξιούχος βλέπει μια αύξηση, να ξέρετε ότι τελικά μερίδιο σε αυτό έχουμε όλοι μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη των πολλών. Και σε όσους ψελίζουν ότι δήθεν δυσκολευόμαστε ή σκοντάφτουμε, να ρίξουμε μια ματιά εδώ, σε αυτούς οι οποίοι ταξίδεψαν 10 και 12 ώρες. Καταβάλατε χρήματα από το ειστέρημά σας για να είστε σήμερα μαζί μας και πάλι σας χωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ας νιώσουν τον παλμό των νέων οι οποίοι ακούνε αυτά που τους έχουμε πει. Μας ζητούν να επικοινωνήσουμε μαζί τους με ένα καινούριο τρόπο. Αντιλαμβάνονται όμως και αυτοί ότι σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο έχουν μια μεγάλη ανησυχία και έχουν την απέτηση από την κυβέρνηση να τους αφουγκραστεί και να τους χαράξει έναν οδικό χάρτη για τη χώρα μέσα σε αυτό το τοπίο, στην Ομίχλη. Και να αντιληφθούν τελικά όλοι πόσο δίκιο έχουν που φοβούνται μέσα τους σε έναν βαθμό, αλλά ξέρουν ότι η σημαία της νίκης θα έχει και πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Απέδειξε λοιπόν το 16ο συνέδριο την πολιτική ισχύ αυτών των ιδεών, της πατριωτικής, της λαϊκής, της φιλελεύθερης δύναμης, την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια. Το κόμμα της Ευρώπης, της Δημοκρατίας, το κόμμα της Οικονομίας, το κόμμα της Κοινωνικής Συνοχής. Γι' αυτό και επιχειρήσαμε να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα, γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε σταθερή πηξίδα, γιατί έχουμε σύνθημά μας, το είπαμε, το κάναμε, γιατί με γέφυρα την αξιοπιστία μπορούμε να συνομιλούμε καθημερινά με την κοινωνία. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Δεν είναι κομματικός αυτός σκοπός η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε γύρω σας το πολιτικό τοπίο. Είναι εθνική ανάγκη, ώστε μια ισχυρή εντολή να εξασφαλίσει ότι η πατρίδα μας δεν θα βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας ή πειραματισμών. Δεν θα γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά θα κλείσουμε οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν για να χτίσουμε ένα μέλλον σιγουριάς και ένα μέλλον αισιοδοξίας. Και η συνέχεια της παράταξης στο τιμόνι αυτού του τόπου είναι η μόνη απάντηση στα κρίσιμα ζητήματα του καιρού μας. Σε αυτόν τον ασταθή πλανήτη, ο οποίος απαιτεί εσωτερική ομαλότητα, σε μια συγκυρία οικονομία πρέπει να αυξηθεί ώστε το μέγεθος, το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστραφεί στους πολίτες, αλλά και σε μια συγκυρία όπου ξέρουμε πια ποιες είναι οι αδυναμίες του κράτους, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, ξέρουμε που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια συνολική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Υπάρχει τέλος και ένας τρίτος κρίσιμος κρίκος που συνδέει το πολιτικό σκηνικό με μια ευθύνη πέρα από τα σύνορά μας. Το είπα στην κεντρική μου ομιλία την Παρασκευή, θέλω να το επαναλάβω και σήμερα, το τόνισε και ο Απόστολος ο Επίτροπος μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν. Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες? Αυτά δεν είναι δύσκολα ούτε εκβιαστικά ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Είναι χρέος μου να καταθέσω δημόσια αυτή τη θέση. Δεν είναι δουλειά μου ούτε να ωρεοποιώ καταστάσεις, ούτε να κρύβω εμπόδια. Διαφορετικό δεν θα διέφερα και εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μας. Εμείς λέμε κάτι απλό, το τιμόνι του εθνικού σκάφους πρέπει να μείνει σταθερό σε μια ρότα που οδηγεί στον προορισμό της σιγουριάς και της ευημερίας, χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, έχοντας για χάρτη ένα μελετημένο σχέδιο και κινητήρια δύναμη την εμπειρία και την απόφαση για σκληρή δουλειά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και έτσι μαχητικά αλλά και αισιόδοξα θέλω να κλείσω την παρέμβασή μου μαζί και πάλι με την ευγνωμοσύνη μου προς όλες και προς όλους που κάνατε αυτό το 16ο συνέδριο με μεγάλη επιτυχία, και πάλι ευχαριστώ τα στελέχη που γέμισαν την αίθουσα με ενέργεια, τους παρατηρητές, όσους παρακολούθησαν διαδικτυά τις εργασίες μας, τους ακούραστους εθελοντές μας, τους προσκεκλημένους μας, τον Μάνφερ Βέμπερ, τον Νίκο Χρυσοδουλίδη, την Ντολόρες Μονσερά, την Ανίτα Δημητρίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Δημοκρατικό Συναγερμό, το αδερφό κόμμα της Κύπρου, στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Τον Απόστολο Τζιζικώστα, τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τα μηνύματά του, τα οποία έστειλε, το Θοδωρή Ρουσόπουλο ως πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής. Επιφυλάξτε του ένα θερμό χειροκρότημα. Και τώρα δράση με αφετηρία την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής. Πάμε τη Νέα Δημοκρατία μπροστά. Επιλέγουμε την εμπροσοφυλακή της παράταξης. Προχωράμε σε αυτή την απαιτητική διαδρομή. Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγάλη μας Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε από την Earth News Radio 105,8 την τελική ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία ουσιαστικά λήγουν οι εργασίες του συνεδρίου, μάλλον ακολουθεί η εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η έκτακτη εκπομπή για την χθεσινό διαγωνισμό της Eurovision με την Ντέμπι Γκολεμά και τον Δημήτρη Μηδάνη. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Σε πολύ λίγο, στις 2 και κάτι, κάνοντας μια σύνοψη των βασικών προταγμάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τη λήξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στις 2 το μεσημέρι. Εδώ πάντα, Ερμηνεύει το Radio 105,8.

0: 105,8.
1: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκουλεμά.

0: Γεια σας. Ναι, χάσαμε έτσι.
1: Κερδίσαμε, αφού κέρδισε η Ελλάδα πάλι, ο Κοντόπουλος, ο Δημήτρης.
0: Σωστό και αυτό, είχαμε μια ελληνοβουλγαρική
1: συμμαχία
0: να το πούμε έτσι. Ελλάς-Βουλγαρία συμμαχία, κατά το γνωστό, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Ναι, ακούσαμε λίγο την εισαγωγή ενός περίεργου τίτλου που δεν ξέρουμε και
1: Μαγκαράκια
0: τι σημαίνει.
1: Είναι ένας,
0: τι είναι.
1: Ναι, είναι τζαμαϊκανή αργό, είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων ένας χαόδης τρόπος για να εκφράσεις την αγάπη σου. Χαόδης είναι και ο ρυθμός και η κατάσταση που ζούμε όμως, Ντέπη, σωστά.
0: Λοιπόν, να πω ότι είμαι η Ντέπη Γκολεμά καταρχήν και δεύτερον εδώ δίπλα μου έχω τον Δημήτρη Μεϊδάνη που τα ξέρει αυτά καλύτερα από τον καθένα.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τα ξέρουν και πολύ καλύτερα
0: και
1: από εμένα.
0: Όσο χρόνο μας μένει μέχρι τις 2, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο, εντάξει, το τι έφταιγε και αυτή η μεγάλη προσδοκία με την οποία είχα φουντώσει τα μυαλά μας, τα μυαλά τα δικά μας, αλλά και τα μυαλά αυτού του παιδιού που έκανε ό,τι μπορούσε. Και τον ακούσαμε μάλιστα να απολογείται κιόλας και να ζητά συγγνώμη.
1: Με στεναχώρησε όμως, δεν ήθελα να τον ακούσω να ζητάει συγγνώμη.
0: Μα δεν κάνει κιόλας, δηλαδή δεν είναι δική του ή δικό του το φταίξιμο.
1: Έτσι είναι. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν, μαθαίνουν από όλο αυτό και πάμε παραπέρα. Τόσο απλά.
0: Ακριβώς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε προσδοκίες, αλλά okay. Δεν θα πεθάνουμε.
1: Μια χαρά είναι και η δέκατη θέση.
0: Μια χαρά.
1: Δεκάδα είμαστε. Μια χαρά είμαστε.
0: Όχι. Και η Eurovision, εντάξει, δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου. Δεν μας κόβουν το 14ο.
1: Όχι, νομίζω
0: 14ο
1: ότι κάποιες φορές. Κάποιες φορές έχουμε ντέπιτη διάθεση, το συστάγαμε και προηγουμένως, να πιαστούμε από κάτι όμορφο για να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι δύσκολη η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς.
0: Θα έλεγα να βάλουμε λίγο τις δηλώσεις του και του Ακύλα και των υπευθύνων της ΕΡΤ. Είναι ένα λεπτό η καθεμία, δεν είναι πολύ. Ναι, και μιλάμε και με την κυρία Γιωβάνα μετά, η οποία, αν μη τι άλλο, ξέρει και πολύ καλύτερα από εμάς τα πράγματα. Ακούμε, σας παρακαλώ, λίγο τις δηλώσεις.
2: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
3: όχι.
2: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
3: Γελή.
2: Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
3: Θέλω να πείσω στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
2: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω. Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
4: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστώ
4: πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Ακύλα, Δημήτρη. Θεωρώ ότι το παλικάρι στενοχωρήθηκε άδικα. Δηλαδή, δεν έπρεπε να κάνει μια τέτοια δήλωση, είναι ο μόνος που δεν φταίει.
1: Κανείς δεν φταίει για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει όμως.
0: Όχι, δεν ρίχνω ευθύνες
1: ναι.
0: κάπου αλλού, γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ έτοιμο όμως και πολύ όμορφο αυτό που έκανε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη και δεν το έχουν κάνει ποτέ. Είναι όμορφο να ζητά συγγνώμη.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από το πουθενά εμφανίστηκε ένα παιδί μόνο του ουσιαστικά στη ζωή. Πιστεύω ότι του άνοιξαν κάποιες πόρτες. Είδε πράγματα που δεν θα τα βλέπε ποτέ του. Έμαθε πράγματα που
1: μπορεί
0: δεν θα
1: να τα
0: βλέπε μάθετε.
1: Πιο μετά.
0: Ναι, μετά, αυτό εννοώ. Συμπυκνωμένα όμως είδε πάρα πολλά. Και μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί τώρα του έχουν ανοίξει κάποιες πόρτες. Μπορεί να έχει το ταλέντο και την υπομονή.
1: Έχει ωραία
0: έτσι,
1: φωνή.
0: Έχει.
1: Αν τον ακούσεις και σε άλλα τραγούδια, έχει ωραία φωνή. Ναι.
0: Βέβαια, αυτό που παρατηρώ εγώ και νομίζω ότι πρέπει να το πω, είναι ότι πρέπει κάπως να αλλάξει και αυτή η συστηματική, πώς να το πω, παιδί μου, σχέση που έχει η Eurovision με τα πράγματα. Δηλαδή, αυτοί οι μεγάλοι, τώρα λέμε έτσι, μιλάμε για τους μεγάλους που κανονίζουν τη Eurovision. Να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας, να αλλάξει ο τρόπος το πώς αναθέτουμε τα τραγούδια. Δηλαδή πρέπει κάπως να εκμοντερνιστούν αυτά τα πράγματα και να μην γίνονται και τόσες αδικίες και να μην υπάρχει, και ζητάμε να μην υπάρχει πολιτική στη μουσική, αλλά όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου κυριαρχεί η πολιτική. Δεν θα τις ονομάσουμε, αλλά ο κόσμος τις καταλαβαίνει. Λοιπόν, θέλω τον κύριο Καρατζίκο, αν τον έχουμε στη γραμμή. Είμαι γεια εδώ. Σου, Αντώνη.
5: Αν τα ακούς, νέβη μου. Γεια σου, γεια σου και σένα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Για πες μας λίγο πώς ξύπνησες, πώς κοιμήθηκες και τι...
5: Εντάξει, αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνεις, και με τόσες τηλεοπτικές εμφανίσεις δεν κοιμάμαι και πολύ καλά.
0: Τι σου άφησε αυτή τη βραδιά?
5: Μου άφησε μια απορία, πραγματικά, με το πώς γίνονται τα πράγματα. Μου άφησε μια απορία η βαθμολογία των επιτροπών. Νομίζω ότι αυτό είναι που σόκαρε τον περισσότερο κόσμο.
0: Αυτά
5: γιατί δεν ήταν μόνο η βαθμολογία του Ακύλα. Ήταν και η βαθμολογία άλλων χωρών. Δηλαδή, χώρες που έδωσαν και εκπληκτικές ερμηνείες και φοβερές σκηνικές εμφανίσεις. Δεν μπόρεσαν να διακριθούν όπως έπρεπε να διακριθούν. Και αντί αυτών πέρασαν άλλα πράγματα μπροστά.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι παρότι δεν θέλουν την πολιτική να εμπλέκεται, η πολιτική κυριαρχεί παντού.
5: Είναι εκεί πιο πολύ από ποτέ, πιο δυνατή από ποτέ.
0: Ακριβώς. Και ναι, ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι ανάγκη να πούμε και, και ονόματα χωρών, νομίζω.
5: Ακριβώς
0: τι
5: αυτό.
0: Τι πιστεύεις ότι φταίει που είχαμε τόση υπέρσιο αισιοδοξία που την έχουμε σαν λαός?
5: Αν θέλεις να μιλήσω για τη δική μου αισιοδοξία, γιατί μόνο για αυτή μπορώ να μιλήσω, είναι πρώτα απ' όλα ότι τα σημάδια παντού δείχναν ότι πάμε για μια πολύ μεγάλη βραδιά, για μια πολύ μεγάλη διάκριση.
0: Ναι, μου το είχες πει αυτό.
5: Ναι, αυτά είχα πει, θυμάσαι. Λοιπόν, ανταυτού ήρθαν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, ή μάλλον από τη συγκυρία ουσιαστικά υποφελήθηκαν άλλες χώρες στη θέση μας, όπως η Βουλγαρία και η Μολδαβία. Νομίζω ότι ήρθαν λίγο αντίστροφα. Δηλαδή η δική μας συμμετοχή δεν ήρθε τόσο πολύ όσο μιλήσαν άλλες σε ηλικιακά γκρουπ, σε συγκεκριμένες.
0: Η Κύπρος άξιζε να πάρει την 20η θέση κατά τη γνώμη σου επίσης.
1: 19η.
5: Η Κύπρος έτσι όπως πέρασε κιόλας, γιατί πέρασε 10η στον ημιτελικό της, δηλαδή πάρα πολύ οριακά, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα.
0: Μάλιστα.
5: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε.
5: Να είστε καλά.
1: Οι στοιχηματικές έπαιξαν ρόλο, Αντώνη, αυτή τη φορά.
5: Οι στοιχηματικές παίζουν πάντα ρόλο, γιατί δημιουργούν εντυπώσεις.
0: Και πέφτουν πάντα έξω, έτσι.
5: Ναι, πέφτουν πάντα έξω. Και μάλιστα πέσανε και πάρα πολύ έξω σε ό,τι αφορά και την ποσόστοση της επιτυχίας. Αυτό ήταν το πιο σοκαριστικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να δίνει στη Φιλανδία νικήτρια με 44% και ξαφνικά να καταλήγει στην έκτη θέση. Έστω και με τις μικρές διαφορές που υπήρχαν.
0: Και τη Βουλγαρία πόσο τη δίνανε, μπορείς να μου πεις?
5: Η Βουλγαρία ήταν εκτός δεκάδας. Μέχρι δηλαδή την Τετάρτη ήταν εκτός δεκάδας. Όταν ήρθαν και γίναν οι πρόβες του δεύτερου ημιτελικού, άρχισαν να ανεβαίνει γιατί κάποιοι είδαν τη σκηνική παρουσία. Και ξαφνικά από 12η βρέθηκε 8η, βρέθηκε 6η και το βράδυ του ημιτελικού βρέθηκε στην τρίτη θέση. Ποτέ δεν ανέβηκε πρώτη στα στοιχήματα. Μάλιστα είχε ένα ποσοστό γύρω στο 8% για νίκη από τις στοιχηματικές. Δηλαδή ούτε και εκείνες το βρήκαν.
0: Καλά, εκείνες δεν βρήκαν τίποτα, δεν είναι τώρα.
5: Δεν βρήκαν τίποτα, ναι, πραγματικά. Κάθε χρόνο η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που τα στοιχήματα πέφτουν τόσο τραγικά έξω.
1: Άρα δεν εμπιστευόμαστε στις στοιχηματικές.
5: Όχι, και δεν θα έπρεπε τελικά, παιδιά, να τις...
0: Δεν θα έπρεπε, γιατί κερδίζουν, παιδιά. Σκεφτείτε το αυτό.
5: Δεν θα έπρεπε καν να τις αναφέρουμε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά από εδώ και πέρα, όπου και να βγω, θα πω μη μου μιλάτε για στοιχήματα, μη μου αναφέρετε καν τη λέξη.
0: Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
5: Να είστε καλά και εγώ σας χαιρετώ.
1: Αντώνη, καλημέρα.
0: Είναι η δική σου σειρά να πεις καλημέρα στην κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη μας Γιωβάνα. Μας ακούτε?
6: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
6: Το παρακολούθησα και εγώ και έψαξα τον εαυτό μου και έψαξα τις μνήμες μου. Ναι. Τότε που κάναμε την Eurovision, προσώπησα την Ελβετία.
1: 1965.
6: Ήταν ρεσιτάλ, κανονικό. Ορχήστρα, με μαέστρο, ζωντανή όλα αυτά. Και βγαίναμε χωρίς κανένα εφέ να κάνουμε την παρουσία μας, την ερμηνεία μας, γιατί τότε κάναμε ερμηνεία.
0: Ακριβώς.
6: Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι εποχές αλλάζουν ραγδαία, κουβαλάνε μαζί τους όλα τα νοσηρά τα οποία τα βλέπουμε, τα ζούμε, τόσο που αντιστέκεται και θυμώνει και η γη και το κλίμα της. Είναι τόσο αστάθμητοι οι παράγοντες. Μπαίνει στη μέση πολύς εγωισμός, πολύ συμφέρον, πολύ εγώ το θέλω έτσι, ο άλλος το θέλει αλλιώς.
0: Κυρία Γιωβάνα,
6: θαυμάζω τα παιδιά που μπορούν και παλεύουν μέσα σε ένα τόσο αντίξο περιβάλλον, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να μαλακώνει τις ψυχές, να τις ανεβάζει, γιατί είναι μουσική, γιατί είναι τέχνη.
0: Κυρία Γιωβάνα, αλλά... να ρωτήσω κάτι, γιατί είμαστε λίγο περιορισμένοι σε χρόνο, επειδή ήταν η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Πώς τον... Είχατε προσδοκίες για τον Ακύλα, δηλαδή?
6: Ναι, μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, είσαστε...
6: Μου άρεσε πολύ γιατί έχει μια παιδικότητα, έχει μια αθωότητα χωρίς φθορά, έχει ψυχή, είναι ένα παιδί το οποίο προσφέρει χαρά, ανώθευτη χαρά, και έκανε ό,τι μπορούσε, δεν το συζητώ, εμένα μ' άρεσε. Δεν το εξετάζω τόσο από μουσική πλευρά, γιατί δεν μπορεί να εγκολποθώ τη σημερινή εποχή, εφόσον εμένα το DNA μου κουβαλάει άλλα πράγματα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
6: Αλλά μπορώ όμως, προσπαθώντας να συνυπάρχω στη σημερινή εποχή, ακούγοντας μια, δυο, τρεις φορές κάτι, μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το αληθινό και ποιο το δίθεν.
1: Αυτό που σας κέρδισε λοιπόν είναι το κομμάτι του Ακύλα που πραγματικά αρέσει είναι και σε όλους εμάς. Είναι αληθινός.
6: Είναι αληθινός, είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Ναι. Εκείνο το οποίο έδωσε δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή όλα τα παιδιά βγαίνουν με κάποιο επιβαρημένο ψυχικό κόσμο από σκιές.
0: Λοιπόν, κρατάμε αυτά που μας είπατε. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, αλλά μας στενεύει ο χρόνος πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσουμε κάποια άλλη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να βγείτε. Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά πιο αναλυτικά.
6: Κάποια άλλη φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιωβάνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι λοιπόν.

0: Γιόμεστας. Σου είπα φέρτο.
1: Να πάμε στην
2: λοιπόν,
1: Κύπρο.
2: Να πάμε στην Κύπρο, Κύπρο, γιατί μας περιμένει ο κύριος Χριστοφόρου. Καλησπέρα.
3: Hello, Athens. Limassol calling.
2: Τι κάνετε, πού είστε στην Limassol?
3: Αγαπημένη Ντέμπι, στον Ενικό.
2: Σε καλά, τι κάνεις.
3: Τα θαυμάζω, αλλά είπαμε. Δημήτρη μου, γεια σου. Γεια χαρά σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα. Είμαι στην Κύπρο γιατί είχα εμφάνιση χθες. Επιστρέφω σε λίγο στο κλεινό Νάστη. Και είμαι και εγώ σε ρυθμούς Eurovision.
1: Δεν παρακολούθησες χθες την Eurovision, αλλά έμαθες τα νέα, φαντάζομαι.
3: Κύριε Δημήτρη, σε πληροφορώ ότι παρακολούθησα.
1: Και σοβαρά.
3: Να είναι καλά το Airflix.
1: Μάλιστα.
3: Να είναι καλά το υπέροχο Airflix που το είχαμε στο καμαρίνι και την παρακολούθησα. Πολύ λίγα πράγματα έχασα τελικά.
2: Για πες μας λίγο έτσι τις εντυπώσεις.
3: Κοίταξτε, έγινε το Μάγκαράγκα. Το Μάγκαράγκα, τι να κάνουμε. Με ρωτάνε διάφοροι και τους λέω έγινε το Μάγκαράγκα. Είχε πάρει μια τεράστια δυναμική μετά τους ημιτελικούς. Μου θύμισε τη δυναμική της Φουρέιρα, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ κάτω στα στοιχήματα πριν από λίγα χρόνια.
2: Να σε ρωτήσω, εσύ που τα ξέρεις τα πράγματα και έχεις πάρει το μέρος τόσο πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο είναι παντελώς τίποτα στην άκρη, ας πούμε, το... για πέταμε περίπου, έτσι. Δεν προσβάλλω το τραγούδι τώρα που βγήκε και...
3: Ναι, καταλαβαίνω ότι θες να πει.
2: Πώς ξαφνικά παίρνει ένα τέτοιο πουσάρισμα, ρε παιδί μου, στη μέση του
3: πανημιτελικών.
2: Κάτι γίνεται.
3: Ναι, ναι, τελικά ναι. Είχα και εγώ την ίδια πορεία, σας πληροφορώ, αλλά κατέληξε ότι υπάρχει μία δυναμική μετά τους ημιτελικούς. Η ημιτελική, αν η παρουσίαση, γιατί οφείλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση σκηνοθετικά, και επειδή η Eurovision έχει να κάνει με το vision, με το οπτικό, τους άγγιξε αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά δεν με άγγιξε αυτό το τραγούδι, απλά μπορώ να καταλάβω τι άγγιξε τον κόσμο. Είναι ένα στυλ τραγουδίου το οποίο παίζεται σε πολλά clubs. Πάρα πολλά, είναι, παίζεται κατά κόρον αυτό το στυλ, το EDM, το dance music, ας πούμε.
2: Δηλαδή είναι ένα τραγούδι που θα τα ακούσουμε στις δίσκο,
3: ναι,
2: το καλοκαιριό.
3: 100%. Ντέμπι μου, ναι, εννοείται. Θα τα ακούς παντού το καλοκαίρι στα κλατς, όπως και του Ακύλα, να ξέρεις. Όπως και της Φιλανδίας, να ξέρεις, που μου έκανε τεράστια εντύπωση που δεν κέρδισε, γιατί εγώ... Ήμουν 95% σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτό το τραγούδι. Έπεσα έξω.
2: Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια, γιατί έχουμε και ελληνική βοήθεια, έτσι.
3: Ναι, ένας από τους 6 δημιουργούς.
1: Ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος.
3: Ναι.
1: Και η Βικτόρια η Χαλκίτη στα φωνητικά.
3: Η Βικτόρια η Χαλκίτη στα φωνητικά και τα λοιπά, που ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί εγώ μπορούσα να την ξεχωρίσω. Βοήθησε πάρα πολύ στο να...
1: Σταθεροποιούσε την Ντάρα.
3: Να σταθεροποιηθεί. Τα φωνητικά, να ξέρετε, είναι τα πιο σημαντικά σε ένα τραγούδι, οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Δεν σας κάνει εντύπωση που βλέπετε φωνές από το παρελθόν, όπως η Whitney Houston, η Mariah Carey, ο George Michael και άλλοι πολλοί, να μην είμαι πολυλογώ, που τα φωνητικά πολλές φορές ήταν καλύτερα και από αυτές τις ίδιες. Τα φωνητικά είναι πολύ σημαντικά, και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά. Οι προηχογραφημένες φωνές του Πετράπησαν μετά τον κορονοϊό βοηθούν πάρα πολύ στο να βγαίνει το τραγούδι όπως το ακούμε όλο το διάστημα, αυτό το εξάμηνο που υπάρχει, αυτός ο πυρετός της Eurovision. Εμείς οι πιο παλιοί που πήγαμε στο διαγωνισμό, δηλαδή ένα παράδειγμα θα σας πω, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που πήγανε ήταν του Γιώργου Θεοφάνους, που είχα την τιμή να τραγουδήσω εγώ μαζί με τα παιδιά του, One to Give Me, Give Me Your Loving, ήταν τόσο ωραίο τραγούδι. Και όμως δεν έβγαινε αυτό το πράγμα με τα τόσα φωνητικά που λες. Αυτό, τα φωνητικά που μπορεί να τραγουδάνε 20 και 30 άτομα. Δεν βγαίνει. Τώρα αυτό είναι πολύ θετικό. Παρ' όλα αυτά, η Βικτόρια τραγουδούσε ζωντανά και βοηθούσε την τραγουδίστρια να σταθεροποιηθεί. Δεν ξέρω τις φωνητικές της δυνατότητες, δεν μπορείς να τις καταλάβεις από αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τραγούδι φωνητικών δυνατοτήτων. Αλλά βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Έπαιζε πολύ καλά, Κωνσταντίνε, συγγνώμη που σε διακόπτω, έπαιζε πάρα πολύ καλά με την κάμερα, είχε μια μεσότητα.
3: Πάρα πολύ, εγώ θεωρώ ότι η σκηνοθεσία του τραγουδιού, όλο αυτό το έξυπνο πράγμα και αυτό το έμβρημα που είχανε, δεν σας θυμίζει αυτό το πριν από λίγα χρόνια ο Φιλανδός, αυτό το καλικατζαράκι, το λέω με την καλή έννοια καλικατζαράκι, το τσα τσα τσα τσα τσα, ναι, που ήρθε δεύτερο. Όταν έχει
2: άλλη ποιότητα αυτό. Ναι, όχι, δεν μου θυμίζει τίποτα το μπανταράγκα.
3: Όχι, δεν το είπα ότι θυμίζει κάτι σαν τραγούδι. τραγούδι θυμίζει ότι είχε ένα gimmick, είχε ένα έβριμα το οποίο μένει στον κόσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο απ' όλα, που δεν μπορώ να σας δώσω εξήγηση, είναι ότι πήρε και τις πιο πολλές ψήφους από τις επιτροπές.
1: Ναι.
3: Που υπήρχε ταύτιση. Αυτό δεν ήταν τραγούδι.
1: Υπάρχει μια διαφορά όμως,
3: παρουσιακά ανάψη.
1: Κωνσταντίνε, φέτος οι επιτροπές είχαν 5 άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία και 2 άτομα ήταν κανονισμός CBU κάτω των 25. Οπότε φαντάζεσαι ότι αλλάζει.
2: Μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική εξήγηση, Κωνσταντίνε, την οποία ούτε θέλουμε να αρχίσουμε να τη λέμε και ούτε
3: μπορούμε να την αναλύσουμε. Υπάρχει, γιατί να μην το πούμε.
2: Αλλά
3: υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Έπαιξαν και τα γεωπολιτικά στις επιτροπές, αλλά
2: ναι,
3: όχι τόσο. Αγαπητή μου Ντέμι, αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο όσο τις προηγούμενες φορές. Δεν ήταν τόσο όσο. Δηλαδή είδα, ας πούμε, να μην ψηφίζει η Σουηδία την Νορβηγία, και αυτά να πούμε και στον κόσμο ότι δεν είναι κακό. Δεν μπορούν να αποποιηθούν αυτές οι χώρες την κοινή κουλτούρα.
2: Ωραία, όπως λοιπόν, γιατί επειδή πρέπει να προλάβεις εσύ το αεροπλάνο και εμείς να προλάβουμε να τελειώσουμε την εκπομπή. Τι εύχεσαι σε αυτό το παιδί, δηλαδή να στείλουμε
3: και...
2: Ναι ρε παιδί μου, να στείλουμε
3: παιδιά,
2: και μια...
3: Ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός, ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Άκουγα την κυρία Γιωβάνα να λέει ότι ήταν καθαρός. Αυτό λοιπόν θα έλεγα και εγώ. Έδωσε ένα ωραίο καθαρό πράγμα. Ήταν μια άψογη εμφάνιση. Δεν έχει σημασία αν κέρδισε ή όχι. Νομίζω ότι δεν έχω να το ευχηθώ κάτι. Είναι προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτό το στυλ που τραγουδάει πλέον έχει όλο το μέλλον μπροστά του, να κάνει δίσκους, να τραγουδήσει. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
2: Όχι. Θα ακούσουμε λίγο το τραγούδι της Κύπρου, γιατί πρέπει
1: Αντιγόνη.
2: Να το ακούσουμε, έτσι,
3: ναι,
2: δεν
3: ναι, ναι, ναι, την Αντιγόνη.
2: Θα σε ευχαριστήσουμε
3: αυτή
2: πάρα
3: πολύ. Και καλά, πέρασε στο τελικό.
2: Ναι.
3: Είναι μια μεγάλη επιτυχία κι αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Και εύχομαι του χρόνου, αν όλα είναι καλά,
2: να είσαι υποψήφιος. Να είσαι υποψήφιος.
3: Όχι, μην μου βάζει τέτοιες ευχές πάλι, φτάνει.
2: Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
3: Να τα πούμε από κοντά, ήθελα να πω. Να κάνουμε κουβεντούλα από κοντά.
2: Να τα πούμε, σε χαιρετώ και καλή πτήση.
3: Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά,
1: γεια σας, Κωνσταντίνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Σας έχουμε στη γραμμή.
0: Ξύπνησες?
2: Ναι.
0: Σε ξυπνήσαμε. Έχω ξυπνήσει νωρίτερα,
2: ναι. Όλα καλά, είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Μπράβο, για πες μας το λόγο.
2: Ο λόγος είναι ότι όλες οι χώρες προσπαθούν και υπάρχουν και χώρες οι οποίες κόβονται και δεν περνάνε καν τελικό. Εμείς έχουμε την τύχη να περνάμε τις περισσότερες χρονιές στο τελικό και να έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να πούμε καταρχήν ότι μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Μιχαήλ.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος
0: είναι πρόεδρος του ΙΝΦΕ.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι. Και χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
1: Από λάθος μας.
0: Και εμείς χαίρομαστε. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και προσπαθήσαμε να χωρέσουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν.
2: Ωραία, θα
1: για πες μας λοιπόν γιατί είσαι χαρούμενος.
2: Γιατί είμαι πρώτα απ' όλα περήφανος για τη συμμετοχή μας, γιατί ο Αγγίλας μας ένωσε όλους τους Έλληνες σε μια κοινή προσπάθεια. Είχαμε μια εξαιρετική ομάδα που αξίζουν πολύ στην ΕΤ φέτος, γιατί υπήρξε μια φοβερή οργάνωση, ένα εξαιρετικό πρόμο του, το οποίο θεωρώ ότι απέδωσε. Εμείς μας είχαν δημιουργηθεί, και για μένα είναι λάθος να ακούμε τα στοιχήματα, είχαν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες, ενώ χάσαμε την ουσία που είναι η χαρά του να συμμετέχεις στο διαγωνισμό και να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στη δεκάδα. Θεωρώ ότι ο στόχος επετεύχθη. Είμαστε μέσα στη δεκάδα. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανος, όπως και το σωματείο που στήριξε από την πρώτη μέρα τον Ακύλα μας. Απλά έτυχε, βασικά ήταν λίγο άτυχος, στο ότι επέστρεψαν τα Βαλκάνια και η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία με πολύ δυνατές συμμετοχές. Επομένως διασπάστηκαν οι ψήφοι και το κοινό είδαμε ότι επέλεξε και η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Ελλάδα. Γιατί το να είμαστε στην έκτη θέση στο κοινό είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Απλά δεν μας στήριξαν οι επιτροπές. Δεν πειράζει.
0: Το συγγνώμη του Ακύλα πώς φάνηκε?
2: Ειλικρινές και ελπίζω να μείνει αυτό και να μην πέσουμε, γιατί συνηθίζουμε σαν Έλληνες.
1: Και δεν χρειαζόταν. Εγώ το βρήκα άδικο για το παιδί να ζητάει συγγνώμη.
2: Είναι άδικο.
1: Έκανε ό,τι μπορούσε και παραπάνω.
2: Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Απλά αισθανόταν ότι μία θέση εκτός από την πρώτη, το είχε πει κιόλας, θα είναι αποτυχία. Είχε δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση που προσωπικά κακώς θεωρώ. Αλλά ήταν ένα ειλικρινές συγγνώμη, το οποίο ναι, μεν δεν χρειαζόταν, αλλά δείχνει και έναν άνθρωπο που είναι ευαίσθητος και δείχνει και ποιότητα ανθρώπου.
1: Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις τα πράγματα, τι πρέπει να αλλάξει ριζικά στη Eurovision?
2: Τι να αλλάξει? Εγώ είδα ότι υπήρξαν τρεις θέσεις που είχαν κατοχυρωθεί από πριν. Αυτές είναι του Ισραήλ, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Ειδικά της Ουκρανίας δεν μπορώ να καταλάβω. Πες ότι το Ισραήλ είχε καλό τραγούδι, άρεσε. Πες ότι η Ιταλία επίσης είχε ένα ρεύμα, άρεσε το τραγούδι. Της Ουκρανίας δεν μπορώ να καταλάβω κάθε χρόνο πώς καταφέρνουν και είναι πάντα στη δεκάδα. Δεν μπορώ.
1: Είναι δηλαδή αυτή η κουβέντα που δεν θα ήθελα να ανοίξουμε.
2: Είναι πολύ, πολύ άσχημο. Απλά το αναφέρω ότι αυτές οι τρεις χώρες είχαν κάποια θέση στη δεκάδα.
0: Δεν ήθελε ωστόσο η Ουκρανία φέτος να κερδίσει, γιατί δεν μπήκε το Καθάρτικους, πήγε το άλλο το τραγούδι.
2: Καθάρτικους ήταν αριστούργημα και θα μπορούσε
0: να πάρει την πρωτιά.
2: Σωστά. Ακριβώς. Σωστά. Από εκεί και πέρα, εμάς μας συμφέρει το ότι κέρδισε και η Βουλγαρία. Μπορούμε να μισθώσουμε και ένα βανάκι στα σωματεία.
1: Με Βουλγαρία θα κλείσουμε.
2: Ναι. Και
1: να ακουστεί ολόκληρο.
0: Βέβαια. Δημήτρης Κοντόπουλος, είπαμε. Μαζί με ένα Ρουμάνο και μία Νορβηγίδα. Είναι τρεις. Βασικός όμως είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
2: Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ναι, είχε ελληνικό χρώμα η συμμετοχή αυτή.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και λίγο αυτό το τραγούδι που βραβεύτηκε, που το ακούμε μισό δευτερόλεπτο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στη Βουλγαρία
0: και στον Ακύλα.
1: Και στον Ακύλα, και να του πούμε ότι το μέλλον είναι μπροστά του.
0: Και ότι είμαστε εδώ εμείς.
1: Βεβαίως είμαστε εδώ. Αυτοί που πρέπει να είναι, γιατί τελάς εσύ και εγώ δεν.
0: Και εμάς θέλει, Ντέπη μου. Σε ευχαριστώ αλλά... που ήμουν εδώ παρέα σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δεν μπορούσα να την κάνω αυτή την εκπομπή. Κανονικά την το άλλο Σάββατο. Χαιρετούμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από την εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision, τι θα ήταν αυτό? Όχι μόνο η εμφάνιση, αλλά κυρίως η συγγνώμη που ζήτησε από όλους, επειδή μας απογοήτευσε, όπως είπε, και μας στενοχώρησε. Μια συγγνώμη από έναν άνθρωπο που δεν φταίει σε τίποτα, σε μια χώρα που δεν προφέρεται εύκολα η συγκεκριμένη λέξη, από αυτούς που πραγματικά θα έπρεπε να την πουν και πραγματικά φταίνε. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, τα έχετε ακούσει ήδη από χθες, η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, σε μια συμμετοχή που φέρνει και την ελληνική υπογραφή. Το μπαγκαράγκα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μεγάλη αναταραχή, λέει ότι σημαίνει στη τζαμαϊκανή διάλεκτο, και από αναταραχή άλλο τίποτα σε όλο τον κόσμο στις μέρες μας και στο γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά και στην πολιτική σκηνή εδώ στη χώρα μας, όπου συνεχίζεται με μειωτή ένταση η πολιτική αντιπαράθεση. Καλό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχετικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ μέσα στον χρόνο. Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο μίλησαν για τα επιτεύγματα της Ελλάδος και το ρόλο που διαδραματίζει εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρώπης και χωρών του κόλπου στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, των επενδύσεων, των εμπορικών διαδρόμων και της περιφερειακής σταθερότητας, τον Πρωθυπουργός, μιλώντας στο δείπνο των ηγετών του Europe Gulf Forum που πραγματοποιήθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός πρόεδρος της προσεχής ώρας αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1 από τα υψηλότερα ποστά της τελευταίας 15ετίας. Και τέλος, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μπουφόρ, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως με το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως με το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

0: είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030.
1: Διαπίστωσα την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα πρέπει να γίνουν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του συνεδρίου, παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε βεβαίως ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Αγίε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε, όπως είπες και εσύ, πως ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030 είναι μια Ελλάδα ανάπτυξης που περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε βέβαια και το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία, είπε, τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Και όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώσει και την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τα διλήμματα Μητσοτάκης ή Φάμελος ή Μητσοτάκης Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Mm-hmm. Αυτό είπε το δίλημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες και διορίστηκε εκ νέου. Αν συστήνει το πρωί, χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Μάλιστα, έδωσε και απάντηση στις σχετικές αιτιάσεις από πλευράς αντιπολίτευσης. Αντίπαλοι, είπε, τύχθηκαν για ένα ερώτημα για μια κρίση που θα ξημερώσει. Mm-hmm. Ποιος θα συνεννοηθεί με τους ξένους πολίτες. Δεν είναι ακραία, είπε, και εκβιαστικά διλήμματα, αλλά μια πραγματικότητα σε έναν κόσμο που είναι σε διαρκή αναταραχή. Χρέος μου, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, να το πω δημόσια. Δεν είναι δουλειά μου να οριοποιώ καταστάσεις ή να κρύβω εμπόδια. Αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου.
1: Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, μας τα λέει και χθες, Άγη, για αυτή την αναφορά, με το τηλεφώνημα στις 3 ώρα το πρωί. Αλλά υπήρχε και ένα μήνυμα σήμερα του Πρωθυπουργού προς τα στελέχη που έλειπαν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακριβώς, οι παρόντες, όπως είπαμε, και οι συμμετέχοντες είναι εκείνοι που γράφουν την ιστορία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στα στελέχη που λείπουν από την παράταξη, κυρίως ο κ. Σαμαρά και Καραμαλή, αλλά και στις σχετικές αναφορές από στελέχη του κόμματος, τα οποία ζητούσαν να ξαναπροσεγγιστούν αυτά τα στελέχη. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως από τα 6 συνέδρια του κόμματος, τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Εσείς, είπε, μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη, έτοιμοι να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Μάλιστα, πρόσθεσε πως είδε στα μάτια όλων των συμμετεχόντων την ακλόνητη πεποίθηση πως η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά παρουσίασε και τον οδικό χάρτη για το 2030, το όραμά του για το μέλλον, ξεδιπλώντας και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030. Ήταν και παραμένει το σύνθημα και στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει για τρίτη τριετία. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών και πρέπει να διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη με τρεις προορισμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρώτος είναι η ευημερία που θα φτάνει σε όλους. Ο δεύτερος είναι μια πατρίδα ασφαλής. Και ο τρίτος δρόμος είναι η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής με αιχμή ένα νέο σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις.

0: μίσεις. Δεν έλειψα βέβαια και τα πήρα στην αντιπολίτευση, κατά την ομιλία του, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης, αλλά και κατά του κ. Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Πρωθυπουργό. Ενώ εμείς, είπε ο κ. Μητσοτάκη, σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι δε επιχειρούν να μας είδουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 81, και όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία απαντά με τέσσερα αιτήματα με σίγμα. Σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και ξεκαθάρισε πως δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Αφήνουμε, ανέφερε εχμαλώτους τον κραυγό του στα τηλεοπτικά πάνελ, τους λαϊκιστές και, παραδίδουμε στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ. Συνεχίζοντας μάλιστα τις αιχμές για την αντιπολίτευση, ανέφερε πως σκοπό μας είναι να θέσουμε απόψεις. Εμείς, είπε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επίσης ώρες. Ένα εργαστήριο ιδεών, κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Να σημειώσουμε ακόμα πως ο Πρωθυπουγός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο όραμά του για το 2030. Πολλά από αυτά που κατατέθηκαν εδώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα κατατεθούν, θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Τόνισε πως η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο και το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκαινιαστούν εκατοντάδες έργα, ενώ εστίασε στην ανάγκη για σιγουριά σε έναν αβέβαιο, όπως είπε, πλανήτη. Χρέος μας, είπε και κατέληξε ο Πρωθυπουργός, ή να λέμε και μεγάλα όχι, η παράδοξη δεν πρόκειται να ενδώσει στους πειρασμούς της παραχολογίας. Επανέλαβε δε πολλές φορές το σύνθημα, το είπαμε και το κάναμε, και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να κρατήσουν το τιμό του εθνικού σκάφους, όπως είπε, σταθερό. Δεν είναι εύκολο. Μην περιμένετε προεκλογική περίοδο. Βγείτε και μιλήστε στην κοινωνία. Ήταν η οδηγία του κ. Μητσοτάκη.
1: Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Σαφή αιχμή κατά των όσων έλειπαν, των στελεχών που έλειπαν από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική δήλωση του παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη.
2: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σαφής η αναφορά, η αιχμή για τους πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς του κόμματος, τον κύριο Κώστα Καραμαλή και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δίλημα των εκλογών.
2: Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος, όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
1: Λοιπόν, ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να εκπέψει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Δημοκρατίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, Νότι. Ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να περάσει ο Πρωθυπουργός, τον οποίο ακούσαμε να επιμένει στο δίλημα που έθεσε και την Παρασκευή στην αναρτήρια ομιλία του ανάμεσα στον ίδιο και σε ποιον από τους αντιπάλους του, συγκεκριμένα και ονομαστικά.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά το αναλυτικότατο ρεπορτάζ του συναδέλφου καλού φίλου Άγιου Βαγιάννου προηγουμένως, λίγα μπορώ να προσθέσω εγώ. Να σημειώσω ότι οπωσδήποτε θα πάμε σε εκλογές. Αναμενόμενο, αυτονόητο. Όμως το 27, για άλλη μια φορά το σημείωσα.
1: Ναι, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αν μιλάς με hands free, με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε.
3: Τώρα, γιατί καλύτερα.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως. Πάμε λοιπόν.
3: Μετά λέω το πολύ καλό και αναλυτικό ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Άγιου Βαγιάννου, λίγα μπορώ να προσθέσω. Το ένα είναι ότι οπωσδήποτε θα πάμε σε εκλογές το 27. Πριν όμως τίθεται από τώρα σε ενεργοποίηση, σε προεκλογική ενεργοποίηση ο κομματικός μηχανισμός, ας το κρατήσουμε αυτό, έκανε ξεχωριστή αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα εγκαινιάζονται όλο το επόμενο διάστημα, όπως δύο φορές σημείωσε. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγε ότι απαξίωσε την αντιπολίτευση, μη αναφερόμενος αυτήν. Είπε και χαρακτηριστικά, λίγο αναφέρθηκα προχθές στην αντιπολίτευση, σήμερα σχεδόν καθόλου δεν θέλω να μιλήσω για αυτήν. Σημείωσε βεβαίως ότι εμείς, η Δημοκρατία, η λαϊκή κυβέρνησή του, κοιτάει μπροστά. Η αντιπολίτευση ασχολείται με το παρελθόν. Ήταν σημαντικό κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι αναφέρθηκε η αποστροφή, δηλαδή τις ομιλίες του στην τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργή στην εκπομπή του στην έκτακτη, ότι επέλεξε από τις 6 θεματικές του συνεδρίου να μιλήσει στη θεματική για τη τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον δηλαδή, το μέλλον το οποίο είναι εδώ δηλαδή. Και, να είμαστε
1: και από την άλλη να μιλήσει για, να μιλήσει για εξώστες και για επιστροφή στον ξύλινο λόγο του 1981. Καταλαβαίνουμε όλοι τις αναφορές.
3: Ακριβώς. Βεβαίως αναφέρθηκε στην ρευστότητα, την γεωπολιτική και γεωστρατηγική, που πάντως, στην οποία αυτή η κατάσταση η Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αφήνει το αποτύπωμά της στην Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, στην Αφρική, θέλοντας να δείξει ότι είναι γέφυρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ της Ευρώπης και όλων αυτών των περιοχών, δείχνοντας έτσι μια πιο στρατηγική, θα έλεγα, οπτική απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Και βεβαίως αυτό που είπε και ο Άγης προηγουμένως, το λέγαμε και χθες, έχει κατά την ανάληψη την υποθεία, αλλά δεν μπορεί να λησμονηθεί, πρέπει να επαναλαμβάνεται. Αυτό που έθεσε ως γκρίμα, ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το βράδυ το τηλέφωνο, αν όμοιγεντο, και εδώ βλέπουμε ότι η γείτον ανατολικά, η Τουρκία ταράσει τα ήρεμα νερά, ποιος αν όμοιγεντο βρεθεί στην ανάγκη να διαχειριστεί μια υπόθεση. Και είναι αυτό, είναι ο Μητσοτάκης, ή θα μπορεί να είναι άραγε, όπως είπε χαρακτηριστικά από την Ευρώπη, ο Φάμελος, ο Τσίπρας.
1: Δεν κάνω ονομαστικές αναφορές, βέβαια.
3: Ναι. Αλλά η σύγκριση έρχεται μοιραία και είναι μια σύγκριση την οποία θεωρεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τον ευνοεί, γι' αυτό άλλωστε την επαναφέρει. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την κρίση που μετά τη διαγραφή και του κ. Πολάκη. Συνεχίζεται στο χώρο της αριστεράς.
1: Και βέβαια υπάρχει και το μήνυμα, ασφαλώς και συνεχίζεται, θα έχουμε ρεπορτάζ και σε λίγο αναλυτικά τι γίνεται για τις αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς, αλλά σημειώσαμε και το μήνυμα που έστειλε προς όσους λείπουν από το συνέδριο. Έτσι, μίλησε για παρόντες που δίνουν τη μάχη.
3: Αυτή είναι μια αποστροφή την οποία ακούμε από κυβερνητικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα υψηλά, ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Και εδώ, αν θέλεις, η δική μου συμβολή στο ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι χμητός όπως την κύριο Σαμαρά τη διαγραφή, όσο προς τον κύριο Καραμαλή, και οι δύο είναι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ανιψιός του.
1: Για τον οποίο υπήρξε και παρασκήνιο για να πάρει μέρος στις εργασίες.
3: Είναι πλούσιο παρασκήνιο και η Ντόρα Μπακρογιάννη προσπάθησε να τον πείσει. Ωραία. Και ο Θόδωρος Ρωσόπουλος, του οποίου Κώστα Καραμαλή, άλλωστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και έχει τη σημασία ότι αναφέρθηκε δύο φορές στην αρχή και στο τέλος της καταληκτήριας ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πάλι θα κάλεσε τους συνέδρους να χειροκροτήσουν τον, ας το πούμε έτσι, καραμαλικό Θόδωρο Ρωσόπουλο ως πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου.
1: Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο για να μας πεις, Άγη, να μας μεταφέρεις τώρα τα σημαντικότερα σημεία από τις σημερινές τοποθετήσεις και ομιλίες από το βήμα του συνεδρίου. Γιατί μεταξύ άλλων, απευθύνει ένα χαιρετισμό μέσω βίντεο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσουλα, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουγκέρ.
0: Ακριβώς. Σε ένα θερμό χαιρετισμό λοιπόν προς το συνέδριο του κόμματος, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιουγκέρ, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη μακρά πολιτική του διαδρομή. Θύμισε δε ως πρόεδρος του Eurogroup και συνέχεια ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντα είπε, αγωνιζόμουν να κρατήσω την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης, ενώ θεώρησε προσωπικό του καθήκον να διασφαλίσει τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αυτή. Απευθυνόμενος δε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εξήγησε τον ρόλο του στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και υπογράμμισε την αναγνώριση που έχει απολάβει, που απολαμβάνει εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ηγετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκφράζοντας την επίθεσή του πως η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της δυναμικά εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, σε χαιρετισμό της, τόνισε πως διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος μας, είπε γύρω μας, είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιοικής. Δήλωσε αισιόδοξη πάντως, γιατί όπως ανέφερε, όταν κάθομαι γύρω από το Ευρωπαϊκό Τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός και Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διάβγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Να πούμε πως είχαμε και χαιρετισμό και από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο του DC, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Μετέφερε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στου Δημοκρατικού Συνεγερμού και υπενθύμησε την κοινή ιστορική διαδρομή των δύο παρατάξεων. Με ένα σαφές μήνυμα απέναντι στο κλίμα διχασμού, η Κύπρια πολιτικός έκανε λόγο για τοξικότητα και λαϊκισμό που διχάζει και μόνο καταγγέλει.
1: Τώρα έχει ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν ενδιαφέρον τα ντεσού του συνεδρίου, δηλαδή κάποιες πληροφορίες, τα παραπολιτικά, ας το πούμε έτσι, το τι έγινε, ζυμώσεις, τραπέζια, έξοδοι, λογικό είναι αυτό, και βέβαια τα φώτα τώρα επικεντρώνονται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή έχουμε από τη μία ζυμώσεις, παρασκήνιο και από την άλλη τη μάχη του κουπονιού εντός εισαγωγικών ή και όχι εντός εισαγωγικών.
0: Και πολλές φορές και αυτά τα δύο ταυτίστηκαν το τελευταίο διήμερο και στα τραπέζια για τη διαδικασία της ψηφορίας για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή θα πρέπει να πούμε όπως γίνεται αυτή την ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα τουλάχιστον είναι προγραμματισμένη, να δούμε αν θα υπάρχει παράταση. Οι διεργασίες γύρω από τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής κυριάστηκαν και χθες και σήμερα, με το χρονικό περιθώριο για την κατάσταση να παρατείνεται χθες επανελειμμένα μέχρι το απόγευμα. Τα κουπόνια τα οποία ανέφερες αποτελούν διαχρονικά ένα αντικείμενο συγκομματικών συζητήσεων. Για κάθε υποψηφιότητα είναι απαραίτητα 10 κουπόνια και αν κάποιος είναι παρατηρητής είναι 20 τα κουπόνια αυτά. Χθες, παρόλα αυτά, κατατέθηκαν λιγότερα από 2.500 σε εγγεγραμμένους συνέδρους περίπου 3.100. Με τη διαδικασία, όπως είπαμε, να φαίνεται να έχουμε λιγότερους υποψηφίους και από εκεί και πέρα βέβαια για την εκλογική διαδικασία, η οποία όπως είπαμε συνεχίζεται και τώρα. Το κορυφαίο αυτό όργανο που έχει 500 μέλη, τα 150 από αυτά είναι εκλέγονται, ενώ οι υπόλοιποι είναι εξοφίξιο, είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές, αλλά και στελέχη της ΟΝΕΔ. Ως προς την Πολιτική Επιτροπή, να πούμε πως θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για να εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος, ο ΔΕΘΗ, τον κύριο Στέλιο Κουνταδάκη. Στα πηγαδάκια του συνεδρίου, δύο πρόσωπα είχαν καταγραφεί και είχαν κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών: ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτας, ο κ. Γιώργος Τήλιος.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να θυμηθούμε τώρα κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν από το βήμα του συνεδρίου. Στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
4: Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς.
1: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσει, είπε από το ίδιο βήμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
5: Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
1: Μήνυμα ενότητας από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη.
5: Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε.
1: Θα μας κρίνει η κοινωνία που παλεύει καθημερινά, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
6: Μας κρίνουν και θα μας ξανακρίνουν στις επόμενες εκλογές από ένα και μόνο πράγμα. Αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή τους.
1: Για υπεύθυνο πατριωτισμό μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Και σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν με το γνωστό πολιτικό μηδενισμό αυτές τις επιτυχίες, εμείς λέμε ένα. Ο υπεύθυνος πατριωτισμός είναι η ψυχή της παράταξης αυτής.
1: Τη δική του οπτική για την κατεύθυνση του κόμματος και το μοντέλο διακυβέρνησης κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
8: Πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Για ένα κόμμα που εκφράζει την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
9: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας.
1: Με αναφορές στο έμβλημα του κόμματος, η ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
10: Ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ. Ο πυρσός είναι ο λόγος. Οι ιδέες μας δηλαδή, που κράτησαν τη Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια τη μόνη μεγάλη παράταξη.
1: Με σαφείς αιχμές για τις απουσίες από το συνέδριο, η αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
11: Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία. ούτε ακόμα χειρότερα με τα πολιτικά διαζύγια. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι, γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος.
1: Ο επιτελικό κράτος, εστίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
12: Το επιτελικό κράτος είναι θεσμική κανονικότητα. Είναι η πειθαρχία σε κανόνες για να μπορούμε να παίρνουμε πιο δίκαιες αποφάσεις.
1: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναρωτήθηκε τι χρειάζεται η Ελλάδα.
13: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Χρειάζεται συνέπεια, σχέδιο και ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν μάχες με αποτέλεσμα.
1: Μήνυμα ενότητας και από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
14: Ελάτε όλοι μαζί να δυναμώσουμε την παράταξή μας. Να φουντώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων.
1: Αυτά λένε λοιπόν και αυτά είπαν από το κυβερνό κόμμα στο συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Λίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελένη Μπεθάνη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει, θα μας μεταφέρει την αναφορά του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν πείθει κανένα πλέον ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι η πρώτη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε αυτά που είπαν και άλλα στελέχη από το κυβερνό κόμμα, καθώς είναι σε εξέλιξη η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αναφορικά τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε όμως στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, λέγαμε, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τι ακριβώς αναφέρει.
15: Ναι, ακριβώς. Ο κ. Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε ότι δεν πείθει πλέον κανέναν ο Πρωθυπουργός που σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι αυτός που κυβερνούσε επί 7 χρόνια. Είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Η ακρίβεια, η υπονόμευση των θεσμών, η αδιαφάνεια, η κατάσταση των σιδηροδρόμων. 7 χρόνια είναι αρκετά, δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη, αντί για ψεύτικα διλήμματα όπως είπε, να προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες για την πολιτική του.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς προκαλούν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κινήσεις Τσίπρα και εξελίξεις στη Νέα Αριστερά διαμορφώνοντας ένα νέο ρευστό πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή ανάρτησή του προαναγγέλει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αναταράξεις έντονες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξελίξεις ραγδαίες. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ραγδαίες εξελίξεις και μάλιστα υπό την μορφή γενός τυβάδας, θα έλεγα, ύστερα από την προσωπική απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τη κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη, άνοιξε ο ασκός του αιώλου, οι άνεμοι του οποίου φαίνεται ότι θα συμπαρασύρουν το όλο οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω φαίνεται, διότι ήδη έχουμε αρχίσει, ήδη έχουν ξεκινήσει ένα άτυπο εμφύλιο πόλεμο, υπό την έννοια το ότι η πλειοψηφούσα πλευρά θεωρεί στο βαθμό που διαγράφει με βάση τον κανονισμό της Βουλής από τον πρόεδρο του κόμματος ο κύριος Παύλος Πολάκης δεν έχει θέση αυτοδικαίως στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως μέλος του Διαρκού Συνεδρίου. Από την άλλη πλευρά, η μειοψηφούσα τάση λέει ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς τα αρμόδια όργανα και μάλιστα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου ο κύριος Πολάκης να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος, διότι ως βουλευτής ήταν αριστείδη μέλος των ανωτάτων καθοδηγητικών οργάνων. Για να αλλάξει αυτή η απόφαση χρειάζεται μια νέα εισήγηση του Προέδρου, η οποία θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και βεβαίως από το Διαρκές Συνέδριο, το οποίο ζητεί η μειοψηφούσα πλευρά
0: να διοργανωθεί έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
1: επειδή δεν τα προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς όλες τις εξελίξεις, τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις, έχουμε και νέα ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη, Βαγγέλη, ο οποίος λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέγονται περί μη συμμετοχής μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι φιλιναφλήματα χωρίς καμία βάση, όπως λέει μεταξύ άλλων.
0: Αυτό μόλις είπα.
1: Ακριβώς.
0: Την μειοψηφούσα πλευρά, εννοούσα βεβαίως και τον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά έχουν πάρει τη μορφή γενοστιμάδας και υπό μία άλλη έννοια. Και ο κύριος Νίκος Παπάς ζητά εδώ και μέρες δημοσίως με συνεντεύξη του κιόλας και σε εμάς το ραδιόφωνο της ΕΡΤ να υπάρξει μία συνεδρία των ανώτατων οργάνων. Δεν το αρνείται αυτό ο κύριος Φάμελος. Απλώς η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί ένα ήρεμο κλίμα προκειμένου όλο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μία απόφαση για το τι μελιγενέστε. Όλα αυτά έλαβαν τη μορφή ραγδαίων εξελίξεων με αφορμή βεβαίως την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι πριν μία εβδομάδα, στην οποία παρευρέθησαν 10 βουλευτές και πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι εκτιμάται από πολλούς ότι αυτό το κλίμα θα γίνει ακόμα χειρότερο, θα βαρύνει έτσι περαιτέρω, υπό ποια έννοια, ότι αύριο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. πρόκειται να ανακοινώσει ημερομηνία και χώρο της ανακοίνωσης, της εκδήλωσης κατά την οποία θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο mm-hmm. του κόμμα. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν για την 26η Μαΐου,
1: mm-hmm.
0: ως καταληκτική mm-hmm. ημερομηνία, και ο χώρος, ένας ευρύτερος χώρος της Διονυσίου Αεροπαγήτου.
1: Α, μάλιστα.
0: Που μπορεί να πιάνει και λίγο θυσίο και λίγο και αρκετά στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Δηλαδή αυτός ο ευρύτερος χώρος απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
1: Με φόντο την Ακρόπολη, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση.
0: Με φόντο την Ακρόπολη σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει αυτό το δίκιο.
1: Είχαμε και την.
0: Οι πληροφορίες λοιπόν μιλούν για 26 Μαΐου και ο χώρος αυτός. Αυτό αντιλαμβάνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι φέρνει πολύ γρηγορότερα τις mm-hmm. εξελίξεις και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Εκτός εάν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, και αυτή η εβδομάδα δεν συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα και τότε οι εξελίξεις θα είναι της πράγμας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι λίγοι γρηγόροι που εκτιμούν ότι οι βουλευτές θα αρχίσουν να φιλορροούν, να παρετούνται, τα μέλη και τα στελέχη θα αρχίσουν να φιλορροούν. Άρα το όλο οικοδόμημα θα αδειάσει εκ των έσω. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Ναι, θα το δούμε. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε άλλη μια ανάρτηση ενηγματική σήμερα που λέμε, τα ξέρω ότι το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Άρα ουσιαστικά.
0: Ναι, είχε κάνει το Μάρτιο, είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Είναι αργά ήδη.
1: Ναι,
0: το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Γι' αυτό και οι ειδικές πληροφορίες κάνουν λόγο για την 26η Μαΐου.
1: 26η Μαΐου, λοιπόν. Και για τη Νέα Αριστερά δεν ξέρω αν είναι αργά ή νωρίς πλέον, γιατί και εκεί μας τα έλεγε και χθες.
0: Ήδη αναξαρτοποιήθηκε ο μουσουλμάνος βουλευτής mm-hmm. της Νέας Αριστεράς. Και ο Αριστίδης Μπαλτάς, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, παραιτήθηκε όχι εκ του κόμματος, εκ των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς. Προμηνύει κάτι αυτή η εξέλιξη για τον Αριστίδη Μπαλτά, δεν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά. Το σίγουρο όμως είναι ότι το κλίμα είναι βεβαρημένο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Πολύ δε περισσότερο και βεβαίως στη Νέα Αριστερά. Υπό την έννοια ότι προσφάτως είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Χαρίτση εκ της θέσεως του Προέδρου του κόμματος.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την Αμαλίας για τον χρόνο και τον τόπο ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τον έντονο προβληματισμό του για τη διαγραφή Πολάκη, τα όσα γίνονται στην Κουμουνδούρου, αλλά και τις επικείμενες εξελίξεις, εξέφρασε μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντε 105,8 στο Μάκη Πολάτου και την Τόνα Δρούτσα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
18: Εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα, ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα ας πούμε έτσι επαφή και πληροφόρηση και φυσικά και με θλίβη και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϋπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένους για την επόμενη μέρα. Και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στη συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη. Σας μιλάω εν τιμή.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα ήταν η μεγάλη νικήτρια της 70ης Eurovision σε μια συμμετοχή που φέρνει και ελληνική υπογραφή. Στη φαντασμαγορική γιορτή που φιλοξενήθηκε στην Βιέννη, ο Ακύλας μπορεί να μην έφερε την πρωτιά, όμως εντυπωσίασε το κοινό εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το φέρτο και κατέθεσε τη 10η θέση. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την ανακοίνωση βαθμολογίας ο Ακύλας στην κάμερα του Air News και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
20: όχι, παιδιά, όχι.
19: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
20: όχι,
19: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
20: όχι,
19: δεν
20: όχι,
19: ήθελα
20: όχι,
19: να σας στεναχωρήσω.
20: Όχι.
19: Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
20: Γελή.
19: Αρρώστησα, να... έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα. Για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
20: Θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
19: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο. Αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
21: Λυκούλη.
19: Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
21: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά!
20: Μπράβο, μπράβο.
21: Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Ακύλα. Πάμε στην, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Ακύλα Ιωάννα. Αυτό που μένει σε όλους δεν είναι μόνο η εμφάνιση, αλλά αυτή η συγγνώμη που είπε σε όλους τους Έλληνες ο Ακύλας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα από μένα και δεν θα έπρεπε φυσικά να ζητήσω συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί ναι, δεν φταίει σε τίποτα, βέβαια, ακριβώς.
22: Ακριβώς. Η δέκατη θέση είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Παραδοσιακά η Ελλάδα πάντα στοχεύει στην χρυσή δεκάδα του διαγωνισμού και ο Ακύλας φυσικά τα κατάφερε. Τερμάτισε δέκατος και συγκέντρωσε 220 βαθμούς, 147 βαθμούς από το κοινό και 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Φυσικά, παραδοσιακά, το δεκάδι μας έδωσε η Κύπρος, αλλά και η Σερβία.
1: Ιωάννα Βουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, να σειρά συναντήσεων είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, τον πρόεδρο της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Στουμπ και τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής κυβέρνησης David Lammy. Έχουμε στον πολιτικό μας τάχτη Μίλτο Σακελάρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις και τις επαφές αυτές. Μίλτο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον πολιτικό μας συντάξει, τον Μίλτο Σακελάρη, για να μας πει για τη συναντήση που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο, εκεί όπου συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον πρόεδρο της Φιλανδίας αλλά και τον αντιπρόεδρο της Βρετανικής κυβέρνησης. Πάμε τώρα στο Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες του κόλπου, αλλά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου που πραγματοποιήθηκε στην Πύλο. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ότι η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του κόλπου. Περιέγραψε και τα παιδιά πάνω στα οποία θα μπορούσαν να οικοδομηθούν νέες συνεργασίες. Παράλληλα, εξέδωσε και σήματα για τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα θερμά του Ορμούζ. Είπε πως η χώρα μας και η Ιταλία είναι από τις δύο χώρες που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ασπίδες. Πρέπει να πείσουμε τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι αν θέλουν να αντιμετωπίσουν και σοβαρά τη σχέση της χώρας του κόλπου, πρέπει να ανταποκριθούν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Όπως ανέφερε και εσύ, στο πλαίσιο του φόρουμ συναντήθηκε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία την εχάρη την προσφυγική δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. συζήτησε με τον πρόεδρο της Φιλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι και στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελευθέρειας δράσης πλοίας για την παγκόσμια οικονομία.
1: Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση που αφορά πολύ κόσμο. Καθώς η αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει την απαγόρευση πώλησης από την επόμενη εβδομάδα καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατευθυνθούν άμεσα στη Βουλή. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωση προϊόντων κάναβης όπως ελαιδάκια και ατμιστικά έλια από ανήλικους μαθητές. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Star και είπε ότι από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατευθούν άμεσα στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάναβης. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νέου πλαισίου είναι η απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάναβης από περίπτερα, μινι μάρκετ και αυτόματους πωλητές, καθώς και η δημιουργία ειδικού ψηφιακού μητρώου ελέγχου προϊόντων κάναβης στο Υπουργείο Υγείας. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από αύριο στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι απολυτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο στη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 του μήνα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκτός είναι ώρα τώρα να περάσουμε, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν άκαρπες σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
2: Θα σου πω ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0 και δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται εντός το maximum του επόμενου 24ωρου να πάρει τις αποφάσεις του. Πάντως, μιλώντας στο BFM TV, στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε: δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνουν τις συμβιβασμούς που ζητάμε, θα περάσουν πολύ δύσκολο. Έχουν κάθε συμφέρον να καταλήξουν συμφωνία. Την ίδια ώρα, τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία. Αργότερα, ο Τραμπ παρέτεινε και την εκεχηρία επαόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Και να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι χθες το Ιράν προανήγγειλε μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα υποφεληθούν μόλις όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford επέστρεψε στις ΗΠΑ ολοκληρώνοντας αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη στα χρονικά όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ενώ πριν από περίπου μια μισή ώρα οι αρχές του Αμπουντάμπι αντέδρασαν για μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση ντρόουν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε μια ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακάχ στην περιοχή Αλ-Ντάφρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπι. Ευτυχώς από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Σήμερα τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, θα υπάρξει συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου. Οι επιθέσεις συνεχίζονται με σμήνος μη επανδρομένων αεροσκαφών της Χεσμπολάχ να στοχοποιεί βάση των Ισραηλών αμυντικών δυνάμεων στην Ναμπατίγε, Γρηγόρη.
1: και να αφήσουμε το θρίλερ της Μέσης Ανατολής και να πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται εχθροπραξίες και χθες η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων μη επανδρομένων αεροσκαφών την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, ο οποίος Δημήτρη ανακοίνωσε ότι ήδη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
2: Και ο αριθμός αυτός ανέβηκε πριν από λίγο. Έχουμε τέσσερις νεκρούς, περισσότερους από 10 τραυματίες, ενώ μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram ο Σεργέης Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέριψε συνολικά 74 drones. Πάντως πληθαίνουν γρηγόροι εκτιμήσεις στη Δύση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό λένε αναλυτές δυτικών μέσων, ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα de facto τέλος του, πάνω από 4 χρόνια να θυμίσουμε, καθώς αναλυτές και ειδικοί ασφαλείας βλέπουν μια σταδιακή μεταβολή των γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών. Να πούμε τέλος ότι μιλώντας στην Deutsche Welle στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, αξιωματούχοι και αναλυτές συνδέουν τις πιθανές εξελίξεις όχι μόνο με την κατάσταση στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, αλλά και με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ιδιαιτέρως δε με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φανανίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ιταλία και η αυτοκίνητο έπεσε χθες το απόγευμα πάνω σε πεζούς στο κέντρο της Μόντενα στη Βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι 8 τραυματιών, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά, ο τραγικός απολογισμός της χθεσινής αιματηρής επίθεσης σε πεζόδρομο στο κέντρο της Μόδενα στη Βόρεια Ιταλία. Μια επίθεση η οποία έγινε από έναν 31χρονο Ιταλό δεύτερη γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, ο οποίος χθες το απόγευμα εμβόλησε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Ιταλικής πόλης με ένα όχημα που οδηγούσε με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες του Δήμου, φαίνεται πως ο δράστης στόχευε πεζούς και ποδηλάτες και το όχημά του κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος, όπου τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα, στην οποία αναγκάστηκαν οι γιατροί να της ακροτηριάσουν και τα δύο πόδια. Στη συνέχεια, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, κρατώντας ένα μαχαίρι, αλλά ομάδα περαστικών τον σταμάτησε μέχρι να επέμβουν οι αρχές. Οι Ιταλικές αρχές λοιπόν ερευνούν το περιστατικό, εφόσον αν και ο δράστης, μάλλον θα πρέπει να πούμε πως δεν φαίνεται να σύχναζε την Ισλαμική κοινότητα της Μόντενα, και προκύπτει όμως πως η εταιρεία Meta, δηλαδή το Facebook, έκλεισε τα προφίλ του, κάτι το οποίο συνήθως γίνεται ύστερα από ακραίες αναρτήσεις που παραβιάζουν τους όρους της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης. Περιττώ να σας πω, Γρηγόρη, πως το περιστατικό σόκαρε βαθιά την Ιταλία. Μάλιστα, σήμερα έφτασαν και ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αλλά και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζα Μελόνι, για να επισκεφτούν τους τραυματίες στα διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Και πρέπει να τονίσουμε πως μάλιστα για αυτή την τραγωδία η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία χθες βρισκόταν στην Ελλάδα για το Φόρουμ Ευρώπη Κόλπο στην Πελοπόννησο, άλλαξε το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο προέβλεπε ταξίδι στην Κύπρο για να συναντήσει τον Κύπρο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοδουλίδη.
1: Τι να πούμε, πραγματικά περαστικά στους ανθρώπους. Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πίσω στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, η οποία θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα εξελιχθεί μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η κίνηση, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε στις 8 το πρωί από τον Τίβο Μαραθώνα και ο τερματισμός θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα η πορεία ήταν στο Πικέρμι. Σε περίπου 12 λεπτά από τώρα, στις 3 αναμένεται να διασκεδάσει στην Παλίνη. Στις 5:30 θα περάσει από την πλατεία Αγίας Παρασκευής, θα γίνονται και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 6:30 το απόγευμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 7:30 στο Πάρκο Ελευθερίας και στις 8 το βράδυ θα τερματίσει στην πλατεία Συντάγματος. Εν τω μεταξύ, μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στα Χανιά, με προσυγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, ενώ οι συγκεντρωμένοι σκοπεύουν να φτάσουν στη βάση της Σούδας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, και μας πετυχαίνεται ακριβώς στο σημείο που περνάμε πεζή. Το πρώτο μπλόκο με μεγάλους όγκους που έχουν βάλει η αστυνομία, προκειμένου οι διαδηλωτές να μην περάσουν. Και που πέρασαν βεβαίως, μόλις έφτασαν εδώ στο χωριό Μουζουράς, με σκοπό να κατευθυνθούν όσο γίνεται πιο κοντά στη βάση, την Αμερικανική.
5: στρατιωτική βάση τη Σούδα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει του δρόμου. Το πρώτο πλοκομόρι το πέρασαν γιατί υπήρχε ένα χώρο να περάσουν. Χίλιοι διαδηλωτέ έφτασαν κομβόι εδώ, αφού προηγουμένω συγκεντρώθηκαν στην πλατεία τη Δημοτική Αγορά στα Χανιά και από εκεί έκαναν πορεία στου δρόμου τη πόλη. Είναι περισσότερα από 90 σωματεία, φορεί, συλλογικότητε, η Επιτροπή Ειρήνη, φυσικά η Παγκλήτη Επιτροπή Ειρήνη, που διαμαρτύρονται. Το σύνθημά του είναι το κλείσιμο τη βάση τη Σούδα και η απεμπλοκή τη Ελλάδα από πολεμικέ συγκρούσει με παλαιστινιακέ, ιρανικέ και λιβανέζικε σημαίε. Κατευθύνονται αυτήν την ώρα πρώτο το Παδόρα και στη βάση τη Σούδα, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Και ακολουθούν από πίσω διάφορα πανό, σημαίε, φορεί, σωματεία, όπω είπε ο Γρηγόρη. Πάρα πολύ μεγάλη η διαδήλωση. Τώρα το ερώτημα είναι, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να γίνει κάποιο, να δημιουργηθεί κάποια ένταση, καθώς μετά από ένα χιλιόμετρο σε έναν έρημο δρόμο που περπατάμε τώρα, είναι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που δεν θα αφήσουν σε καμία περίπτωση. Οι οδηγίες είναι να μην πλησιάσουν καν στην αμερικανική βάση. Τι θα γίνει εκεί, πώς θα αντιδράσουν οι συγκεντρωμένοι. Ευχόμαστε να, είναι, να ολοκληρωθεί ειρηνικά αυτό το συλλαλητήριο όπως ξεκίνησε.
1: Μακάρι, περιμένουμε λοιπόν. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την Κρήτη, όπου έχουμε αυτές τις κινητοποίησεις, πάμε στον Εύρο. Οι ακρίτες μας στον Εύρο αξίζουν και χρειάζονται ό,τι περισσότερο μπορούμε να τους προσφέρουμε όλοι εμείς, που χάρη σε αυτούς ζούμε με ασφάλεια και ηρεμία, τόνισε από τα κρητικά Μαράσια Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για την επίσκεψη του κυρίου Στασούλα στον ακριτικό Εύρο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω ότι τώρα είμαστε στο Διδημότυχο, τελευταίο σταθμό της τετραήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Δυτικής Ταράκης και της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα γιορτάζουν εδώ, στο Διδημότυχο, τα ελευθέρια της πόλης. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα, το Διδημότυχο, είναι ένας αξιόμαχος πυλώνας της χώρας μας με εθνική αντίσταση, ο οποίος απελευθερώθηκε πριν 106 χρόνια και ενσωματώθηκε, όπως και η υπόλοιπη Δυτική Θράκη, στον εθνικό κορμό. Να σας πω ότι το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας από το φυλάκιο 5, το οποίο βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Νέα Βίστα, και μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διανυκτέρευσε στο φυλάκιο αυτό, και στέλνοντας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και στέλνοντας για άλλη μια φορά ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες, και μάλιστα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό και στην απόλυτη προσήλωση των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των ακριτών της Θράκης, στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, από τα Μαράσια Ορεστιάδας.
7: Σήμερα το Διδημότυχο γιορτάζει την ελευθερία του. 106 χρόνια μετά, παραμένοντας ακλόνητη έπαλξη κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας απέναντι σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου προς το λαό του Εύρου, προς τις τοπικές, πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές που μου απέδειξαν ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με ακεραιότητα, με αποφασιστικότητα και με αισιοδοξία.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε, είναι εδώ κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Παναγιώτης στο στούντιο για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με την επιτροπή, μια ανεξάρτητη επιτροπή που ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Τεράστιο θέμα που μας αφορά όλους μας, Δημήτρη.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, αυτό θα έλεγα. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. αντιμετωπίσουμε. Προειδοποιεί απευθύνοντας έκκληση για δράση η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κλίμα και την Υγεία, η οποία αποτελείται από 13 επιστήμονες και πρώην υπουργούς και έχει πρόεδρο τον πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, την πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κάτριν Γιακόμπστοντίρ. Σύμφωνα με την Επιτροπή αυτή, η ρήπανση του αέρα που συνδέεται με τα ρηκτά καύσιμα προκαλεί κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θανάτους στην περιοχή της Ευρώπης, ενώ περίπου 63.000 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2024. Σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκκλησή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ακόμη ότι η κλιματική αλλαγή ευθυνόταν για σχεδόν το 70% των θανάτων που συνδέονταν με τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις το 2025, Γρηγόρη.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Αφρική, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα, και που αποδίδεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο ιό. Στη νέα ανακοίνωση πάντως επισημαίνεται ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε επιδημική. Ευτυχώς, Δημήτρη.
2: Ευτυχώς. Ο ιός είναι μια παραλλαγή του έμπολα που λέγεται Μπουντιμπούγκουλιο, και σχετικά με την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, οι οποίοι κατά εκτιμήσεις των ιατρικών αρχών οφείλονται στον έμπολα. Οι ασθένειες παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, γενικευμένο πόνο στο σώμα, αδυναμία, έμετο και σε ορισμένες περιπτώσεις αιμορραγία, ενώ πολλές ήταν οι περιπτώσεις οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία με μοιραία κατάληξη. Τα υποπτά κρούσματα εντοπίζονται στη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρη της χώρας, ενώ το στέλεχος του Μπουντουμπίγκο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στην ομώνυμη περιοχή της Δυτικής Ουγκάντα με 131 κρούσματα και 42 θανάτους, ένα ποσοστό θνητότητας που φτάνει το 32%. Να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας, Γρηγόρη, ότι στη γειτονική Ουγκάντα το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε τον έμπολα σε έναν ασθενή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος μεσοβολευόταν σε μονάδα υγείας, όπου και εξέπνευσε.
1: Μακάρι να ελεγχθούν πολύ γρήγορα τα κρούσματα του έμπολα.
2: Θυμόμαστε τι έχει περάσει η Αφρική από τον έμπολα.
1: Πολύ ταλαιπωρημένοι και όχι μόνο από τον έμπολα, γενικώς ταλαιπωρημένοι από όλες τις πλευρές.
2: Και από χαμηλές υποδομές υγείας.
1: Βέβαια. Τέλος, σε μια αναγκαστική εκτροπή πτήσης προχώρησε η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas λόγω απίθαρχου επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα. Δηλαδή, δάγκωσε μέλος πληρώματος.
2: Ακριβώς. Είναι απίστευτο. Είχε προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ταϊτή. Το αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την πτήση από Μελβούρνη προς τον Ντάλλας έκανε διάμεση στάση στην Παπίτ, στην Γαλλική Πολυνησία. Λόγω αυτού του απίθαρχου, ευτυχώς όχι λυσασμένου επιβάτη, ο άντρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το Αυστραλιανό Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο NBC, μετέδωσαν ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη του τον λόγο επιβάτη, στον οποίο απαγορεύτηκαν εφ' εξής τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της γνωστής Αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Φιέστα σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και υπάρχουν και κυκλοφοριακές αιχμές στην περιοχή. Οπότε στο earthnews.gr υπάρχει ειδικό άρθρο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και πώς μπορούν και να μετακινηθούν προς το γήπεδο. Αλλά πολύ περισσότερο απλά αν θέλουν να περάσουν από εκεί οι πολίτες. Από χτες το βράδυ ουσιαστικά έχει αρχίσει το πάρτι τίτλο, αλλά θα ολοκληρωθεί απόψε στις 7 αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που καίγεται για την νίκη, καθώς θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική Ελεοφόρο, καθώς από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και μετά την επόμενη χρονιά, καλώς εχόντων πραγμάτων, στο νέο του γήπεδο. Άρα και κλεισμένων των θυρών είναι τιμωρημένος και ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να έχει ελπίδες για την δεύτερη θέση. Κατά τα άλλα, πολύ γρήγορα χτες είχαμε παιχνίδια πάλι για τη Super League, αλλά για την παιχνίδια παραμονής. Η Λάρισα μαθηματικά έχει υποβιβαστεί στη Super League 2 παρά τη χτεσινή νίκη, καθώς σε υπόθεση ισοβαθμίας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ υπερτερεί. Πολύτιμη δηλαδή η ισοπαλία του Αστέρα Άκτορ χτες το απόγευμα. Το 1-1 κόντρα, το 0-0 κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα περιμένουμε την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ανατολικός. Δεν έγινε χτες ο αγώνας λόγω βροχής. Σημαντικό παιχνίδι για τους Εραίους. Θέλουν την νίκη ώστε να παραμείνει αυτή η κατηγορία
9: και όχι ο αστέρας άκτορ.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη. Μεταβολή θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τη θερμοκρασία από 14-26 βαθμούς. Καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12-26 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό μας. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
10: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 2 ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
16: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι Κυριακή και εμείς εδώ πίστα στο ραντεβού στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα. Γιάννα Σημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου, γεια σας.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Περιμένουμε να μας πείτε πώς είδατε το χθεσινό, τη χθεσινή Eurovision, να το πω, αυτό το μουσικό πανηγυράκι, να το πω έτσι κάπως.
1: Θεσμός η Eurovision.
0: Ορίστε.
1: Λέω, θεσμός η Eurovision.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι αναπαυτικά στον καναπέ σου, αν θέλεις, και απολαμβάνεις ένα μουσικό, πολύ ωραίο μουσικό πρόγραμμα. Εγώ έτσι το βλέπω κάθε φορά που βλέπω Eurovision.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δηλαδή, γιατί θα σε ρώταγα τώρα το πώς το είδες, η άποψή σου είναι αυτή λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι ένα μουσικό σοου. Πώς αλλιώς να το πεις.
0: Εκεί.
1: Είναι.
0: Μουσικό σοου.
1: Είναι, ωραίο είναι όμως. Δηλαδή το βλέπεις ευχάριστα. Ασχέτως αν δεν σου αρέσει κάποιο τραγούδι, δεν σου αρέσει κάποια παρουσία, ασχέτως τι θα σου αφήσει δηλαδή στο τελείωμα της και με τις βαθμολογίες, δεν πάβει να είναι όμως μια μουσική βραδιά, να
0: μια
1: το πω
0: μουσική
1: έτσι.
0: Βραδιά,
1: δηλαδή
0: την οποία
1: και μόνος να είναι κάποιος στο σπίτι.
0: Ακούγοντας μουσική. Ερμηνείες δεν ξέρω αν ακούς. Ναι. Κάποιοι ίσως να ερμηνεύουν, κάποιοι εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι ευχάριστο. Ναι.
1: Η σκηνοθεσία σε αρκετά από αυτά είναι ωραία, δηλαδή το βλέπεις ευχάριστα. Mm-hmm. Μπορεί κάτι να μην σου αρέσει, πάλι θα το σχολιάσεις αρνητικά, αλλά θα το δεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε και μόνος να είναι κάποιος περνάει πάρα πολύ ωραία τη βραδιά του.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσείς μας ακούτε και από το Ερτέκο. Επίσης, το Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας γράψετε το μήνυμά σας και να πατήσετε αποστολή και να το στείλετε στο Earth News Radio. Πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας, όσοι το είδατε, όσοι θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Και πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο, που δεν θα σας πω ποιος είναι, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστός, τον ξέρετε όλοι, για να σχολιάσει τα χθεσινά.
1: Να μας πει πώς σου φάνηκε η Eurovision.
0: Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5. Εδώ περνάμε όμορφα. Συζητάμε. Ακούμε τη δικιά σας άποψη. Τραγουδάκια, διάφορα θέματα.
1: Σας για ό,τι θέλετε.
0: Εδώ είμαστε εμείς. Στο Viber γράφετε το μήνυμα σας. Earth News Radio και πατάτε αποστολή. Και θα πούμε ό,τι εσείς θέλετε. Εσένα σου άρεσε τώρα τελικά το τραγούδι της
1: Μου άρεσε.
0: Το νικητήριο.
1: Το Μπαγκαράγκα, λες.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει ρυθμό. Γι' αυτό μου άρεσε. Και πιστεύω ότι θα παίξει και πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο.
0: Θα ξεσαλώσουμε τρελά.
1: Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν κατέχει μουσική παιδεία και θέλει απλώς να ακούει μουσική για να περνάει καλά στο αυτοκίνητό του ή έξω που θα πάει για ένα ποτάκι, έχει έναν ρυθμό που σου φτιάχνει κάπως τη διάθεση. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις μουσική για να εξηγήσεις αν είναι καλό ή όχι το τραγούδι.
0: Εγώ πάντως βλέπω ότι πίσω από τη νίκη του συγκεκριμένου τραγουδιού βρίσκονται πάλι δύο Έλληνες. Είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους, και η Βικτόρια Χαλκίτη που έκανε τα φωνητικά.
1: Έτσι, μπράβο, αλήθεια είναι αυτό και να το πούμε, αξίζει να το πούμε.
0: Πολλοί Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται. Μπράβο. Πολλοί Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται λοιπόν με ξένες συμμετοχές τα πάνε πολύ καλύτερα από ότι η καθαυτού ελληνική συμμετοχή, ας πούμε.
1: Ναι, και ο συγκεκριμένος έχει γράψει και άλλα τραγούδια. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν συμμετέχει μόνο στην Βουλγαρία.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, πολύ γνωστός. Στο είδος του φοβερός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όμως τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένει άλλο, γιατί πρέπει να ακούσουμε και την άποψη κάποιου ο οποίος είναι και ειδικός. Γιατί είναι και ο ίδιος και ερμηνευτής και στιχουργός. Έχει πάει και στη Eurovision
1: πολύ.
0: Και αγαπημένος πάρα πολύ. Τον ξέρετε όλοι. Είναι ο γνωστός Κώστας Μπίγαλης. Και ποιος δεν τον ξέρει. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ το τραγούδι Μελισούλα Μελισάκη. Είχα ερωτευτεί με αυτό το τραγούδι, η αλήθεια είναι.
1: Και πολλά άλλα, όχι μόνο.
0: Και πολλά άλλα, αλλά λέω το συγκεκριμένο που το τραγούδαγα κιόλας. Λοιπόν. Κύριε Μπίγαλη, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Πώς σας φάνηκε η νικήτρια χώρα, πώς σας φάνηκε το τραγούδι της?
2: Εντάξει, ήταν λίγο έκπληξη για μένα αυτό το τραγούδι, γιατί για να είμαι ειλικρινής, εγώ είχα μια άλλη έτσι, επιλογή κάνει, έτσι, επειδή γράφω και τραγούδια καμιά σαρανταριά χρόνια.
1: Ναι, ναι, τόσα λίγα.
2: Ακούω αλλιώς από το μέσο άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Αυτό τραγούδι που μου άρεσε εμένα, που θεωρώ ότι για το επίπεδο της Eurovision ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν της Φιλανδίας.
0: Σωστά. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπίγαλη.
1: Όλοι το είπαν αυτό.
2: Ναι, ήταν και κομμάτι που δημιουργεί και κάποια συναισθήματα, δηλαδή, εντάξει, ο στίχος ακριβώς, εντάξει, άκουσα κάτι για φλόγες και τέτοια, εντάξει, δεν έχει σημασία, αλλά οι φράσεις, οι μουσικές και το φτιάγμα και ο τρόπος που το τραγουδάει ο Πάρκονεν, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής αυτός, έτσι, έβγαλε συνέστημα και οι φράσεις, οι μουσικές αυτές, εμένα τουλάχιστον, μου δημιούργησε συναισθήματα. Εκεί κουνήθηκε λίγο η βελόνα η εσωτερική δική μου, ας πούμε, και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά και έχω γράψει τραγούδια, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο όταν είσαι της δουλειάς να κουνηθεί η βελόνα του συναισθήματος. Αυτό το κομμάτι μου έπιασε το συναίσθημα, και βέβαια η φοβερή η Λαμπίνιος, η οποία είναι, επειδή εγώ ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με την κλασική μουσική, λόγω του ότι έχει να κάνει με την κινηματογραφική μουσική, που κάνω τώρα μια προσπάθεια, έτσι κάνα δύο χρόνια τώρα, να γράψω για αυτό το χώρο, που δεν είναι και εύκολο, αλλά έχει να κάνει με την ενορχήστρωση και με την κλασική μουσική. Η Λαμπίνιος είναι μια εκπληκτική βιολονίστρια, ένα παιδί θαύμα από 5-6 ετών, μια πολυπράγμων καλλιτέχνης. Και πραγματικά ήταν, πιστεύω, πολύ εξαιρετικό το ότι συμμετείχε σε αυτό το τραγούδι, ας πούμε, μαζί με τον Πάρκονεν. Και ξέρετε κάτι, άκουσα το τραγούδι αυτό, που δεν ξέρω πόσοι το έχουν ακούσει, που περίπου πριν από ένα μήνα, τραγουδισμένο λιτάκι απέριτα από αυτούς τους δύο τραγουδιστές, και μάλιστα η Λαμπίνιος φόρεσε και ένα πολύ ωραίο, έτσι, feminine, ας πούμε, έτσι, θηλυκό, ωραίο κόκκινο φόρεμα, χωρίς κανένα φτιασίδι εικόνας από πίσω ή effect κτλ. Και το τραγούδισαν λιτάκι απέριτα με την συμφωνική ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας. Και ήταν καταπληκτική αυτή η εκτέλεση. Εκεί το εκτίμησα εγώ. Λοιπόν,
1: και το ξεχωρίσατε αυτά... τότε δηλαδή.
2: Ναι. Εκεί το κατάλαβα ακόμα περισσότερο, γιατί εντάξει, στο Eurovision, λόγω του ότι υπάρχει εικόνα πια, η οποία είναι πραγματικά το Vision, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον υπερβαίνει και το τραγούδι, θεωρώ.
1: Ναι.
2: Πια. Ναι, τα effects και τα λοιπά. Που δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό, αλλά εντάξει, εγώ επειδή είμαι και λίγο πιο παραδοσιακός, ας πούμε, και επειδή είμαι και συνθέτης ο ίδιος. Εντάξει, όταν λέγεται διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, το distraction, ας πούμε, η απόσπαση δηλαδή, της προσοχής από τόσα πολλά στοιχεία, όχι για όλα τα κομμάτια, κάποια κομμάτια, τα οποία, ας πούμε, είναι ένας οπτικός αντιπερισπασμός, εκεί, ας πούμε, καμιά φορά δεν μ' αρέσει να υπερβαίνει το τραγούδι. Το τραγούδι είναι, υποτίθεται, το καταστατικά δηλαδή.
0: Είναι αυτό που πρέπει να πάρει τους βαθμούς, να ξεχωρίσει.
2: Ακριβώς.
0: Η φωνή να ξεχωρίσει.
2: Ακριβώς,
0: όχι
2: ναι.
0: Η χορευτική απαραίτητα κίνηση ή όλα αυτά τα φώτα και όλα αυτά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, μια και αναφέρεται τη φωνή, οι τραγουδιστές συνήθως που συμμετέχουν στη Eurovision είναι εκπληκτικοί. Δηλαδή, αυτό που πιστεύω εγώ ότι δίνει μεγάλη έκταση, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία όλη, είναι η τραγουδιστική ικανότητα. Συμμετέχουν και τον καιρό που είχα πάει εγώ. Δηλαδή, τους άκουγα στο διπλανό καμαρίνι, ας πούμε, τότε που ήμουν στην Ιρλανδία το 1994 πήγα εγώ, που άκουγα και ζεσθενόντουσαν με ασκήσεις και τα λοιπά. Και λέω, Παναγία μου και Χριστέ μου, δηλαδή, γιατί και εγώ είμαι τραγουδιστής χρόνια, ας πούμε, και τα λοιπά. Πραγματικά στην Eurovision συμμετέχουν μερικοί τραγουδιστές υψηλότατου επίπεδου. Τα τραγούδια εκεί παίζεται. Γιατί είναι τραγούδια που έτσι θα πρέπει, ας πούμε, κάποια χώρα να δώσει κίνητρο σε έναν σοβαρό συνθέτη που έχει μια ιστορία, που έχει κάποια, ας πούμε, κάποιο background έτσι, βιογραφικό για να γράψει, γιατί είναι, για να πάμε και στην ελληνική συμμετοχή, είναι παγίδα για κάποιον, ειδικά εγώ, ας πούμε, το 1994 βίωσα αυτό το παιδί, το οποίο είναι πάρα πολύ συμπαθητικό, ο Ακύλας, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο, εντάξει, που διάβασα και λίγο το βιογραφικό του, έχει αγωνιστεί.
0: Ναι, προσπάθησε πολύ.
2: Προσπάθησε, ναι, και η προσπάθεια του που έκανε ήταν πάρα πολύ αξιόλογη για μένα.
0: Βεβαίως.
2: Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, έτσι. Απλά το παιδί βίωσε αυτή την απογοήτευση που είχα βιώσει και εγώ αντίστοιχα και τον καταλαβαίνω. Και μάλιστα εγώ το 1994, έχοντας εκείνη τη στιγμή αυτό που είπατε, τη Μελίσσα, τη μικρή Μελίσσα.
0: Ναι, τότε
2: την είχα. Φανταστείτε λοιπόν εμένα εκείνη τη στιγμή να είμαι στην κορυφή όσον αφορά την επικαιρότητα και να πάω στη Eurovision και ήρθα 14 από 25 συμμετοχές. Με το Τρεχαντήρι τότε, το οποίο ήταν ένα ωραίο κομμάτι, δεν το είχα γράψει εγώ για την Eurovision. Και επειδή μιλάμε τώρα στην ΕΡΤ για την ιστορία, σας λέω ότι δεν ήταν η δική μου πρόταση. Όταν μου είπαν τότε από την ΕΡΤ να πάω με απευθείας ανάθεση, γιατί είχα τότε την επικαιρότητα λόγω της Μελίσσας, πρότεινε ένα τραγούδι που λέγεται «Το πολέμο το παιδί». Αν το βάλετε, ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι για μένα, που είχε και ελληνικά κάποια στοιχεία, έτσι, Βαλκάνια, αλλά ήταν πολύ πιο σοβαρό κομμάτι, πολύ πιο σοβαρό στίχο κτλ. Θέλαν όμως, με πείσανε, να πάω με το Τρεχαντήρι για να εξάγει, γιατί θέλει στα πλαίσια να εξάγει η Ελλάδα τοπικό χρώμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το πλήρωσα αυτό. Γιατί, να σας πω, πόσο φοβήθηκα, γιατί και γι' αυτό καταλαβαίνω τον Ακύλα, ότι ήρθα 14 και αν τότε υπήρχε ένας κανονισμός, αν έρθει από 16 και κάτω, αποκλείει τη χώρα για 2 χρόνια.
0: Άλιστα.
2: Δηλαδή, εγώ όντας στην κορυφή τότε με τη Μέλισσα, πήγα στην Eurovision και λέω θα με κράξουν. Διότι, καταλάβατε, δηλαδή είναι επικίνδυνο θέμα Eurovision, γιατί πολλές φορές οι ψηφοφορίες ξέρετε ότι έχουν να κάνουν με τις
1: συμμαχίες. Γιατί το τραγούδι του Ακύλα κέρδισε από την πρώτη στιγμή το κοινό, και δεν το λέμε τώρα γιατί είναι δικό μας τραγούδι, κέρδισε
2: ο ρυθμός
1: και το ίδιο το παιδί, και μάλιστα βγήκε στο τέλος και ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Ήταν πολύ γλυκό εκ μέρους του, που δεν χρειαζόταν να το κάνει.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Ακύλας, εγώ τον
0: κάπου χάνεται ο στόχος, νομίζω.
1: Είναι αυτό που λέει, είναι οι συμμαχίες.
0: Όχι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό το πώς θα ψηφίσει ο καθένας. Έτσι. Το ντους που ξέρουμε του καθενός που πηγαίνει. Το θέμα είναι ότι μήπως έχει χαλάσει λίγα και έχει αλλάξει και κάπως η δομή για την Eurovision. Δηλαδή, προκειμένου να πάρεις τη νίκη, να κάνεις κάποια πράγματα πολύ μπαμ, πολύ
1: εκθαμβωτικά
0: και να χάνεις κάπου το στόχο.
2: Ναι, εγώ, εγώ πάντως, μια και μιλάμε στην ΕΡΤ, αν τύχει και ακούσει τη συνέντευξη αυτή, εγώ έχω να πω στον Ακύλα υπομονή, γιατί το παιδί έκανε τα πάντα.
0: Βεβαίως.
2: Στα πλαίσια αυτών που των δυνατοτήτων που έχει, γιατί πιστεύω ότι είναι ρεαλιστής. Δεν τελείωσε η καλλιτεχνική του πορεία, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα έχει συνέχεια.
0: Μάλλον τώρα άρχισε.
2: Είναι ακριβώς, είναι ευρηματικός. Δεν σημαίνει τίποτα. Και ούτε, γιατί είπε αυτό τη φράση που λένε τα νέα τα παιδιά τώρα, στον κουβά.
0: Ναι. Πάντως έγινε μια προσπάθεια συνολική από όλη την ομάδα για να στηριχθεί και ο ίδιος και η Ακύλα. Δηλαδή με αξιοπρέπεια μεγάλη θεωρώ ότι πήγαμε στο διαγωνισμό, κύριε Πίδαλη.
2: Μια χαρά, ναι. Ήταν μια έκπληξη, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια το παιδί αυτό, ξαναλέω, δεν έχει να... Εγώ, ας πούμε, τότε που είχα πάει, ήμουν ήδη πολύ πετυχημένος. Έτσι, είχα το κορυφαίο. Το παιδί αυτό ξεκίνησε από την αρχή. Εντάξει, βίωσε τώρα τι σημαίνει Eurovision, απρόβλεπτα πράγματα κτλ. Γιατί εγώ σας ξαναλέω, δεν περίμενα με τίποτα να βγει η Βουλγαρία. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι αυτό τώρα χορευτικό.
1: Τις τελευταίες ώρες άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ.
0: Λίγο μετά το δεύτερο ημιτελικό.
2: Δεν το περίμενα.
0: Δεν τα είχαμε
2: δει όλα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που εγώ, ας πούμε, το περίμενα ή το είχα επιλέξει. Εντάξει, βέβαια εμπλέκονται και οι Έλληνες εκεί, από ό,τι κατάλαβα, ο Κοντόπουλος. Η Χαλκίτη, τη Βικτώρια, εγώ την είχα στις συναυλίες όταν έκανα. Την ξέρω πάρα πολύ καλά τη Βικτώρια. Εντάξει, και εντάξει, από αυτή την άποψη συμμετέχουν Έλληνες. Εντάξει, καλό ήταν αυτό για την Ελλάδα, ας πούμε, ότι συμμετέχουν
1: Βέβαια,
2: Έλληνες.
1: Βέβαια. Και ο κύριος Κοντόπουλος και η κυρία Χαλκίτη, δηλαδή σπουδαίοι στο χώρο τους.
2: Βεβαίως, ναι. Αλίμονο. Απλά είναι ότι εγώ, επειδή δεν μπορώ να λέω άλλα από αυτά που αισθάνομαι, το τραγούδι της Ισλανδίας ήταν...
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Ήταν πολύ ωραίο τραγούδι αυτό για τα επίπεδα της Eurovision, αλλά και του Ισραήλ. Εγώ δεν το θεωρώ έκπληξη με το Ισραήλ να ανέβηκε τόσο ψηλά, γιατί ήταν ένα πολύ καλό τραγούδι αυτό και το είπε πολύ καλά αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Πέρα από οτιδήποτε άλλο, δηλαδή, που έχει να κάνει με καταστάσεις άλλες, δηλαδή με θέματα πολιτικό τέτοια, αυτά εμένα δεν με αφορούν, διότι εγώ άκουσα ένα τραγούδι από ένα πάρα πολύ καλό τραγουδιστή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ας πούμε, αλλά θα ήθελα, δηλαδή, να έβλεπα τη Φιλανδία πιο ψηλά, γιατί πραγματικά σπάνια παρουσιάζεται στη Eurovision ένα κομμάτι με τέτοιο επίπεδο, και από πλευρά τραγουδιστή, αλλά και για τη Λαμπίνιους, η οποία είναι φοβερή προσωπικότητα, η βιολονίστρια.
1: Προφανώς το κοινό θα το εκτιμήσει όλο αυτό και θα έχουν την πορεία που πρέπει και μπορούν να έχουν στην πορεία. Έτσι, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το βιολί. Δεν μπορώ να πω ότι δεν
0: το θυμάσαι όμως τώρα το τραγούδι. Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι το μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Δεν το θυμάμαι έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια όμως για να έχω τα ακούσματα που έχει ο κύριος Μπίγαλης.
0: Όχι, εσύ θυμάσαι αυτό το μπαπαμπούπα. Αυτό θυμάσαι.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι όμως τον άλλον με την ωραία φωνή και την κοπέλα που έπαιζε μόνη της το βιολί.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι. Εκεί είναι το θέμα.
2: Το κομμάτι αυτό έχει και μελωδική αξία.
0: Βέβαια.
2: Είναι αυτό που λέμε, σου σηκώνει και λίγο την τρίχα.
0: Είναι ερμηνεία. Αυτό είναι ερμηνεία.
1: Ήταν ένα
0: τραγουδιστικές ικανότητες. Ναι. Αυτό ήταν ερμηνεία.
2: Ναι. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα με τη Eurovision. Η Eurovision είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ότι είναι ένας, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Ακύλα, ένας κουβάς που συμμετέχουν τραγούδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και δεν συγκρίνονται. Δεν μπορεί δηλαδή να συγκριθεί τώρα το τραγούδι της Φιλανδίας με τον Μπαγκαράγκα ή ακόμα και με το τραγούδι του Ακύλα. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Έχει άλλη ποιότητα, να το πούμε έτσι.
0: Άλλη βαρύτητα.
2: Εγώ δεν μιλάω για βαρύτητα. Όχι, μιλάω για διαφορά. Δηλαδή, εγώ δεν απαξιώνω κάτι το οποίο να σημαίνει ράπ, είναι μιλητό ή οτιδήποτε. Γιατί, επειδή εγώ είμαι και αγγλόφωνος και τα λοιπά και έχω μείνει και Αμερική, η μουσική ράπ, ας πούμε, είναι έξι. Γιατί σε αυτά στηρίζονται αυτά τα τραγούδια, σε αυτά τα ακούσματα. Περισσότερο από την Αμερική. Αλλά το θέμα είναι ότι στην Αμερική δεν μπορεί να συγκρίνει, ας πούμε, κάποιος ένα τραγούδι ραπ με ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, της Celine Dion.
1: Σωστά.
2: Είναι άσχετο.
1: Ναι, μπράβο. Βεβαίως. Αυτό λέτε και για την Eurovision τώρα, για τα τραγούδια.
2: Ότι καλείται ο κόσμος να αποφασίσει και να συγκρίνει ανώμια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και, έτσι, και γι' αυτό σημαίνουν και αυτά τα τρελά αποτελέσματα. Εντάξει, τα νέα τα παιδιά καταλαβαίνω ότι έχουν βράζει το αίμα τους, θέλουν να χορέψουν κτλ.
0: Έτσι, να ξεδώσουν, ναι.
2: Το μπάνκαρανγκ, ας πούμε, για κάποιον που θέλει και γουστάρει να πάει και να χτυπηθεί κάπου και να χορεύει, μια χαρά είναι. Φυσικά δεν θα πάει με το τραγούδι της Φιλανδίας. Οπότε, ό,τι τραβάει από τον κουβά ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι, μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Κύριε Μιγάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: είμαστε, γυρίσαμε. Αυτά με τη Eurovision. Νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η ιστορία. Του χρόνου πάλι.
1: Του χρόνου πάλι.
0: Να είμαστε καλά.
1: Κάθε κατεργάρι στο πάγκο του.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Από ό,τι είδα και στο Earth News, επέστρεψε και ο Ακύλας. Έφτασε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η καριέρα για αυτόν.
1: Αλήθεια,
0: και τώρα ξεκινάμε και εμείς τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Πάμε στην κανονική μας ροή εδώ της εκπομπής. Αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα Ιωάννινα, με τον συνάδελφο τον Πάνο Τζόκα, γιατί κάτι πάρα πολύ ωραίο συμβαίνει, επειδή έτσι κι αλλιώς τα Ιωάννινα φημίζονται για τα αργυρά τους και για τα σήμια τους και. Μήνας αργυροτεχνίας. Καλά τα λέω.
1: Γεια σου Μινά.
0: Καλώς
2: το. Είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ωραία κορίτσια. Καλό μεσημέρι από τα Γιάννα. Είναι σε εξέλιξη ο επιτυχημένος θεσμός του μήνα της Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας που επέστρεψε για τρίτη χρονιά, αναδεικνύοντας πολυεπίπεδα τη σημασία της τέχνης για την πόλη των Ιωνίνων, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η οργάνωση συμβάλλει στην διαφύλαξη και τη μετάδοση της τέχνης στις νεότερες γενιές, στηρίζοντας παράλληλα τους Γιαννιώτες αργυροτέχνες. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμο Ιωνιτών να καθιερωθεί ο μήνας ως μήνας Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας σε συνέχεια της εγγραφής της στο Εθνικό Ευρετήριο Αέλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, με το Μουσείο Αργυροτεχνίας, το Σωματείο Ασημουργών Μεταλλοτεχνητών Ιωαννίνων, η Γιαννιώτικη Τέχνη και με την αμέριστη υποστήριξη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά λοιπόν τις δύο πετυχημένες διοργανώσεις, το 24 και το 25, η φετινή χρονιά βρίσκει το θεσμό ενισχυμένο, καθώς στους συνεργαζόμενους φορείς προσθέθηκε δυναμικά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω του Τμήματος Οικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών. Έτσι ο μήνας απέκτησε το δικό του λογότυπο φέτος, το οποίο προέκυψε μέσα από τη συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και το οποίο συμβολίζει τις αξίες της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την υψηλή αισθητική των δημιουργημάτων της, καθώς και τη σύνδεσή της με το παρόν και το μέλλον του τόπου. Το πρόγραμμα του μήνα Γιαννιώτικης Αργυροτεχνίας, που είναι σε εξέλιξη, το επαναλαμβάνω, περιλαμβάνει εκδηλώσεις, μουσιακές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, ανοιχτά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, επιβεβαιώνοντας ότι τα Γιάννενα παραμένουν η τέχνη των ασημουργών, μια πόλη με παράδοση αιώνων και αισιόδοξη ματιά στο μέλλον. Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ Γιαννιώτικη Αργυροτεχνία στην πόλη των Ασημουργών σε συνοδευσία του Σίλα Μιχάλακα. Όμως ιδιαίτερη σημασία και αξία έχουν και οι εκθέσεις που γίνονται περιοδικά στην πόλη των Ιωαννίνων τον μήνα αυτό. Θα μείνω λίγο στην έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε και αφορά τις διαχρονικές υφές που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και για τα πελευθέρια της πόλης και είναι αφιερωμένη στο δημιουργικό διάλογο της παραδοσιακής υπηρώτικης υφαντικής με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και τώρα υποδέχεται πολύτιμα αργυρά σχέδια από τις προσωπικές συλλογές αργυροτεχνητών της πόλης, κάποια από τα οποία εκτείνονται για πρώτη φορά. Επίσης ιδιαίτερη αξία έχουν τα δημιουργικά εργαστήρια που γίνονται για παιδιά μέχρι 12 ετών και έχουν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Να σταθώ επίσης και σε μια συνεργασία με το Τμήμα Οικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έκθεση που εγκαινιάζεται αύριο με τίτλο «Φορεσιά και κόσμημα, χρήση και συμβολισμοί». Μάλιστα θα διανθίζεται η έκθεση αυτή όπως και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις με μουσικές εκδηλώσεις με τοπικό γιαννιώτικο χρώμα αλλά και υπηρώτικους ήχους. Μέχρι το τέλος λοιπόν οι επισκέπτες αλλά και οι γιαννιώτες και οι υπηρώτες μπορούν να δουν, να ακούσουν και να μάθουν περισσότερα πράγματα για την τέχνη της αργυροτεχνίας η οποία αποτελεί και μια δυναμική ακόμη και σήμερα. Επίσης να σας πούμε αν βρεθείτε στην πόλη μας ότι το μουσείο, αυτό το στολίδι της πόλης, το Μουσείο Αργυροτεχνίας είναι ανοιχτό τις Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα με ελεύθερη είσοδο για όλο το κοινό. Σας περιμένουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του μήνα να δείτε από κοντά τα αγιοτεχνήματα των Ιωαννίνων και να μυθείτε και στην τέχνη.
3: Μάλιστα. Έρχεται κόσμος τώρα.
2: Έρχεται κόσμος.
3: Έρχεται κόσμος, έτσι.
2: Έρχεται κόσμος. Πολλοί κόσμος επισκέπτεται την περιοχή. Εκδρομές, μικροί, μεγάλοι. Επισκέπτεται και πολλοί κόσμος το Στολίδι. Επαναλαμβάνω, το Μουσείο Άργυρο Τεχνίας που είναι μέσα στο κάστρο. Είναι ένα ξεχωριστό μουσείο, το οποίο υποστηρίζεται από τον πολιτικό όμιλο Πειραιώς και βεβαίως και από τον Δήμο Ιωαννιτών. Είναι πάντα ανοιχτό. Και όπως σας είπα, Σαββατοκύριακα με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Πάνο Τζόκα, συνάδελφε από, από τα Ιωάννα. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Και να μην καθυστερούμε, θα πάμε στη Ρόδο, στο νησί των Υποτών, στη Μαρία Βάλα, να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Έχουν ξεκινήσει εκεί να έρχονται, γιατί υπήρχε έτσι μία καθυστέρηση, ένα πίσω μπρος, ένα
3: να
0: μούδιασμα.
3: Να το πούμε έτσι απλά. Γεια σου, Μαρία. Μας ακούς?
4: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Σας ακούμε.
4: Μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε, εσύ μας ακούς?
4: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία.
4: Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στον τουρισμό. Δεν θα το έλεγα ότι υπήρχε μια καθυστέρηση. Mm. Απλά στις ελπίδες του κόσμου για μια φετινή πάρα πολύ καλή χρονιά, η χρονιά που θα έσπαγε τα ρεκόρ, δεν έγινε έτσι από την αρχή. Τώρα όμως έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση. Να πούμε ότι στη Ρόδο ο τουρισμός και στα Δωδεκάνησα έχει δυναμική εκκίνηση με αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν. Υπάρχουν θετικά μηνύματα, εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος αρκετά καλά και συνολικά για τα Δωδεκάνησα, όχι μόνο για Ρόδο όπως είπαμε. Η επισκεψιμότητα παρουσιάζει σταθερή δυναμική, με τους φορείς του τουρισμού να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για μια ακόμη ισχυρή χρονιά. Εξακολουθεί η Ρόδος να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της χώρας, προσελκύει επισκέπτες από μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Πολωνία, οι σκανδιναβικές χώρες αλλά και η Γαλλία. Και παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο ευρωπαϊκός τουρισμός λόγω της ακρίβειας και της διεθνούς αβεβαιότητας, βέβαια οι κρατήσεις εδώ διατηρούνται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Η συμβολή των αεροπορικών αφήξεων είναι σημαντική, με το αεροδρόμιο της Ρόδου να συνεχίζει να καταγράφει υψηλή κινητικότητα, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζουν και τα λιμάνια των νησιών μέσω της κρουαζιέρας και τακτοπλοϊκής σύνδεσης. Να πάμε σε επιχειρηματίες του κλάδου. Επισημαίνουν ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια κρατήσεων αλλά και αυξημένο ενδιαφέρον για ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Την ίδια ώρα τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως η Κάλυμνος που έχει τον εναλλακτικό τουρισμό, η Νήσιρος που έχει το εναλλακτικό τουρισμό της ορειβασίας, έτσι. Mm-hmm. Η Σύμη που έχει η Νήσιρος που έχει το ηφαίστειο, η Σύμη επίσης που έχει τον Πανορμίτη, η Κάρπαθος επίσης με τον αναρχητικό τουρισμό και με τη Δάγρια ομορφιά, η Κος που είναι μια μικρή Ρόδος, η Πάτμος που είναι ιερό νησί, το Καστελόριζο που είναι νησί σύμβολο για την Ελλάδα, ενισχύουν συνεχώς το τουριστικό τους αποτύπωμα, επενδύουν στην αυθεντικότητα, στην τοπική γαστρονομία, τον πολιτισμό, τις εμπειρίες αυτές που αναζητούν οι επισκέπτες.
3: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει ανησυχία για το καλοκαίρι σημερινά δεδομένα.
0: Μέχρι στιγμής. Γιατί πότε δεν ξέρεις τι θα
4: γίνει. Μέχρι
0: σημερινά
4: δεδομένα και μέχρι στιγμής, όπως ακριβώς το είπατε, γιατί πάντα όποια κρίση και αν υπήρξε και κατά το παρελθόν, η Ρόδος ιδιαίτερα κατόρθωσε να την. Και το παρελθόν, δεν λέμε στο μακρινό, αναφερόμαστε στον κορονοϊό και τα λοιπά. Στο πρόσφατο παρελθόν, η Ρόδος και η Κος είναι τα δύο νησιά τα οποία ξεπερνούν τελικά τις κρίσεις. Έτσι, έτσι τουλάχιστον λένε οι ξενοδόχοι, ένας των ξενοδόχων, ο πρόεδρος ο κύριος Παπαβασιλείου. Και επίσης να πούμε για τις επιχειρήσεις ότι συνοδεύονται από ουσιαστικό όφελος και οι τοπικές κοινωνίες.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Να σε καλά, Μαρία Βάλα, από την Ρόδου, η συνάδελφος. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά και σας περιμένουμε στη Ρόδο.
0: Θα έρθουμε και εκεί.
4: Βεβαίως.
0: Να σε καλά και εσύ, γεια σου.

0: Λοιπόν, και από τη Ρόδο στην Κέρκυρα. Σε άλλο νησί, στη συνάδελφο στην Έλσα Δολιανίτη. Για να δούμε εκεί πώς έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.
1: Γιατί
0: να
1: έχει δούμε... ήδη αρχίσει ακριβώς. Να δούμε...
0: Σε αυτά τα νησιά δεν σταματάει ποτέ έτσι.
1: Δεν σταματάει. Δεν
0: απλά
1: σταματάει,
0: το καλοκαίρι είναι το πικ, είναι το μεγάλο μπαμ που γίνεται. Mm. Να δούμε λοιπόν εκεί πώς πάνε τα πράγματα με βάση και όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Αν είναι
0: αισιόδοξοι
1: οι επιχειρηματίες εκεί ή όχι.
0: Ακριβώς. Και επίσης να μας πει 21 Μαΐου κάτι γιορτάζουν εκεί. Για να δούμε.
1: Εκτός από του Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Φυσικά εκτός. Δηλαδή μάλιστα. Μόνο Κωνσταντίνου και Ελένης θα έχουμε. Έλσα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Έλσα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα και Έλενα από την Κέρκυρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Όπου, όπως είπατε και εσείς, η τουριστική σεζόν ξεκίνησε με ιδιαίτερα δυναμικούς ρυθμούς. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 επιβεβαιώνουν την ισχυρή αυτή ανωδική πορεία του νησιού. Πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικό. Σύμφωνα λοιπόν με τη Fraport Greece, το πρώτο τρίμηνο του έτους η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο ξεπέρασε τις 76.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 22% σε σχέση με πέρυσι.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη αύξηση.
1: Ωραία αρχή έγινε.
2: Βέβαια. Mm-hmm. Πολύ, πολύ εξαιρετική. Είναι όμως ακόμα πιο εντυπωσιακή η άνοδος της διεθνής αφίξης που ξεπερνά το 200%, δείχνοντας ότι η ζήτηση από το εξωτερικό ενισχύεται ήδη από τους πρώτους μήνες. Θετικές είναι και οι προοπτικές για την κρουαζιέρα, καθώς σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, για το 2026 αναμένονται 562 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αυξημένες κατά περίπου 20%, προμηνύοντας μια χρονιά ρεκόρ για το λιμάνι του νησιού. Ήδη κάθε μέρα βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλα και αρκετά κρουαζιερόπλοια να προσεγγίζουν στο λιμένα. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνεται όμως και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τα οποία η Κέρκυρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στις εισπράξεις από την κρουαζιέρα για το 2025. Πρώτα είναι το λιμάνι του Πειραιά, η Κέρκυρα, και ακολουθεί το Ηράκλειο. Αλλά εκτός από αυτά, όπως είπατε, στις 21 Μαΐου τιμούμε μια σημαντική σελίδα της ελληνικής ιστορίας, την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα που έγινε το 1864. Και φέτος θα έχουμε την τιμή να μας επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ήταν μια στιγμή της ιστορίας που σπράγγισε το όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης, αυτό θα πρέπει να πούμε, τα Ιόνια νησιά, που είναι η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Ιθάκη, Παξί και Κύθυρα, ύστερα από χρόνια ξένης κυριαρχίας, πέρασαν οριστικά στον εθνικό κορμό. Το 1864 το αίτημα όλων των κατοίκων των Επτανήσων που ποτέ δεν έσβησε αυτός ο πόδος για την ένωση με την Ελλάδα, παίρνει σάρκα και οστά. Η Μεγάλη Βρετανία παραχωρεί τα νησιά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ανόδου στο θρόνο του νέου βασιλιά του Γεωργίου του Πρώτου, και η Ένωση των Επτανήσων ήταν η πρώτη μεγάλη, θα πρέπει να πούμε, επέκταση του ελληνικού κράτους και άνοιξε το δρόμο για τις επόμενες εθνικές διεκδικήσεις. Φέτος γιορτάζουμε 162 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η μέρα μνήμης και υπερηφάνειας για τον ελληνισμό. Αλλά αυτή τη μέρα, είπαμε όλα τα θετικά, θα πούμε ωστόσο ότι υπάρχει και μια αντίφαση. Την ώρα που ο τουρισμός καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και το νησί ετοιμάζεται.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Αυτό ακριβώς.
2: Ακριβώς. Να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες, ένα βασικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας, επισημαίνει ότι λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.
1: Θα είναι και όλα αυτό... κλειστά δηλαδή τα καταστήματα, ναι, δεν θα υπολειτουργεί κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι. Είναι. Η Ένωση Εστίασης προχωρά σε καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων την 21η Μαΐου.
1: Ανάμεσά τους υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ή όχι, συμφωνούν όλοι σε αυτό?
2: Είναι η απόφαση ομόφωνη.
1: Α, μάλιστα.
2: Και όπως τονίζουν ακριβώς.
1: Και ο τουρίστας που θα το μάθει εκείνη την ώρα που θα θέλει, ας πούμε, κάπου να πάει να φάει,
0: θα προμηθευτεί από τα σούπερ μάρκετ.
2: Δεν θα είναι ούτε τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά.
0: Τι θα μείνει ανοιχτό εκείνη τη μέρα?
1: Μάλιστα. Δεν θα το ξέρει ο τουρίστας, αυτό είναι το θέμα. ξέρουμε.
0: Θα του το πούνε από την προγούμενη. Πάρε ό,τι έχει να πάρει, γιατί αύριο θα βρει τίποτα ανοιχτό.
2: Δεν υπάρχουν καφέ, δεν υπάρχουν εστιατόρια, δεν υπάρχουν καταστήματα. Είναι όλα κλειστά, γιατί είναι τοπική αργία σε όλα τα εκτάλητα.
1: Θα διψάει ο κόσμο. Θα θέλει να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό να πιει και δεν θα βρει.
2: Θα υπάρχουν κάποια περίπτερα ανοιχτά για να τουλάχιστον να μπορεί κάποιο να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι αυτό αποτελεί μοναδικό μέσο αντίδρασης απέναντι σε μια παρατεταμένη και διαχρονική, όπως ισχυρίζονται, αδιαφορία των αρμόδιων φορέων. Μεταξύ, θα πρέπει να πούμε, των βασικών ζητημάτων που θέτουν είναι η λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Άσου στις Γαρίτσες, είναι ο όρμος στις Γαρίτσες ο γνωστός που βλέπουμε σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, οι συνεχείς καταγγελίες, το αυστηρό πλαίσιο για το ωράριο μουσικής. Αυτό είναι για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, που θα πρέπει η μουσική να κλείνει στις 11. Ο ξεπερασμένος κανονισμός θεωρούν αστικής λειτουργίας, αλλά και τα υψηλά πρόστιμα και οι ανακλήσεις αδειών, που όπως υποστηρίζουν πλήττουν κυρίως την εστίαση. Η κινητοποίηση λοιπόν έρχεται να αναδείξει κατά αυτούς αυτή την αντίθεση. Από τη μία πλευρά μια τουριστική περίοδος με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, και από την άλλη επαγγελματίες που ζητούν σταθερούς κανόνες, ισονομία και ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας.
1: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ από την Κέλλη, η οποία λέει ότι όσον αφορά και τα κρουαζιερόπλια, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές για να υποδεχτούν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό τον κόσμο εκεί. Η πόλη δεν είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω τι έχεις να μας πεις γι' αυτό.
2: Είναι,
0: και κάποιοι από αυτούς,
1: δεν έχει
0: συγγνώμη,
1: έτσι,
0: αμέσως λέει με το που έρχονται στην Κέρκυρα, φεύγουν σε γειτονική χώρα.
1: Προφανώς θέλει να πει ότι όλος αυτός ο αριθμός των τουριστών δεν μένει στην Κέρκυρα.
0: Όχι τις κρουαζιέρες, μιλάμε γενικά για τον αριθμό.
1: Δεν μένει στην Κέρκυρα όλος αυτός ο αριθμός. Αυτό θέλει να πει τον τουριστή.
2: Να σας πω, είμαστε, όσον αφορά το αεροδρόμιο είναι αυτό κυρίως,
0: ναι.
2: Γιατί το λιμάνι δεν είναι, είναι για το αεροδρόμιο που είμαστε ως ενδιάμεσο σταθμός, κυρίως για κάποιους που επισκέπτονται τα σύμβατα απέναντι τις περιοχές αυτές ή την Αλβανία, τους Άγιους 40.
0: Ναι.
2: Κάνουν μόνο ημέρες εκδρομές, σημαίνουν κάποιες μέρες εκεί μοιράζουν, δεν πάβει όμως η Κέρκυρα να είναι ένας ισχυρός πόλος έλξης τουριστών. Όσον αφορά την κρουαζιέρα που είπατε προηγουμένως, που μπορώ να έχω και προσωπική, όχι μόνο την άποψη του δημοσιογράφου, αλλά εξυπηρετούνται, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η παλιά πόλη είναι πανέμορφη, υπάρχουν πάρα πολλά καφέ και εστιατόρια, γιατί αυτό ζητάει ο τουρίστας της κρουαζιέρας.
0: Ναι.
2: Ένα τουριστικό κατάστημα, ένα καφέ, ένα εστιατόριο, και μάλιστα κάποιοι επιλέγουν όταν τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν και διανυκτέρευση. Είναι για τα πλοία που μένουν και δένουν για ένα ή δύο βράδια, μένουν εκτός του πλοίου και μένουν μέσα στην πόλη. Κλείνουν κάποια δωμάτια.
1: Μάλιστα.
2: Είτε ξενοδοχεία είτε Airbnb.
0: Ωραία.
2: Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα από κρουαζιέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Δεν πάμε
0: λοιπόν
2: όμως βέβαια να έχουμε πάντα και ανάγκες και
0: ελίξεις. Βέβαια. Εντάξει, αυτό δεν σταματάει ποτέ, γιατί έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο υπάρχει και μια περισσότερη ζήτηση. Αυξάνονται και οι τουρίστες. Εντάξει, καλό για μας, για τη χώρα μας.
2: Βεβαίως.
0: Αλλά να υπάρχουν και οι υποδομές να μπορούν να στηριχτεί αυτή
1: να φιλοξενωθεί όλο αυτός ο κόσμος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Βεβαίως. Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξυπηρετούμε και να είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας, γιατί Κέρκυρα είμαστε φιλόξενοι.
0: Έτσι. Έλισσα Δολιανίτη λοιπόν από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην περιφέρεια, γιατί πρέπει μέχρι τις 4 που θα έρθουν και οι ειδήσεις εμείς να έχουμε ολοκληρώσει, γιατί μετά πάμε σε άλλα θεματάκια. Λοιπόν, τέλος με τα νησιά. Πάμε πάνω, πάμε στην Κομωτινή. Πάμε στη συνάδελφο, στην Ειρήνη Τσακίρη, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας γεμίσει με αρώματα από λουλούδια. Καλώς την, γεια σου Ειρήνη.
1: Γεια σου Ειρήνη.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Κομωτινή, έτσι, με αρώματα και πολλά πολλά χρώματα μέσα από την ανθοκομική έκθεση.
0: Μάιος είναι ακόμα, άνοιξη.
1: Ανθίζουν τα πάντα ακόμα.
3: Ανθίζουν τα πάντα. Βέβαια ο καιρός δεν είναι και πολύ σύμμαχος εδώ στην περιοχή μας, βρέχει συνέχεια. Ωστόσο είναι ένας μήνας που. Πού θα πάει, θα σταματήσουν και οι βροχές τις επόμενες ημέρες. Προετοιμάζουμε έτσι τις αυλές μας, τις στολίζουμε με λουλούδια, τα μπαλκόνια μας τα ομορφαίνουμε. Και έτσι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η ανθοκομική έκθεση στο κέντρο της Κομωτινής, στο κεντρικό πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Γέμισε ο τόπος λουλούδια, θα πρέπει να σας πω. Και είναι μια ιδιαίτερα έτσι πετυχημένη έκθεση που συμμετέχουν παραγωγοί και τοπικών προϊόντων από την ευρύτερη έτσι περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από τον Εύρο. Δηλαδή έρχεσαι, παίρνεις τα λουλουδάκια σου, πας λίγο παραπέρα, παίρνεις και τον καβουρμά από τον ωραίο τον Εύρο, συνεχίζεις, παίρνεις και την πατατούλα σου, τις φράουλες τις βιολογικές από την Κομωτινή και πολλά πολλά ακόμη έτσι πράγματα που φημίζονται οι περιοχές και οι πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Σημειώνει ιδιαίτερη επιτυχία ήδη με μια επίσκεψη που είχαμε τη 14η Μαΐου αλλά και σήμερα που κάναμε το πρωί ρεπορτάζ. Ο κόσμος ήταν εκεί, είναι μια ιδανική βόλτα την οποία μπορούν έτσι να απολαύσουν οι Κομωτινέοι και οι επισκέπτες στην πόλη για λίγες ώρες ακόμη. Θα είναι μέχρι και το βράδυ, είναι μια καλή ευκαιρία, ένας ωραίος προορισμός.
0: Πόσο, μία-δυο μέρες ήταν, Ειρήνη?
3: Από την Πέμπτη, από την Πέμπτη. Σήμερα το βράδυ.
0: Και λίγο ήταν.
3: Λίγο ήταν, ευχόμαστε του χρόνου να είναι παραπάνω, περισσότερο. Και η Πέμπτη δεν ήταν τυχαία μέρα. Ήταν η απελευθέρωση της Κομωτινής, τη 14η Μαΐου. Και τι πιο ωραίο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά με πολλά πολλά λουλούδια και τοπικά προϊόντα που θα πρέπει έτσι να τα έχουμε σε ιδιαίτερη προτίμηση. Εδώ εμείς οι ντόπιοι, γιατί πραγματικά αξίζουν. Και το, για πρώτη χρονιά έχουμε και τις βιολογικές τοπικές φράουλες που πραγματικά έχουν κάνει χαμό. Είναι ζήτητες εδώ στην περιοχή μας.
1: Πόσο είναι το κιλό, αν γνωρίζεις?
0: Στείλτε και προς τα δω.
1: Γιατί εγώ
3: η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα να πάρω φράουλες, μας τις κέρασαν. Κερνάνε πολλές φράουλες προκειμένου να τις γνωρίσουν οι ντόπιοι.
1: 13 ευρώ το κιλό τις είδα εγώ προχθές συγκεκριμένα, γι' αυτό σε ρωτάω. Αλλιώς δεν θα γνώριζα. Πήγα να πάρω
3: και πήρε 13 ευρώ το κιλό. Είναι κυρίως ως κέρασμα εδώ.
0: Θα έρθουμε να αυτοκεραστούμε.
3: Να αυτοκεραστούμε και τα
1: λεφτά. Το λέω γιατί είναι η περίοδος τώρα της φράουλας, δεν είναι?
0: Είναι η περίοδος.
1: Είναι 13 ευρώ το κιλό όμως, δεν είναι.
0: Με αυτό σε
1: βιολογικές, έτσι το ξαναλέω. Όχι βέβαια, δεν πήρα.
0: Για βιολογικές
1: πήγαινες? Όχι, έτυχε να δω. Είδα και δεν πήρα. Μου φαίνονται λίγο ακριβές 13 ευρώ.
0: Τις μη βιολογικές?
1: Νομίζω έχουν
3: γύρω στο...
1: Εξαρτάται. Μπορεί να βρεις και 6-7 ευρώ το κιλό, μπορεί να βρεις και 4.
0: Εξαρτάται. Ναι. Πόσο θα πάτε?
3: Είναι όπως και τα κεράσια, ναι, που έχει γίνει ιδιαίτερα.
1: Τα κεράσια σε πληροφορώ 18,5 ευρώ το κιλό. Ναι.
0: Τα κεράσια
3: είναι.
1: Δεν είναι η περίοδος, νομίζω, αλλά είναι τα πρώτα κεράσια που βγαίνουν. Καταλαβαίνω ότι και αυτοί οι άνθρωποι
0: ταλαιπωρούνται
1: για να τα μαζέψουν. Όχι 18,5 ευρώ το κιλό, το κεράσι. Παιδιά, θεωρώ ότι αυτή η τιμή είναι υπερβολική για τα ελληνικά δεδομένα. Για το ελληνικό νοικοκυριό. Θεωρώ ότι είναι, θα δώσει σε 20 ευρώ το κιλό για να πάρει κεράσια.
0: Εξαρτάται. Αν περνάνε από τα στενά του Ορμούς, μπορεί και να δώσω. Γιατί θα έπρεπε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί.
3: Είναι ανάλογα από πού θα περάσει.
0: Είναι ανάλογα, έτσι. Έτσι, Ειρήνη, ανάλογα από πού περνάνε. Δηλαδή, κάτσε.
3: Εγώ δεν έχω να σα πω κάτι. Μια ριζούλα, ένα φυτό, ένα ωραίο λουδάκι, το έχει με ένα ευρώ.
1: Εντάξει,
3: αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε.
1: Βέβαια. Και το βάζεις και στο κήπο σου και στο μπαλκόνι σου και στο σπίτι σου.
0: Και βγαίνεις και το βλέπεις και μυρίζεις. Α, μπράβο. Αλλά ναι, εντάξει, είπαμε. Αν περνάνε από στενά ορμούς, ναι, βεβαίως υπάρχει θέμα.
3: Πάντως ξέρετε τι έχω προσέξει, έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και πολλές μονοκατοικίες έτσι στην πόλη μας. Πολλοί πλέον δεν σπέρνουν μόνο λουλούδια. Κάνουν τους δικούς τους.
1: Έχουν τον μποστάνι τους.
3: Ντοματίνια, πιπεριές. Βλέπουν τις τιμές έτσι προς τα έξω. Και σου λέει εντάξει, θα κάνω και εγώ τον κήπο μου για να μπορώ να έχω τα δικά μου προϊόντα να πάω τώρα και στιγμή.
1: Να πάρω μεγάλες γυλάστρες για να τις φυτέψω με μαρούλια και ντομάτες.
0: Εγώ θα πω στη μάνα μου να αρχίσουμε να ξυλώνουμε τα καλοκαιριστικά μας και βάλουμε τίποτα άλλο.
1: Αυτό.
3: Ναι, να πιάνει και τόπο, έτσι.
0: Ναι, να φάμε και κάτι.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ειρήνη,
1: πολύ ωραία.
0: Ειρήνη Τσακίρη, συνάδελφος.
3: Είναι στην περιοχή με το καλό να
0: ορίσει. Θα φάει και φράουλες βιολογικές.
1: Και να τιμήσει τα τοπικά προϊόντα σας.
3: Έτσι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ, Ειρήνη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα ακούσετε σε λίγο τη Χρύσα την Μπιλάλη για το δελτίο ειδήσεων, έτσι, επικαιρότητα, έτσι. Να μάθουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε λίγο και πάλι με τους υπόλοιπους καλεσμένους, τις υπόλοιπες στήλες τις μόνιμες της εκπομπής κάθε Κυριακή.
1: Γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Μην φύγετε και περιμένουμε και τα μηνύματά σας.
0: Εδώ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής συνέχειας και ζητώντας νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία και ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξης, περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και έθεσε τρεις προτεραιότητες: την ευημερία, την ασφάλεια και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους με γενναίες μεταρρυθμίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επόμενες εκλογές με το δίλημα της κυβερνητικής ετοιμότητας, της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και της αποφυγής ακυβερνησίας και πειραματισμών. Στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συστράτευσης στο εσωτερικό του κόμματος, τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες, ενώ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έβαλε απέναντί του τους πολιτικούς του αντιπάλους ονομαστικά και κάλεσε τον κόσμο να συγκρίνει πρόσωπα και κυβερνητικό σχεδιασμό. Αναφερόμενος στον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως ανοιχτού κόμματος, έστειλε μήνυμα συσπήρωσης λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και για την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος που θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, να προκηρύξει εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο σχετικό σχόλιο του, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα. Εμείς παλεύουμε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά το κρίσιμο είναι να κάτσει στο σβέρκο του λαού ένας άλλος Μητσοτάκης, είτε από Νέα Δημοκρατία είτε από τα άλλα παλιά και δοκιμασμένα ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέα δήθεν ότι θα σώσουν το λαό μας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πουλάκης με νέα του ανάρτηση χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα. Ο Αμερικανός πρόεδρος της προσεχής ώρας αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Δύσπιστη παραμένει Τεχεράνη, όπου εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, προκειμένου να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο του ταξιδιού του στην Κίνα. Ο Γιάσερ Αμπάς, ο μεγαλύτερος γιος του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή της Φατάχ. Σε εξέλιξη, η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, η οποία θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η εκκίνηση, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε στις 8 το πρωί από τον Τύμβο Μαραθώνα και ο τερματισμός θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια. Ο Κύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Με την εκρηκτική και άκρος ευρηματική εμφάνισή του κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Ήταν η πρώτη δήλωσή του στην κάμερα της ΕΡΤ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια και θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας Άννα Σημέλη και Έλληνα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation

0: Επιστροφή Earth News Radio 105,8, 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε κοντά σας από τις 3 ακριβώς μέχρι και τις 5 και σας κρατάμε συντροφιά. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, επικοινωνούμε στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας, Earth News Radio Αποστολή, Αρχή Συνταξία Εκπομπής Μαρία Κόντου, Δημοσιογραφική Επιμέλεια Παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, όποιος πάει στην Ιαπωνία,
1: ναι,
0: καλό είναι να πάει στο φαρμακείο που έχει την ελληνική επιγραφή όλα για τους ασθενείς. Στα ελληνικά.
1: Είναι Έλληνας αυτός που το έχει δηλαδή?
0: Όχι βέβαια. Αλλά... Στην είσοδο λοιπόν ενός φαρμακείου δεσπόζει η φράση όλα για τους ασθενείς. Είναι σκαλισμένη στα ελληνικά με μεγάλα γράμματα. Η επιλογή της ελληνικής γλώσσας δεν είναι τυχαία, καθώς συνοδεύεται από επεξηγηματική πινακίδα που ενημερώνει τους πελάτες για το νόημα και το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση. Εκφράζει τη φιλοσοφία του Ιαπωνικού φαρμακείου σχετικά με την ιατρική φροντίδα.
1: Μάλιστα.
0: Οι υπάλληλοι λοιπόν του φαρμακείου εργαζόμαστε έχοντας πάντα κατά νου την αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας των πελατών μας, αναφέρει ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έγραψε την πινακίδα σε μια γλώσσα που πολύ λίγοι θα καταλάβουν, ρωτήθηκε. Και εκείνος απάντησε ότι θέλησε να τιμήσει τον πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη, και έτσι

0: Διέγραψε την επιγραφή στη γλώσσα του, τα ελληνικά.
1: Πάρα πολύ ωραίος ο φαρμακοποιός, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει και εμά και εμένα που μας θύμισε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ έτσι θα πούμε διάφορα πραγματάκια μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, καθώς σύμφωνα με την Έλενα μου λέει ότι υπάρχουν 4 μέρη στα οποία δεν πρέπει να αφήνω το κινητό μου.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτά,
1: το λέω εγώ, το λέει η έρευνα, έτσι είναι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Εσύ, ας πούμε, όταν φορτίζεις το κινητό σου ή όταν οδηγείς, το πετάς στο κάθισμα του αυτοκινήτου ή το φορτίζεις και το αφήνεις σε ένα οποιοδήποτε σημείο, θέλει μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι δεν φορτίζουμε το κινητό μας πάνω σε υφάσματα. Δηλαδή σε ένα σεντόνι, σε μια πετσέτα ή σε ένα ρούχο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επιτρέπεται να είναι κοντά σε πηγές θερμότητας. Π.χ. στον υπολογιστή. Πόσες φορές βάζουμε δίπλα στον υπολογιστή το κινητό μας και το φορτίζουμε?
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αν είναι σε λειτουργία ο υπολογιστής ή στην τοστιέρα.
0: Στην τοστιέρα όχι, εκτός αν αποφασίσω να το κάνω στην τοστιέρα.
1: Μπορεί να είναι δίπλα στην τοστιέρα. Λες, ας φορτίσω εδώ και το κινητό μου. Υπάρχει η δυνατότητα να φορτίσεις και το κινητό σου και να ψήσεις και ένα τοστ. Λόγω της θερμότητας δεν επιτρέπεται. Έχουμε δει και στο παρελθόν κάποια κινητά να... Έχουμε δει κινητό να εκρήγνεται και να είναι δίπλα σε κρεβάτι και να κοιμάται άνθρωπος.
0: Ναι, σωστά. Όπως αντίστοιχα και οι φορτιστές. Και με φορτιστές έχει γίνει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Επίσης, δεν μπορείς να έχεις πάρα πολύ ώρα. Αυτό τώρα είναι για μένα. Να έχεις το κινητό σου στη τσέπη του παντελονιού.
0: Πότε δεν το βάζω, το βάζεις
1: σοβαρά, βέβαια, πάρα πολλές φορές. Ήδη κάνουμε έξω σε ρεπορτάζ, είναι πάντα στην τσέπη.
0: Μία θήκη θα σε χάλαγε να το έχεις κάπου έτσι.
1: Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτομαι. Γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Γιατί το κινητό είναι σε λειτουργία, δεν είναι κλειστό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να το προσέχετε αυτό, και οι άντρες συνήθως το κάνουν. Εμείς έχουμε και μια τσάντα, τουλάχιστον μπορούμε να το έχουμε μέσα. Είναι η συνεχής θερμότητα του σώματος που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του κινητού.
0: Είσαι θερμή γυναίκα, γι' αυτό δεν πρέπει να το βάζεις εκεί.
1: Είναι και το ρούχο, παιδί μου.
0: Παιδί μου, σου λέω, είσαι θερμή γυναίκα και το καλοκαίρι θερμαίνεσαι ακόμα πιο
1: ακόμα
0: πολύ.
1: Περισσότερο.
0: Άρα λοιπόν να μην το βάζεις εκεί. Υπάρχουν τώρα κάτι που τα κρεμάς, αν έχεις δει,
1: ναι,
0: σαν τσαντάκια.
1: Το έχω δει.
0: Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αφού απαγορεύεται, πάρ' το.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Και επειδή δεν σ' αρέσει.
1: Πρέπει να είναι στην τσάντα.
0: Για να μην το
1: ακούς
0: μετά. Να χτυπάει και να μην το ακούς. Μα είδες, αυτά είναι. Αυτά που σου λέει. Μα δεν με ακούσω.
1: Ενώ στο τζιν εξυπηρετεί τόσο πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν γίνεται με σένα.
1: Δεν επιτρέπεται, παιδιά. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τα ήξερες όλα αυτά?
0: Κάποια από αυτά, ναι. Πάνω μου δεν το βάζω ποτέ.
1: Εγώ και σε ύφασμα το βάζω.
0: Σε ύφασμα, όχι.
1: Είναι δίπλα στην πρίζα, φορτίζει και το παρατάω.
0: Δεν το είχα σκεφτεί για το ύφασμα, γιατί δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπερθερμανθεί τόσο πολύ, αλλά εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρεις.
1: Ναι. Στην τσέπη είπες ποτέ?
0: Στην τσέπη δεν το βάζω ποτέ, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορεί και να μου το πάρουν και να μην το καταλάβω. Έτσι.
1: Α, και στο κάθισμα του αυτοκινήτου του συνοδηγού δεν
0: επιτρέπεται. Όχι, δεν το αφήνω ούτε εκεί.
1: Από τον ήλιο κυρίως.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Υπερθερμαίνεται, δεν επιτρέπεται. Δεν σου έχει τύχει να φορτίζεις το κινητό μέσα στο αμάξι και ξαφνικά όχι, να κλείνει γιατί είσαι εν κινήσει, για παράδειγμα. Έχει πολύ ζέστη, δεν έχεις βάλει air condition και ξαφνικά σταματάει το κινητό να φορτίζει.
0: Θα είχα σταματήσει πριν από το κινητό, εγώ, αν δεν είχα βάλει
1: air condition. Σε προειδοποιεί τουλάχιστον το κινητό. Και εκεί λες, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και πιάνεις το κινητό σου και έχει ψηθεί.
0: Εγώ θα είχα ψηθεί πιο νωρίς, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τώρα το ακούσαμε και θα το μάθουμε. Εντάξει, για πολλούς λόγους, όπως είπες, πολλά κινητά.
1: Ναι, θέλει πολύ προσοχή.
0: Ναι, θέλει προσοχή. Έτσι, ηλεκτρονικά είναι κάποια στιγμή και αυτά χαλάνε. Λοιπόν, μία νηπιαγωγός θεωρεί υπαίτιους τους γονείς των μαθητών της για το γεγονός ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία.
1: Νηπιαγωγός
0: και αποτυχία, δηλαδή ένα μικρό παιδάκι πάει στο νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
0: Λίγο δύσκολο δεν είναι να αντιληφθεί ότι κάπου έχει αποτύχει.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θέλει να πει ότι σε πολύ απλά πράγματα θα πρέπει να μαθαίνει το παιδί από αυτή την ηλικία να δέχεται, να ανέχεται την αποτυχία. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι παίζουν τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο και δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα παιδί την αποτυχία. Ό,τι έχασε, δεν κέρδισε αυτό. Πρέπει λοιπόν από αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες να μάθει ο άνθρωπος να χάνει. Γιατί έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Πρέπει να μαθαίνουμε και να χάνουμε. Αν αυτό
0: μα
1: το μάθεις σε μεγάλη ηλικία.
0: Και λιγότερες κερδίζουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Αν δεν το μάθεις από μικρή ηλικία και ξαφνικά στα 40 σου, στα 25 σου, σε οποιαδήποτε μεγάλη ηλικία, συνειδητοποιήσεις ότι κάτι έχασες. Ακόμα και η απώλεια των γονιών που είναι πολύ φυσιολογικό κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς σε μεγάλη ηλικία. Άρα πρέπει οι γονείς από πολύ μικρή ηλικία να φροντίζουν ώστε τα παιδιά τους να χάνουν.
0: Κοίτα,
1: σε ένα παιχνίδι.
0: Έτσι κι αλλιώς η απώλεια ενός γονιού ή ενός ανθρώπου που αγαπάς πάρα πολύ είναι κάτι το οποίο εντάξει,
1: δεν είναι διαχειρίσιμο.
0: Για να σου πω κάτι.
1: Συμφωνώ.
0: Δύσκολο να διαχειριστείς έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Άλλο το να χάσεις, ξέρω εγώ, σε έναν αγώνα μπάσκετ, σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου που παίζεις με τους φίλους σου, με την ομάδα σου. Άλλο αυτό, άλλο εκείνη η απώλεια. Αλλά σε τι οφείλεται αυτό, ποια είναι η άποψη της νηπιαγωγού, ότι σήμερα δεν ξέρουν πώς να χάνουν εξαιτίας της συνήθειας των γονιών τους να τα επιβραβεύουν διαρκώς. Και αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει και η αντίθετη γνώμη που λέει ότι όταν το επιβραβεύεις για κάτι που κάνεις σωστά ή αν του πεις και δεν πειράζει που έχασες, ίσως την επόμενη φορά να κερδίσεις, και αυτό είναι καλό. Τελικά κάπου στη μέση είναι.
1: Ναι. Αυτό που λες είναι σωστό, το λένε και οι παιδοψυχολόγοι. Απλώς όταν το παιδί, όταν παίζεις ας πούμε εσύ με την ανιψιά σου για παράδειγμα, μην την αφήνεις να κερδίζει. Ας την να χάσει για να μάθει ότι και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Αυτό θεωρώ ότι λέει η νηπιαγωγός. Ενώ όταν κερδίσει, πες της, έπαιξες πολύ ωραία σήμερα. Δεν χρειάζεται να της πεις. Της λες μπράβο με τρόπο ουσιαστικά και την ενθαρρύνεις την επόμενη φορά να παίξει με τον ίδιο τρόπο.
0: Μόνο που δεν ξέρουν θα το καταλάβουν. Κατάλαβες, επειδή είναι μικρά παιδάκια, θέλουν να ακούσουν το μπράβο. Μπράβο που το έκανες. Μπράβο. Δεν πειράζει. Μπράβο όμως γιατί προσπάθησες. Ξέρεις, ίσως να θέλει αυτό, ίσως να μην μπορεί να καταλάβει.
1: Ναι, ίσως να χρειάζεται και μια ισορροπία σε όλο αυτό.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτό θεωρεί, είναι νηπιαγωγός. Εντάξει, είναι μικρά παιδάκια και ίσως να έχει και δίκιο γιατί πρέπει από νωρίς να μαθαίνουν.
1: Την αλήθεια, πώς είναι η ζωή, παιδιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε να σου πω ότι στην Βραζιλία 70.000 παλιά λάστιχα γίνονται άσφαλτος. Είναι το σχέδιο που αλλάζει 100 χιλιόμετρα δρόμων. Μια πολιτεία λοιπόν στη Βραζιλία χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα ελαστικά για πιο ανθεκτικό οδόστρωμα, λιγότερη ολίσθηση στη βροχή και καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση.
1: Ασφάλεια δηλαδή.
0: Ασφάλεια. Λοιπόν, εγώ το έριξα τώρα εδώ στο τραπέζι έτσι. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά που θα έρθει και ο ειδικός
1: θα το συζητήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε ξανά.
1: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, και έκανα τον πρόλογο στην αρχή. Είπα λοιπόν ότι θυμίζω για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας ότι 70.000 παλιά λάστιχα γίνονται άσφαλτος σε μια πολιτεία στη Βραζιλία. Είναι μια λύση που ενώνει την οδική ασφάλεια με την ανακύκλωση. Είναι άσφαλτος φτιαγμένη με παλιά ελαστικά. Χρησιμοποιείται σε έργα αποκατάστασης δρόμων. Υπόσχεται πιο ανθεκτικό οδόστρωμα, λιγότερες ρογμές και καλύτερη συμπεριφορά σε περιόδους βροχής. 100 χιλιόμετρα δρόμων μέχρι το τέλος της χρονιάς φιλοδοξούν να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν αντικατασταθεί από αυτό το υλικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή των Πάρη τον Ποντίκα. Πάρη, πώς σου ακούγεται αυτό? Καλά, εσύ Πάρη?
2: Καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας. Κοιτάξτε, η άσφαλτος από ανακυκλωμένα ελαστικά αποτελεί μία από τις πιο πετυχημένες εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως. Μετατρέπει δηλαδή ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε κορυφαίας ποιότητας οδόστρωμα. Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στην ανάμειξη τριμμένου ελαστικού, το crumb rubber που λέμε δηλαδή, με την κλασική άσφαλτο, και το μείγμα αυτό εφαρμόζεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες. Έχουν γίνει πολλά πιλωτικά και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς εκεί. Ποια είναι όμως τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος? Έχουμε λιγότερες λακκούβες λόγω της ελαστικότητας του καουτσού. Ο δρόμος αποκτά μεγαλύτερη αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες. Παρουσιάζει, όπως είπες, λιγότερες παραμορφώσεις και αυλακώσεις το καλοκαίρι από τη ζέστη και λιγότερες δρογμές από το χειμώνα τον κρύο. Επίσης όμως έχουμε και μείωση του ρύβου, γιατί η κίνηση των οχημάτων πάνω σε αυτό το οδόστρωμα παράγει σημαντικά λιγότερο θόρυβο. Οι ειδικοί λένε ότι είναι 3 και 5 δεσιμπέλ μειούμενος ο θόρυβος, λιγότερος θόρυβος. Λειτουργεί ως φυσικό οικονομονωτικό και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές. Έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Και τι σημαίνει καλύτερη πρόσφυση? Μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί το ελαστικό κολλάει πάνω στο ελαστικό στα ελαστικά μας. Προσφέρει εξαιρετική αντιολισθητική συμπεριφορά και αυτό σημαίνει μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος, ειδικά σε βρεγμένο οδόστρωμα. Και μην ξεχνάμε βέβαια το κυριότερο λόγο που έχει γίνει αυτό, είναι το περιβαλλοντικό όφελος.
0: Σωστά, δηλαδή, γιατί ανακυκλώνεις τα ελαστικά.
2: Έτσι. Εκατομμύρια παλιά ελαστικά που καταλήγουν σε χωματερές, όπου έχουμε δει να γίνονται πυρκαγιές, να κουνούπια, καταλαβαίνετε όλο αυτό.
1: Ναι, βέβαια, δεν λιώνει αυτό το υλικό, μένει και για πάντα.
2: Τώρα, υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι το υψηλό αρχικό κόστος, η επεξεργασία του ελαστικού και η τροποποίηση των μονάδων παραγωγής αποτελούν ένα εξειδικευμένο και πρέπει να έχει ένα εξειδικευμένο εξοπλισμό. Οπότε το αρχικό κόστος κατασκευής, αν και αποσβαίνεται, μακροπρόθεσμα όμως, λόγω μειωμένης συντήρησης. Δεν έχουμε και συντήρηση και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται να ξαναβάζεις άσφαλτο, ας πούμε, όταν τη φτιάξεις.
0: Και λιγότερα ατυχήματα να έχεις, πάλι απόσβεση κάνεις.
2: Σωστό. Επίσης, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής. Για να στρωθεί αυτή η άσφαλτο, το μείγμα πρέπει να θερμανθεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες από την κανονική. Κάτι που σημαίνει περισσότερη ενέργεια κατά την κατασκευή και πλέον χρησιμοποιούνται και κάποια χημικά πρόσθετα για να μειωθεί αυτή η ανάγκη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, στην Ελλάδα υπάρχει ένας φορέας που διαχειρίζεται την ανακύκλωση των ελαστικών. Το μεγαλύτερο μέρος τους πηγαίνει προς το παρόν για ενεργειακή αξιοποίηση, δηλαδή χρησιμοποιείται στην τζεμετοβιομηχανία ή για τη δημιουργία ελαστικών ταπιτών σε παιδικές χαρές και γήπεδα, γιατί εκεί μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, όπως είναι το ταρτάν στους στίβους, ξέρετε τι λέω. Ωστόσο, έχουν γίνει και άλλα ερευνητικά προγράμματα, όπως το Road Tire από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την πιλωτική τους χρήση σε ελληνικούς δρόμους. Νομίζω ήταν ωραίο θέμα που είπες, αλλά σε ξέπληξα, έτσι.
0: Μ' άρεσε γιατί ήσουν έτοιμος. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ήσουν έτοιμος. Μπράβο,
1: Πάρη. Είναι πάντα διαβασμένος. Αρκεί να είναι το αντικείμενο του.
2: Να σας πω κάτι. Όταν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο χρόνια και το αγαπάς και ειδικά πίσω από αυτό κοιτάς να δεις τι νέες τεχνολογίες υπάρχουν, πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Νομίζω αν το έκαναν όλοι αυτό, σε οτιδήποτε και αν ασχολούνται, θα ήμασταν σαν άνθρωποι καλύτεροι. Δηλαδή, η οικολογική προσέγγιση πρέπει οπωσδήποτε να μας συντροφεύει και να υπάρχει και να το μάθουμε στα παιδιά μας. Σας άκουγα πριν, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το κινητό.
0: Ναι.
2: Και ειδικά που είπες, Έλενα, για, ότι μέσα στο αυτοκίνητο για την υπερθέρμανση του κινητού, όταν το εξετέλεσμα, επειδή οδεύουμε προς τον ηλεκτρισμό και τις μπαταρίες, χρειάζεται μια ειδική διαχείριση από όλους μας. Είναι οι νέες τεχνολογίες, είναι... Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι, όταν δεν έχω το κινητό μου στο χέρι μου, αισθάνομαι να μην, σαν να μην είμαι ολοκληρωμένος. Δηλαδή κάτι μου λείπει.
1: Όλοι νομίζω, πια έτσι αισθανόμαστε. Δεν είσαι ο μοναδικός.
2: Φεύγεις, ναι. Ας πούμε, προχτές, επειδή είχα το πορτοφόλι μου στην τσέπη μου και είναι στο μέγεθος του κινητού, και δεν το είχα. Έφυγα και δεν το είχα και λέω, εντάξει, το έχω στην τσέπη μου. Και μετά ήμουν μέσα, ξαναγύρισα πίσω και το πήρα. Δηλαδή, πρέπει η τεχνολογία να είναι προς όφελος του ανθρώπου πάντα, αλλά ας κρατάμε, ας συμβαδίζουμε τεχνολογία και κάπως ανθρώπινα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί είναι και πολύ κίνδυνη, και ειδικά με το AI που μας έχει κατακλείσει και θα μας κατακλείσει με τα επαγγέλματα που θα αλλάξουν, έτσι. Μπορεί ο κόσμος να γίνει καλύτερος, ίσως να αγοράζουμε προϊόντα φθηνότερα, ίσως να έχουμε λύσεις πιο γρήγορα
1: στο
2: ψηφιακό κράτος, ιατρική. Ναι, είναι κάποια πράγματα που έχουμε δει. Η αυτόνομη οδήγηση που θα έρθει, έτσι, το να μην περιμένεις, το γρήγορο delivery μπορεί να γίνεται με drone. Τώρα λέω πράγματα που θα δούμε, έτσι.
0: Κάτσε, γιατί λέγαμε. Άκου τώρα. Αυτό το, ναι, τη άρεσε το delivery με drone.
1: Ναι,
0: έχω αρχίσει να ανησυχώ, θα τα δούμε από ποια άποψη. Είχαμε πει ότι μέχρι το 2030, να σου πω 20 κάτι, θα πετάγαμε από πάνω, θα περνάγαμε. Υπτάμενα αυτοκίνητα, δεν έχω δει τίποτα.
1: Ναι, αλλά τώρα ήρθε τεχνητή νοημοσύνη. Ήρθε και θα μείνει και θα επικρατήσει και θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Αυτό το drone με την παραγγελία, πώς θα γίνεται δηλαδή? Σαν ένα καλαθάκι θα βάζει.
0: Καλαθάκι
1: θα βάζει σε πάνω.
0: Ολόκληρο μαγαζί.
1: Θα βάζει την παραγγελία και θα έρχεται, θα πετάει και θα έρχεται στο μπαλκόνι.
2: Υπάρχουν ήδη στην Κίνα, γίνεται.
0: Αυτό πήγα να τη πω, ότι υπάρχουν ήδη καλά αυτά.
2: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, και πηγαίνεις, αφήνεις και το αυτοκίνητό σου και πηγαίνει μόνο ότι και παρκάρει και σου έρχεται.
1: Εντάξει,
2: πίσω.
1: Αυτό το ξέρω. Αλλά
2: ναι,
1: και τις παραγγελίες.
2: Τις παραγγελίες είναι κάποιοι πύργοι. Να το λέω σαν πύργο για να καταλάβεις.
1: Ναι.
2: Όπως συγκεκριμένες διατροφικές αλυσίδες έχουν, πηγαίνεις και την παραγγελία σου, όπως πηγαίνεις, ρε παιδί μου, σε ένα fast food και κάνεις την παραγγελία σου.
1: Ναι.
2: Και έρχεται εκεί. Δηλαδή βλέπεις τον τρόπο να έρχεται.
0: Σου έρχεται κατά κανονικά.
2: Έρχεται και το παίρνεις. Το παίρνεις από εκεί. Νομίζω ότι κατά την ίδια εφαρμογή, κατεβάζοντας, πώς κατεβάζεις μια εφαρμογή για μια κάμερα ή για ένα Bluetooth σύνδεση για το τηλέφωνό σου, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα μπαίνεις, θα βάζεις τη διεύθυνσή σου, θα πληρώνεις με την τραπεζική σου κάρτα, θα σου λέει το χρόνο και μάλιστα θα το βλέπεις κιόλας. Θα μπορεί να έχει και κάμερα αυτό και να βλέπεις την ώρα που...
1: Να βλέπεις τη διαδρομή, καθώς θα έρθει, την ώρα που θα φτάνει.
2: Βέβαια.
1: Α, μάλιστα.
2: Βέβαια. Τώρα, να σου πω κάτι. Είναι και λίγο περιβολικό αυτό και χάνονται λίγο οι ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, μπορεί να μην έχει τόσο πολύ κίνηση. Γιατί στην κίνηση λίγο τρελαινόμαστε. Λίγο, ας πούμε τώρα σήμερα κινήθηκα στην Εθνική Οδό, είχε γίνει ένα ατύχημα. Και στο Περιστέρι, στην Αθήνα Λαμίας τώρα λέω, στέψω εκεί. Και άρχισα να λέω, αλλάζει λίγο η προσωπικότητά μας. Πρέπει λίγο οι
1: τι εννοείς, εκνευρίστηκε στον δρόμο από την κίνηση?
2: Ναι, εκνευρίστηκα. Ναι.
0: Γιατί πάρει?
2: Οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να παραμένουν ανθρώπινες.
1: Έπρεπε να βάλεις ραδιόφωνο να ακούσεις, αν δεν μας άκουγες εμάς εδώ στο Earth News 105,8, να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Δεν το έκανες.
2: Αυτή είναι η αντιμετώπιση που πρέπει όλοι να έχουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά για να την έχουμε αυτή, ξέρετε, πρέπει να το σκεφτείς και λίγο πιο ανθρώπινο, όχι τεχνοκρατικά. Έτσι θεωρώ, δηλαδή, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Εντάξει, βέβαια, θα πεις τώρα αν εκείνη την ώρα βιάζεσαι και έχει και κίνηση, εκνευρίζεσαι μέσα σε δευτερόλεπτα, δεν το αντιλαμβάνεσαι.
2: Είναι και τα παραδείγματα που δίνουμε τα παιδιά μας, ήταν και ο γιος μου εκεί. Μ' άκουσε να λέω κάτι γαλλικά.
0: Μπράβο, μπράβο, πάλι.
1: Υπέρ στο στόμα, θα σου πω εγώ την επόμενη φορά.
2: Ναι, με βάλε θέση μου.
1: Μπράβο στο παιδί.
2: Και μετά ξέρετε τι κάναμε. Ακούσαμε το τραγούδι του Ακύλα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Το τραγουδούσε κιόλας.
2: Ορίστε.
1: Ο Μικρούλης, λέω, το γιο σου το τραγουδούσε κιόλας.
2: Εντάξει, όχι, του άρεσε, η αλήθεια είναι.
1: Μα σε όλους τους νέους αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρέσει.
2: Ναι, πέρα από το ότι λέγεται και τα λοιπά, γούστα είναι αυτά. Εντάξει, εμένα μπορεί να μου άρεσε το εικόνα, γιατί σαν τραγούδι, εντάξει, δεν νομίζω ήταν και αυτός ο σκοπός. Ήταν, νομίζω, η όλη αυτή παρουσία που κάνει. Γενικότερα,
1: και εγώ λέω ότι θα γίνει beat το καλοκαίρι και εδώ είμαστε να τα λέμε και πάμε στοίχημα.
2: Έτσι.
1: Είναι πάντως ο ρυθμός.
2: Πάντως και η Βουλγαρία με να μ' άρεσε πολύ, πολύ όμορφη κοπέλα.
1: Ναι, μπάνκα ράγκα, πάρα πολύ ωραίο.
2: Έτσι, ναι, και έξυπνο, πολύ έξυπνο, ναι. Το...
1: Και δεν το είχα σε εκτίμηση στην αρχή όταν το άκουσα, να ξέρεις.
2: Κέρδισε όμως την ψήφο και των επιτροπών.
1: Μια χαρά, ναι, ο κορίτσι κοινό. Από παιχνίδι, μουσικό διαγωνισμό έτσι ξεκίνησε, 27 χρονών είναι. Εντάξει, ναι. Μια χαρά, ναι. Όχι, ωραία πήγε. Φέσκο. Πολύ ωραία, φέσκο. Μπράβο της. Και ωραίο κορίτσι, ωραία παρουσία.
2: Πολύ ωραία παρουσία.
0: Εμένα μου άρεσε, με συγχωρείτε τώρα γιατί τα έχετε συμφωνήσει οι δυο σας. Και να λοιπόν, εγώ θα έρθω εδώ πέρα.
1: Τα
0: βλέπω τώρα εδώ, συμφωνείτε στον αέρα. Λοιπόν, ναι. Εν τω μεταξύ, πώς καταλήξαμε από το αυτοκίνητο να μιλάμε πάλι για την Eurovision.
1: Γιατί μου άρεσε αυτή η παιδί μου και του είπε ότι έπρεπε να μας ακούει.
0: Τελείωσε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το πανηγύρι, αυτό τέλος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ η Φινλανδία,
1: ναι.
0: Πάρα
1: ναι.
0: Πολύ και μου ναι. Άρεσε και η Αυστραλία.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι λιγάκι πιο, μπορεί. Να το πω, ντεμοντέ.
2: Η Αυστραλία ήθελα να κερδίσει.
0: Ποιος ήθελες?
2: Η Αυστραλία. Η Αυστραλία, μάλιστα.
1: Η Αυστραλία. Μάλιστα, η Αυστραλία. Ναι. Όχι, όχι δεν ήταν για πρώτη η Αυστραλία, συγγνώμη. Πολύ καλά. Εντάξει, ήταν μια καλή παρουσία, αλλά δεν ήταν για πρώτη, όχι.
2: Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ ήθελα, αλλά μετά άκουσα το άλλο. Λέω, αν κερδίσει θα γίνει διαγωνισμός. Στην Αυστραλία,
0: όχι, δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει καλέ. Γιατί μας άκουγες χθες. Πάρη, θα σου βάλουμε απουσία. Δεν ακούς την εκπομπή μας. Εάν κερδίσει η Αυστραλία σε κάποιο διαγωνισμό της Eurovision, γίνεται μια συνεννόηση της Αυστραλίας με τη χώρα, με την ευρωπαϊκή χώρα που θα επιλέξει για να γίνει εκεί ο διαγωνισμός και θα υπάρχει μια. Θα συνεργαστούν οι δύο χώρες, δηλαδή η Αυστραλία με την Ελλάδα, για παράδειγμα, που θα επιλέξει για να γίνει ο διαγωνισμός. Δεν θα γίνει στην Αυστραλία.
2: Λοιπόν,
0: το γλιτώσαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Για την Αυστραλία, ρε παιδί μου.
1: Βουλγαρία, εδώ δίπλα. Βαλκάνια, παιδιά, δεν πάμε μακριά. Εδώ δίπλα μας. Κάπου εδώ κοντά είναι το, έτσι, το έπαθλο.
2: Εδώ, ναι.
1: Λοιπόν, Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Πάρη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Θα τα πούμε. Γεια.
2: Γεια.

0: Ναι, το άκουσε και η Έλενα, έτσι που είχε πάθει μια στέρηση από χθες. Χαρούμενο. Τραγουδάκι, ανεβαστικό τραγουδάκι. Χαρούμενο. Η αλήθεια
1: γύρισε
0: είναι.
1: Γύρισε κιόλας να πούμε.
0: Ναι, γύρισε. Το βλέπαμε πριν στο Earth News, όπου τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο. Μπράβο, εντάξει. Οκ. Okay.
1: Ωραία, πολύ ωραία συμμετοχή.
0: Κανένα πρόβλημα. Προσπάθεια μετράει.
1: Ναι, βεβαίως. Και τι αφήνει στον κόσμο. Άφησε το στίγμα του από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το τραγούδι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι έγινε δουλίτσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω εμείς.
0: Για πάμε παρακάτω εμείς.
1: Θα πάμε σε άλλο θέμα τώρα.
0: Πάμε στα ιατρικά.
1: Εννοείται.
0: Ας κολυμπήσω μεν στα βαθιά.
1: Λοιπόν, και είναι και θέμα επικαιρότητας όσον αφορά τα ιατρικά. Θα μας τα πει καλύτερα η Σοφία Πατραμάνη, συνάδελφος που κάνει το ιατρικό ρεπορτάζ εδώ στην ΕΡΤ, καθώς είναι μια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενημέρωσης. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αρινή. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης γίνεται κάθε χρόνο αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για το πώς μπορούν να προστατεύονται από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Μιλάμε για το AIDS, τις υπατήτηδες Β και Σ, αλλά και τα άλλα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, όπως είναι η σύφυλη, τα χλαμίδια, η γονόρια, και είναι καταστάσεις που παρουσιάζουν σε σημαντικό βαθμό αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού.
2: Ναι, δεν το διευκρινίζει αυτό η έρευνα, η οποία μας είχε έρθει από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης.
1: Είναι συνολικά τα αποτελέσματα.
2: Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι πάντα επίκαιρες οι οδηγίες που δίνονται για την πρόληψη. Στο σύνολο όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να προληφθούν με τη χρήση, τη σωστή χρήση, και υπάρχει και ειδική σελίδα στο ΝΕΟΔΗ, τη σωστή χρήση προφυλακτικού. Δεν πρέπει απλώς να χρησιμοποιείται, αλλά να χρησιμοποιείται και σωστά. Και αξίζει τον κόπο να ρίξει κάποιος μια ματιά στο ΝΕΟΔΗ για τη σωστή χρήση του προφυλακτικού, τόσο από την πλευρά των ανδρών όσο και από την πλευρά των γυναικών, ούτως να παίρνουν και αυτές μέρος, γιατί τις αφορά άμεσα το θέμα. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, όπως είναι, ας πούμε, για τις υπατήτητες Β και Σ, μπορούν να προηγηθούν εμβολιασμοί, και μπορεί επίσης η έγκαιρη διάγνωση των σεξουαλικώς μεταδεδομένων νόσημα να προστατεύσει από πολλές άσχημες καταστάσεις, δηλαδή πριν να εγκατασταθεί μια λίμωξη μέσα στον οργανισμό. Το ίδιο ισχύει και για το AIDS, που υπάρχει πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, και το χάπι της προφυλακτικής αγωγής πριν από την έκθεση στον κίνδυνο του ιού. Εδώ μιλάμε για πρόσωπα, βέβαια, για ανθρώπους οι οποίοι εκτίθενται λόγω των δικών τους προτιμήσεων σεξουαλικών στον κίνδυνο να υποστούν τη λίμωξη. Για να πάρουν όμως και αυτή την αγωγή και να προφυλάσσονται, γιατί γίνεται η συνταγογράφηση και με τρίμηνη και σε τρίμηνη βάση, θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες εξετάσεις. Εδώ λοιπόν ο ΕΟΔΗ, κατά τη διάρκεια αυτής της αρινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης, θα έχει κινητές ομάδες δικές τους σε κεντρικά σημεία των μεγάλων πόλεων, δηλαδή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη. Θα ενημερώνουν με έντυπο υλικό οι επιστήμονες που θα συνθέτουν τα κλιμάκια αυτά, θα διανέμουν και προφυλακτικά, αλλά και θα πραγματοποιούν ο ανώνυμο ανιχνευτικό έλεγχο, rapid test, για τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα. Θα είναι ανώνυμος ο έλεγχος, θα ενημερώνεται μόνο ο άνθρωπος, ο οποίος, ο πολίτης που ενδιαφέρεται να κάνει αυτό το rapid test. Και θα πρέπει να πούμε όμως ότι αυτά τα rapid test γίνονται σε όλα τα γραφεία συμβουλευτικής εξέτασης για τη σεξουαλική υγεία. Και πού λειτουργούν αυτά? Λειτουργούν στην Πολυκλινική Αθηνών, στο νοσοκομείο Συγκρός, στη Θεσσαλονίκη, στο Γραφείο Συμβουλευτικής Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία, στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου και στο Παιδί Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν κάποιος αναζητήσει
1: στη μέσα σελίδα από του ΕΟΔΗ,
2: του ΕΟΔΗ, θα τα δει όλα αυτά και θα ξέρει πώς μπορεί να κάνει τις εξετάσεις, να το φέρνουν σε επαφή με τις μονάδες τις αρμόδιες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αν βρεθεί να είναι θετικός σε κάποια από αυτά τα νοσήματα, αλλά και θα του δοθούν πολύ πολύ αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να προφυλαχτεί. Εκτός των άλλων, βέβαια, θα πρέπει όλοι να έχουν υπόψη, κυρίως οι νέοι που δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα χαρακτήρα απέναντι στη σεξουαλική του ζωή, ότι η ασφαλής η σεξουαλική σχέση, η ερωτική σχέση είναι εκείνη που τους προστατεύει για πάντα. Ωστόσο, οποιοδήποτε άλλος μπορεί να εκτεθεί είτε προσωρινά σε κίνδυνο, είτε να είναι προβλέψιμος ο κίνδυνος, μπορεί να πάρει πληροφορίες που στην κυριολεξία θα του σώσουν τη ζωή. Γιατί πλέον όλα αντιμετωπίζονται στο πρώτο βήμα, πριν να περάσει ο οργανισμός στο στάδιο μιας λίμωξης από την έκθεση στον ιό, και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποφύγει και την έκθεση στον ιό με τα μέσα πλέον που διαθέτει η επιστήμη και διαθέτει βέβαια και η ελληνική πολιτεία.
1: Άρα γιατί θέλει ενημέρωση.
2: Γιατί γίνονται δωρεάν. Ναι.
1: Θέλει ενημέρωση.
2: Άρα να θυμούνται όλοι οι πολίτες, οι οποίοι δεν θα τύχει να περάσουν μπροστά από αυτά τα κινητά κλιμάκια τις επόμενες μέρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ότι υπάρχουν και τα γραφεία συμβουλευτικής και εξέτασης για τη σεξουαλική υγεία, προαναφέραμε, που υπάρχουν, που λειτουργούν, ούτως ώστε να απευθύνονται. Ασφαλής πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης και σε αυτά τα θέματα πάνω.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Αγαπητή Σοφία, σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ
0: να είσαι καλά.
2: Γεια σας,
0: καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Επίσης.

0: Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και την αθλητική ενημέρωση. Σήμερα δεν απονέμεται και το πρωτάθλημα. Σήμερα. Λέω εγώ τώρα. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι κάνατε, καλά είστε?
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, βεβαίως χαιρόμαστε.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έτσι που το λες, έτσι είναι. το ξεκινάει σε 7 η ώρα το παιχνίδι. Διαδικαστικό για την ΑΕΚ, σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Καθώς ακόμη είναι στον αέρα η δεύτερη θέση, σημαντική σε ένα βαθμό, καθώς οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οπότε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα παλέψουν απόψε για, για αυτήν τη θέση. Θα πω γρηγορότερα ότι αυτήν την ώρα έχουμε ένα παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός. Είναι για τα play out. Mm-hmm. Οι καθυστερήσεις είναι 1-1. Αυτό είναι άσχημο αποτέλεσμα για τον Πανσεραϊκό. Γιατί μια αγωνιστική πριν από την νίκη στο play out, ακόμα ό,τι και να γίνει την Πέμπτη, θα ακολουθήσει την ΑΕΛ στην δεύτερη κατηγορία. Όπως εχθές η Λάρισα δεν ευνοούσε τα αποτελέσματα και υποβιβάστηκε, έτσι και σήμερα, αν δεν αλλάξει κάτι τελευταία λεπτά και πετύχει γκολ ο Πανσεραϊκός να έχει ελπίδες, θα οδηγηθεί και αυτός με τη σειρά του στην Super League 2. Οπότε να επιστρέψω σε αυτό που θα γίνει λίγο αργότερα. Δηλαδή στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 7:30 τα παιχνίδια. Γενικότερα για όσους κινηθούν προς Νέα Φιλαδέλφεια, δεν λέω για όσους πάνε στο γήπεδο, για τους υπόλοιπους που βρακούνε τώρα, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα έχει γενικότερα και πολύ κόσμο στους δρόμους. Οπότε είναι Earth News, υπάρχει δημοσίευμα που λέει για τις ρυθμίσεις πέριξ του γήπεδου, οπότε αν θέλουν να πάνε να προσεγγίσουν την περιοχή πώς ή ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Αλλά γενικότερα από χτες το βράδυ υπάρχει, εδώ και μέρες θα λέγα, στην ΑΕΚ ένα κλίμα πανηγυρικό. Και ο Δήμος και η ΑΕΚ γενικότερα έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα και εντός και εκτός γηπέδου. Νομίζω θα είναι πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο εντός του γηπέδου που έτσι καλώς, πάρα πολλοί που δεν έχουν εισιτήριο είναι ήδη απ' έξω και θα είναι και αργότερα, για να πανηγυρίζουμε μετά τέλος του αγώνα όλοι μαζί αυτό το πρωτάθλημα που νομίζω δίκαια το κατακτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τους υπόλοιπους, δηλαδή και από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, δεν λέω τον Παναθηναϊκό που είναι από νωρίς και μείνει μακριά από το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός που το διεκδίκησαν, νομίζω δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα. Τώρα, αυτήν ώρα έχουμε μπάσκετ Μύκονος Παναθηναϊκός. Είναι έτσι για τα play-off. Κούτσα τράβα κερδίζει ο Παναθηναϊκός, όμως είναι πολλές απουσίες. Αλλά θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση.
2: 63-78 να πούμε. Στον κόσμο ναι. Ακούει.
0: Εντάξει, ήταν και κακό.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Είναι εδώ που τα λέμε, ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα σοκ με τον αποκλεισμό. Ακόμα και αν ήταν σε καλή κατάσταση. Και ούτε έτσι να έχει μια περίεργα, όχι καλές εμφανίσεις με το σοκ. Από την άλλη όμως ψάχνει γιατριά στον αποκλεισμό, ώστε να είναι έτοιμο στα play-off, θα αντιμετωπίσει λογικά τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω κάπως έτσι τελειώνουν και εδώ αλλά και στα Ευρώπας τα πρωταθλήματα. Ένα από αυτά που θα περιμένουμε είναι στην Ευρώπη τι θα γίνει, τους πρωταθλητές, να δούμε η ΑΕΚ πόσο δυνατούς αντιπάλους θα έχει, αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι. Είναι έτσι μια σειρά όπως στην Αυστρία τελειώνει το πρωτάθλημα και εκεί να δούμε ποια θα είναι η υποψήφια αντίπαλος. Σημαντικό αυτό για τον Ιούλιο, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Και νομίζω αφού τελειώσουν όλα αυτά θα υπάρχει μετά αντίστροφη μέτρηση, για μας περισσότερο τηλεοπτική και ραδιοφωνική, καθώς στις λιγότερα από ένα μήνα, 25 μέρες, ξεκινάει το Μουντιάλ, έτσι για 39 μέρες, θα το πούμε και τις επόμενες φορές, Μαμούθ Μουντιάλ, μακράν το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού. Όλα αυτά τα βλέπουμε βέβαια από μας από την ΕΡΤ και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, αλλά είναι και ωραίο γενικότερα το τι γίνεται σε Σκωτία, λέω, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Πρώτη φορά στην ιστορία του θα έχουμε τρεις χώρες που θα διοργανώνουν το Μουντιάλ, με το δικό τους έτσι και εκεί χρώμα. Ας πούμε, ο τελικός που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά θα έχει βόλη και μουσική. Ω συνήθω.
0: Α, θα το κάνουν σαν αυτό το Super Bowl που έχουν.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς έτσι με πολύ
0: τεχνολογία.
1: Ναι. Για μας είναι, για τους Αμερικάνους είναι οικείο, για μας είναι ξένο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα, έτσι, εδώ να το λέω, μπορεί να λέτε γιατί έτσι ωραίο είναι, να παίζει η εθνική μας, είτε αν παίζαμε ο σύλλογός μας σε, ας πούμε, σε ένα Champions League, να έχεις την αγωνία σου.
0: Ναι, έλατε.
1: Να αυτό,
0: και να έχεις και τους χορούς και τα πανηγύρια.
1: Ναι, τι είναι πιο αρέσει, η Σακύρα, εντάξει, δεν λέω το λόγο γιατί η Σακύρα, η Μαντόνα και η BTS είναι κορεατικό συγκρότημα νεανικό.
0: Ναι.
1: Θα τραγουδήσουν.
0: Και αυτοί, ναι, το διάβασα και εγώ.
1: Είναι διάφορα τέτοια ωραία, αλλά από εδώ και πέρα θα σου ακούω είτε εγώ ο Τάσος, θα λέμε τη διάφορα έτσι ωραία το πώς θα γίνει το Μουντιάλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πανάκριβο Μουντιάλ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ενώ πανάκριβο τουριστικά. Δηλαδή να πάμε τώρα οι τρεις μας εκεί, χλώματατο. Εκτός αν μας και δεν τρέχει τζόκερ.
0: Εκτός αν μας τα πληρώσει ο Τραμπ.
2: Θέλεις ένα μισθό, έναν ετήσιο μισθό.
0: Τι ετήσιο για να φτάσεις.
1: Πριν με κλείσετε, ενώ, σαν να λέμε τώρα, να παίζει, να έχουμε ένα αγώνα στη Λάρισα και το κτέλ να έχει, ας πούμε, 30 ευρώ. Λέει, θα πας εδώ στη Λάρισα να δεις ποδόσφαιρο, ναι, 150 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, 30 ευρώ, όχι 150 ευρώ.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή, έχω ένα παράδειγμα, το πόσο είναι πανάκριβες τιμές με το έτσι θέλω, για την ίδια διαδρομή, επειδή θα πας στο γήπεδο, θα την μοσκοπληρώσεις.
0: Ευχαριστώ, θα προτιμήσω την τηλεόραση και την άνεσή μου να είναι καλά.
1: Μαζίζα, βέβαια, όλοι αυτά τα κάνουμε.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι πως άλλο να το ζεις.
1: Είναι έτσι. Άλλη εμπειρία.
0: Ναι, άλλη εμπειρία.
1: Αλλά όχι.
0: Έχει αρρωστήσει ο Αργύρης, οπότε δεν είναι εύκολο να πάμε. Καταλαβαίνεις την όχι, όσο το κατάλαβα. Τα Αργύρια, η τσέπη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε καλά. Θα τα πούμε και στα επόμενα Σαββατοκύριακα. Έτσι κι αλλιώς τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει και αυτό σιγά-σιγά. Θα έχουμε να λέμε πράγματα.
1: Για χαρά.
0: Να σε καλά, γεια σου.

0: αναλύουμε ακόμα την Eurovision και τα τις ψήφους. Εδώ μου τις αναλύει η Έλληνα σιγά σιγά με... Είδαμε ένα περιστατικό, η αλήθεια είναι, σε ένα βίντεο να σας το πω. Ο Βρετανός καθόταν μόνος του. Δεν ξέρω που είχε πάει η υπόλοιπη αποστολή. Μα μόνος του περίμενε τους βαθμούς.
1: Ναι. Αποστολή.
0: Και πήγε η αποστολή της Δανίας και τον κάλεσε και καθέσαν όλοι μαζί για να μην κάθεται μόνος του. Και λέγουμε πόσο κρίμα είναι, ακόμα και αν. Γιατί πήρε μόνο ένα βαθμό, νομίζω. Τουλάχιστον αυτό είδα στην κλινική.
1: Ναι, νομίζω ένα βαθμό πήρε.
0: Πόσο κρίμα είναι, ακόμα και αν πήρε ένα βαθμό, να μην να είσαι μόνος με εγκαταλείπεση και να κάθεσαι εκεί. Δηλαδή είναι.
1: Τέλος πάντων. Αυτό λέγαμε και μας λέει τώρα εδώ ο Βασίλης ότι ελάτε κορίτσια συντομεύστε.
0: Ναι, διότι τελειώνει η ιστορία σας για σήμερα. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Οι δύο στις τρεις θα είμαστε εδώ. Στο ένα μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Στο άλλο η Έλενα Καραθάνου.
0: Να περάσετε ένα υπόλοιπο Κυριακής όμορφο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα.
1: Όμορφη εβδομάδα.
0: Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Τι έχω πάθει σήμερα για όλα αυτή εδώ πέρα, τα ξέρεις η Έλενα.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων και στη Χρύσα την Πιλάλη. Το είπα σωστά, ναι. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε
1: καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Βιλάλη. Με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα πολιτική συνέχεια, ζητώντας νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία και ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξης, περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και έθεσε τρεις προτεραιότητες: την ευημερία, την ασφάλεια και την θεσμική αναγέννηση του κράτους με γενναίες μεταρρυθμίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επόμενες εκλογές με το δίλημα της κυβερνητικής ετοιμότητας, της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και της αποφυγής ακυβερνησίας και πειραματισμών. Στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συστράτευσης στο εσωτερικό του κόμματος, τόνισε ότι την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες, ενώ ο απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έβαλε απέναντι τους πολιτικούς του αντιπάλους ονομαστικά και κάλεσε τον κόσμο να συγκρίνει πρόσωπα και κυβερνητικό σχεδιασμό. Αναφερόμενο στο χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως ανοιχτού κόμματος, έστειλε μήνυμα συσπήρωσης λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και για την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος που θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης να προκηρύξει εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα κάλεσε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Τσουκαλάς. Συμπόρευση με το ΚΚΕ ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική όπως αναφέρουν. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσος να ζητά και τρίτη θητεία όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρήσουν από το κόμμα και τα όργανα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος της προσεχής ώρες αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Δύσπιστη παραμένει Τεχεράνη, όπου εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εντός της ημέρας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο στον απόϊχο του ταξιδιού του στην Κίνα. Πάνω από 300 στρατιωτικά drones έχει προμηθευτεί η Κούβα σύμφωνα με απόρριτες πληροφορίες που επικαλείται το Άξιος. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι της χώρας εξετάζουν πιθανή χρήση τους εναντίον Αμερικανών στόχων, μεταξύ των οποίων η βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντανάμο, αμερικανικά πολεμικά πλοία και ενδεχομένως το Key West στη Φλόριντα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πληροφορία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, καθώς δείχνει ότι η τεχνολογία των drones που έχει δημορφώσει νέα δεδομένα σε πολέμους όπως αυτό στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον στρατηγική σημασία και στην Καραϊβική. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα 3 άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την Ερτένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα. Ο Ακύλας με το Φέρτο που βρέθηκε στην 10η θέση έφτασε το μεσημέρι στο Ελεύθερος Βενιζέλος με την ελληνική αποστολή. Εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τον κόσμο και την αγάπη που του έδειξε για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά και στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Συνατικοί τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια και θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαββοργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο. Ένα αφιέρωμα που σας είχα υποσχεθεί λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατό του πέρσι τον Οκτώβριο, αλλά τώρα δέησα τελικά να το κάνουμε αφορμή την αυτοβιογραφία του, το βιβλίο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη τον Ιανουάριο του 2025, μόλις 10 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο μεγάλος τραγουδοποιός. Στο πρώτο μέρος είχαμε ασχοληθεί διεξοδικά με το πώς περιγράφει ο ίδιος ο Σαββόπουλος την παιδική του ηλικία, τη μαγική παιδική του ηλικία, πώς μπλέκεται η πραγματικότητα με τη φαντασία του. Τώρα θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και θα φτάσουμε στο 1970. Είμαστε στο μέσο της δικτατορίας, των συντάξεων στο χρόνο και θα φτάσουμε στο 1970. Είμαστε στο μέσο της δικτατορίας, της

κέρασμα, τίποτα από αυτά. Ενώ κάποτε αγάπησα τα τραγούδια τους, είχα πείσει τον εαυτό μου εκεί στην εφηβεία ότι αυτά είναι τραγούδια μικροαστικά που αποπροσανατολίζουν το λαό από τα πραγματικά του προβλήματα. Τέτοια μυαλά κουβαλάγαμε τότε. Συνέχισα το πρόγραμμα χωρίς να τους δώσω σημασία, σε ένδειξη ανεξαρτησίας του πνεύματος. Μετά από λίγο τους βλέπω να σηκώνονται και να φεύγουν. Ρωτάω στο διάλειμμα τον Γκαρσόνι που ήταν πάνω από το κεφάλι τους τι έγινε. Κοίταξε μου λέει, είπες εκείνο με την πορδί και μετά είπες και το μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή και λέει ο τραϊφόρος στη Βέμπο. Σοφία, πάμε να φύγουμε, εδώ θα μας χέσουν. Έκανα πολλές βλακίες τα νιάτα μου. Τι να γίνει, έτσι σκεφτόμουν, έτσι πορευόμουν τότε. Κυρίως εκεί στα 16 μου όλα τριγύρω αλλάζανε, μα δεν άλλαζαν εκείνα, εγώ ήμουν που άλλαζα. Όταν ήμουν παιδί έβλεπα τους γονείς μου σαν θεούς και τώρα τους έβλεπα σαν δυο ανθρωπάκια συμβιβασμένα με τη μετριότητά τους. Στενοχωριέμαι πολύ, ντρέπομαι που τους έβλεπα έτσι. Ήταν άνθρωποι με λιακάδα μέσα τους, καλόκαρδοι, αγαπημένοι και αφοσιωμένοι στα παιδιά τους και στο σπίτι τους και στους φίλους τους. Αλλά εμένα όλα μου φταίγανε τότε. Ψήλωνα απότομα, κάθε μέρα ξυπνούσα ένα εκατοστό πιο ψηλός, που λέει ο λόγος. Ήμουν ολόκληρος μια αστάθεια, μια αβεβαιότητα. Είχα ανάγκη κάποιας επιβεβαίωσης, αλλά επιβεβαίωση δεν έβγαινε από τον κόσμο που ήμουν. Τους σνόμπαρα. Μόνο τους φίλους μου ήθελα. Όλη μέρα μαζί τους ήθελα να ήμουνα. Αυτή ήταν πια η οικογένειά μου. Σαν αυτούς ήθελα να είμαι. Άρχισα να διαβάζω τα βιβλία που διάβαζαν οι ψαγμένοι της εποχής. Τα αγόραζα από τα καροτσάκια. Ήταν, θυμάμαι, τα «Κατά συνθήκην ψεύδι» του Μαξ Νορντάου, το «Τοτέμ και ταμπού» του Φρόιντ, «Μπόλικος Καζαντζάκης», «Νίτσε», μια εισαγωγή στη φιλοσοφία του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου, η καταγωγή της οικογένειας, της ιδιοκτησίας και του κράτους, του Έγγελς και άλλα παρόμοια, ας πούμε εναλλακτικά. Εν τω μεταξύ τελείωνα το πρότυπο εξατάξιο 5ο Γυμνάσιο Αρένων Θεσσαλονίκης. Ήταν εξαιρετικό σχολείο και πανέμορφο κτίριο, πρώην Βίλα Καπατζή, τώρα πολιτιστικό κέντρο της Εθνικής Τραπέζης. Μπήκα στο πανεπιστήμιο χωρίς φροντιστήριο γιατί ήμασταν γερά προετοιμασμένοι και στα αρχαία και στα λατινικά και στην έκθεση. Και με το που μπήκα έγινα μέλος κι εγώ της νεολαίας της αριστεράς. Ιδρυτικό μέλος της ΕΦΕΕ και συνοδοιπόρος στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς αφεντικά, όπου θα είμαστε όλοι ίσοι και όλοι οι λαοί αγαπημένοι και θα βασιλεύει η ειρήνη παντού. Δηλαδή, είχα κι εγώ στο μυαλό μου τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Να που βγήκε αληθινός ο Ελασίτης με τη μοτοσικλέτα που μας έτρεχε στο μεευτήριο. Μόνο που ο ενθουσιασμός μου δεν κράτησε πολύ, χαλάστηκα. Με έπιανε μια μελαγχολία στις συνελεύσεις και στα αχτίφ. Ήταν πολύ καλά παιδιά, αλλά μιλούσαν μια γλώσσα ξύλινη. 18-19 χρονών παιδιά και σου μιλούσαν σαν μικροί κατηχητές, σαν μικροί ινστρούκτορες. Τότε που ήμασταν εμείς πρωτοετής ακόμη της νομικής στη Θεσσαλονίκη, είχα βρει εξαιρετικούς φίλους. Μα τα περισσότερα παιδιά εκεί ήταν εξαιρετικά, αλλά τον τόνο τον επέβαλε σιγά σιγά μια μιζέρια καμπουριασμένη από τη βαριά κληρονομιά της και όχι τα παιδιά με τον κοινό νου, την καλλιέργεια και το χιούμορ. Εγώ έκανα παρέα με τον Τάκη Σιμώτα, τον Χαράλαμπο Καλλιπολίτη, τον Άλκη Σαχίνη, τον Τίνο Κουκουβό. Με τον Χαράλαμπο μάλιστα ήμασταν φίλοι από το σχολείο. Και τον Τάκη τον είχα γνωρίσει περίπου ένα χρόνο πριν στην κατασκήνωση της χριστιανικής στέγης αναλήψεως. Από εκεί μου άρχισε τον πύρι-πύρι. Διάβαζε Μάρξ ο Τακούλης. Τους έλεγα «Μα τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς?» «Ψυχραιμία», μου λέγανε. Μου υπενθύμιζαν ότι ο μισός κόσμος, οι ηττημένοι του εμφυλίου, ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όχι διορισμό. Ούτε άδεια αυτοκινήτου δεν έβγαζε αν δεν είχε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων τότε. Και κάθε τρεις και λίγο σε καλούσαν στην ασφάλεια διυπόθεσήν σας. Δεν μπορεί μια χώρα να προχωρήσει έτσι. Έπρεπε να συμμαχήσουμε με τους απόκληρους, να φτάσουμε επιτέλους στη δημοκρατία. Παραμέρισα τις επιφυλάξεις μου.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, με αφορμή την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025, 10 μήνες πριν φύγει από τη ζωή ο Νιόνιος, από τις εκδόσεις Πατάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την αυτοβιογραφία κάνει πολλές παλινδρομικές κινήσεις στο χρόνο ο Σαββόπουλος. Περνάει από την αφήγηση από τον παρόντα χρόνο στο παρελθόν και μετά ξαναγυρνάει πάλι στον παρόντα χρόνο. Αυτά τα ζιγζάκ τα οποία είναι αφηγηματικά πάρα πολύ συναρπαστικά, έχεις διαρκώς την αίσθηση ότι είναι δίπλα σου ο Νιόνιος, ζωντανός, και σου αφηγείται τη ζωή του με μια ελαφράδα που δεν την είχε η ίδια η ζωή του σε διάφορες φάσεις, γιατί πέρασε και σκληρές φάσεις, όπως τα πρώτα χρόνια που είχε κατέβει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και όπου έπρεπε να επιβιώσει με κάποιο τρόπο, ενώ ήταν άφραγκος. Γράφει λοιπόν ο ίδιος: «Στο μεταξύ έκανα διάφορες δουλειές για την επιβίωση. Η πιο δύσκολη, αχθοφόρος σε μια αποθήκη στην Οδό Πειραιός. Κατέβαζα ντενεκέδες με λάδι από την καρότσα του φορτηγού και τους τακτοποιούσα σε μια υπόγεια αποθήκη. Ούτε 2 μέρες δεν άντεξα και έφυγα. Το αφεντικό έδειξε κατανόηση και μου είπε με ένα ύφος σαν να με λυπόταν: «Ρε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά εσύ. Είσαι γραμματιζούμενος, δυστυχώς». Διάφορες δουλειές. Η πιο αστεία, γυμνό μοντέλο στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο φίλος ο Διονύσης Φωτόπουλος με πήγε. Έβγαζα τα ρούχα μου σε μια γωνιά, φορούσα μια ρομπίτσα που μου δίνανε και περίμενα να τακτοποιηθούν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές πίσω από τα καβαλέτα τους, και μόλις μου λέγανε «έτοιμοι», έβγαζα τη ρομπίτσα και κατακόκκινος από ντροπή ανέβαινα τα 2-3 σκαλιά και στεκόμουν ακίνητο σε ένα βάθρο για 50 λεπτά περίπου. Μετά είχαμε σύντομο διάλειμμα. Κατέβαινα από το βάθρο, φορούσα τη ρομπίτσα, άναβα ένα τσιγάρο, μετά ανέβαινα πάλι και ξαναρχίζανε. Αυτό 5 ώρες την ημέρα. Δούλεψα στο εργαστήριο του καθηγητή Γιώργου Μαυροίδη και στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη. Οι συνομήλικοί μου ζωγράφοι θα πρέπει να με έχουν από τότε κάπου στα εργαστήριά τους γυμνό, κάτισχνο και δονκιχωτικό. Η πιο σοβαρή δουλειά που έκανα, δημοσιογράφος. Σοβαρή από την άποψη ότι είχα έναν τακτικό, μικρό έστω μισθό, που μου επέτρεπε να νοικιάσω κι εγώ μια στέγη και να εξασφαλίσω 2 γεύματα την ημέρα. Και επίσης σου δίνε κάποιο κύρος. Με τι ασχολείστε? Δημοσιογράφος. Η εφημερίδα ήταν του Κίτσου Τεγόπουλου και λεγόταν «Ελεύθερος Τύπος». Το 63-64 μιλάμε. Δεν μακροημέρευσε. Εν τω μεταξύ με κάνανε ελεύθερο ρεπόρτερ. Προϊστάμενός μου ήταν ο Στέλιος Ανεμοδουράς, αυτή η ευγενική μορφή που έγραφε και ξέδιδε το μικρό ήρωα, το αγαπημένο ανάγνωσμα. Στο απέναντι γραφείο ήταν ένα παιδί ψηλό, με ωραίο μέτωπο και κατσαρό μαλλί. Ο Αλέκος Κυριτσόπουλος. Έφτιαχνε τα σκίτσα για τις ανάγκες της εφημερίδας. Ένα βράδυ με προσπέρασε καμαρωτός, πετώντας μου ένα «θα ρωτήσω τον Άλκη αν πρέπει να σου κάνω παρέα». Δηλαδή μου συστήθηκε κυριτσοπουλικά. Αφού ο Άλκης Αχίνης ήταν κοινός μας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, άρα και εμείς τώρα είμαστε φίλοι και πάει τέλειωσε. Ο αιώνιος Κυριτσόπουλος. Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Κατά σύμπτωση μέναμε στην ίδια γειτονιά, στην Ιπποκράτους. Εκείνος στο σπίτι των γονιών του και εγώ λίγο παραπάνω, σε ένα δωματιάκι στην ταράτσα ενός κτηρίου. Δεν είχε μπάνιο, αλλά δεν με ένοιαζε. Ήμουν 19 χρονών, ήμουν ένας ξέγνιαστος και άπλητος επαναστάτης και περιφερόμουν φλίαρος και ημίμουρλος, με το κεφάλι ακούρευτο, όλο ιδέες και τραγούδια. Μια φορά στο σπίτι του μου λέει: «Πρέπει να κάνεις ένα μπάνιο. Να, εκεί είναι, εκεί έχει σαπούνι, εκεί έχει και νερό».
ακούστηκε σαν διαταγή. Υπάκουσα. Χώθηκα στην πανιέρα, λούστηκα, σαπουνίστηκα, το ευχαριστήθηκα και βγήκα πάλι στο σαλόνι καθαρός και ευπρεπισμένος. Ο Αλέκος μετά έλεγε ότι η μπανιέρα βούλωσε εξαιτίας μου. Μου το λέει ακόμα. Βούλωσε στην μπανιέρα. Εγώ γελώ. Εκείνος όχι. Έτσι είναι αυτός. Ευχαριστιέται τα κομικά πράγματα αγέλαστος σαν τον Μπάστερ Κίτον. Αστεία-αστεία κοντεύουν 60 χρόνια από τότε. Έχουμε κάνει τόσες δουλειές με τον Αλέκο που είναι πια σαν να λέμε τα τραγούδια μαζί, σαν τους αδελφούς Κατσάμπα. Η δουλειά του Αλέκου ασκεί μια παράδοξη γοητεία επάνω μου που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Μια φορά έπαιζα στο κύτταρο. Δεξιά μου ήταν ο Καραγκιός Μπερντές αναμένος, με τη φιγούρα μου κομμένη και σκαλισμένη από τον γλυκύτατο Ευγένιο Σπαθάρη, διάτρητη για να περνάει το φως. Αριστερά μου, μια οθόνη όπου ο αξέχαστος Λάκης Παπαστάθης με είχε κινηματογραφήσει στο Ζεϊμπέκικο ανάμεσα σε φωτογραφίες λαϊκών συνθετών που μας είχε δώσει ο Ηλίας Πετρόπουλος. Στο φιλμ έλεγα την κόντρα φωνή Γκροπλάν, ενώ από σκηνής τραγουδούσα ζωντανά την κύρια φωνή. Και ένα βράδυ ξαφνικά ένιωσα να βγαίνω από το σώμα μου και έβλεπα 2 μέτρα πιο εκεί τον εαυτό μου στο μικρόφωνο να τραγουδάει. Φάνταζε μικρός και φοβισμένος. Ένα πλάσμα με μακριά μαλλιά. Δηλαδή, τι ήταν αυτό? Εξωσωματική εμπειρία? Φοβήθηκα, ήταν τόσο ανησυχητικό. Αλλά έπεφτε και ένα φως που τόνιζε κάτι πολύ κομικό επάνω σε αυτόν τον ζωντανό εαυτό μου που τον έβλεπα τώρα από 2 μέτρα απόσταση. Φόβος και καρναβάλι είχαν γίνει ένα. Αυτό το παράδοξο συνέστημα αποκομίζω κοιτάζοντας τα έργα του Αλέκου. Δεν μπορώ να γίνω σαφής, το ξέρω. Δείτε καλύτερα κατευθείαν τις ζωγραφιές του. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

0: είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Ολοκληρώνουμε σήμερα το διπλό μας αφιέρωμα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο με αφορμή την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 και από τότε σε πολλές επανεκδόσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Μέναμε λοιπόν στην περίοδο που ταλαιπωρείται, προσπαθεί να επιβιώσει στην Αθήνα τα πρώτα χρόνια που κατεβαίνει από την Θεσσαλονίκη και που μέσα σε όλα πλακώνει και η δικτατορία. Ήταν μια περίοδος ταλαιπωρίας, γράφει ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό. Γιατί έτσι γνώρισα τη γυναίκα που θα γινόταν η γυναίκα της ζωής μου. Ήταν μαθήτρια της τρίτης λυκείου τότε, αμίλητη και κλειστή σαν όστρακο και τόσο όμορφη που το βράδυ φωσφόριζε. Αλλά εγώ τότε τρέκλιζα ακόμη και μια με τους μπάφους, μια με τις απογοητεύσεις, δεν καταλάβαινα το ρόλο που θα έπαιζε στη ζωή μου αυτό το πλάσμα. Η μαθήτρια θα γινόταν η Ασπούλα, η γυναίκα μου εδώ και 57 χρόνια. Αλλά τότε, άνοιξη του 67, εγώ ήμουν αλλού νταλού, μου είχαν κολλήσει διάφορες έμονες ιδέες. Αποφάσισα ότι ο κάλος στη φωνή δεν θα φύγει ποτέ. Θα φύγω από τα τραγούδια, σκεφτόμουν, δεν με ενδιαφέρουν πια. Θα βγάλω ναυτικό φυλάδιο, να μπαρκάρω, να θαλασσοπνιγώ. Περνούσε λίγος καιρός και έξαφνα τρελαινόμουν αλλιώς. Ναι, να μπαρκάρω, να γνωρίσω καινούριους τόπους, μακρινές πόλεις, να γνωρίσω γυναίκες πολλές, να μάθω πολλές γλώσσες, να κάνω πολλά παιδιά, να έχω παιδιά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τέτοια ονειρευόμουν και ξαφνικά ξυπνάω και είναι από πάνω μου μια αρκούδα από τη Γορτινία και με βαράει να ομολογήσω, διότι είμαστε στη Χούντα πλέον και με έχουνε τώρα στην ταράτσα στην Μπουμπουλίνας. Τι είχε συμβεί? Μου τα είπε αργότερα ο Μίκης Θοδωράκης. Ο γλυκύτατος Γρηγόρης Μπιθικότσης είχε πιεστεί από τους συνταγματάρχες και τραγούδισε τον ύμνο της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου. Ο Μίκης είναι στην παρανομία, στέλνει λοιπόν επιστολή με νουθεσίες στον Γρηγόρη, που στο τέλος όμως γίνονται απειλητικές. «Και μην ξεχνάς, Γρηγόρη, ότι εμείς παλιά στην όπλα τους προδότες τους εκτελούσαμε». Χέζεται ο καημένος ο Γρηγόρης και πάει το γράμμα κατευθείαν στο τμήμα, πλακώνει η ασφάλεια. «Ποιος το έφερε?» τον ρωτάνε. Το γράμμα του το είχε πάει ο Λεοντής, αλλά ο Γρηγόρης δεν θυμόταν ονόματα ή φυσιογνωμίες και είπε «Να, ένας από αυτούς τους νέους συνθέτες που είναι γύρω από το Μίκη». Υποθέτω ότι εμένα σκέφτηκαν αμέσως, είμαι βέβαιος. Με είχανε στην μπούκα, κουνιόμουν πολύ εκείνο τον καιρό. Και να είμαι τώρα δεμένο σε έναν πάγκο σαλουκάνικο να με βαράνε με ένα λωστό στα πέλματα. Στα πέλματα καταλήγουν όλα τα νεύρα. Κάθε χτύπημα είναι τρομερό, είναι σαν να εκρήγνεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Με βαρούσαν να ομολογήσω. Τι να ομολογήσω, ο τροβαδούρος. Δεν είχα ιδέα για αυτά που με ρωτούσαν. Πού είναι ο πολύγραφος? Πού κρύβεται ο Μίκης Θοδωράκης? Δεν ξέρω, σας λέω. Όλοι τα ίδια λένε. Πολύ σωστά, όλοι δεν ξέρω λένε, οπότε το έργο των βασανιστών είναι να συνεχίσουν να σε βασανίζουν μέχρι να αποφασίσουν ότι όντως δεν ξέρεις τίποτα. Μέχρι τότε συνεχίζουν να σε βαράνε. Κατανοητό, πώς αλλιώς να το βρουν? Τι να σας πω, φοβάμαι ότι αν ήξερα κάτι μπορεί και να το έλεγα. Αλλά δεν ήξερα και συνεχίζανε. Κάποια στιγμή λιποθύμησα. Με συνέφεραν και ξανάρχισαν να με βαράνε, ώσπου ξαναλιποθύμησα. Κάπου εκεί νομίζω με αφήσαν ήσυχο. Τέσσερις από αυτούς με βάλανε σε μια κουβέρτα σαν φορείο, επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω, τα πόδια μου είχαν γίνει σαν του ελέφαντα, με είχαν ανεβάσει στην ταράτσα μεσημέρι και τώρα είχε βραδιάσει. Δηλαδή, πόση ώρα με βαρούσανε? Με κατέβασαν κάτω. Πονούσα. αλλά ήμουν καταχαρούμενος που θα ξανάβλεπα τους συγκρατουμένους μου, λες και επέστρεφα στον κόσμο, στην πατρίδα μου, σε εκείνη την αυλή. Κάναμε καλή παρέα με τον Νίκο Μακρύδη σε εκείνη την πηγάδα. Εκεί επίσης γνώρισα την κυρία Μάνου. Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ. Ήταν ηλικιωμένη, είχε πείρα και μας έδινε κουράγιο, μας φρόντιζε όσο μπορούσε. Γνώρισα και τη νεαρή κρατούμενη τότε, συγγραφέα Μάρο Δούκα. Ήταν και μια θαυμάσια παρέα νεαρών τροτσκιστών από την Αγία Παρασκευή. Ο Γιώργος Γλινός, νομίζω, ήταν επικεφαλής τους. Ήταν κρατούμενη και η αδερφή του Απόστολου Δοξιάδη, η κόρη του Πολεοδόμου, όπως και η νεαρή Αγριαντώνη. Ξεχνάω πολλά ονόματα, δυστυχώς. Αλλά η αυλή ήταν σκοτεινή και εντελώς άδεια. Πού ήταν η συγκρατούμενή μου? Θυμήθηκα. Τις προηγούμενες μέρες, όταν κατεβάζαν κάποιον από την ανάκριση, οι δεσμοφύλακες φώναζαν «Όλοι κάτω!» Να κατεβούμε δηλαδή στον υπόγειο θάλαμο, για να μην δούμε ποιος περνάει και τι του κάνανε. Τώρα ακούστηκε και για μένα το «Όλοι κάτω». Γι' αυτό ήταν σκοτεινή η αυλή, έρημη και απόκοσμη. Με ρίξανε σε ένα κελί απομόνωσης, δύο επί ένα ή κάτι περισσότερο. Είχα δύο μέρες πυρετό, μετά συνήλθα, αλλά δεν περνούσε η ώρα. Δεν περνούσαν οι μέρες. Πίστεψα ότι θα με έστελναν εξορία, όλο μαύρες σκέψεις έκανα. Μετά έβλεπα ένα σπυράκι στον αφιένα μου και αποφάσιζα ότι είναι καρκίνος και θα πέθαινα εδώ μέσα. Πάλι με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου, μια μικρή μουσική ανάσα.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και κλείνουμε το αφιέρωμά μας, το διπλό μας αφιέρωμα στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο, μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα», που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025 από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι πολλές, όπως θα έχετε παρατηρήσει ήδη, οι ιστορίες που αφηγείται μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Διονύσης Σαββόπουλος, ιστορίες μέσα σε άλλες ιστορίες, μια αφηγηματική μπάμπουσκα. Αξίζει πραγματικά τον κόπο να πιάσετε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο και να βρείτε όλες αυτές τις ιστορίες που μόνο ένα μικρό δείγμα προλάβαμε χτες και σήμερα να μεταδώσουμε. Μετά τη δικτατορία επικεντρώνεται κάποια στιγμή ο Σαββόπουλος στην σχέση του με τον Μάνο Χατζηδάκη, που ήταν μια σχέση που λειτουργήσε και ως πηγή έμπνευσης για τον προσωπικό δρόμο που ακολούθησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ξεκινάει όμως ανεκδοτολογικά, θα λέγαμε, από τη δυσκολία που είχε ο Χατζηδάκης να ξυπνάει το πρωί και κατ' επέκταση να είναι συνεπής στα ραντεβού του. Μια φορά του λέει του Χατζηδάκη, δηλαδή, ο Παναγιώτης Λαμπρίας: «Μα το θεωρείς σωστό να μας περιμένει ο πρόεδρος και εσύ να έρχεσαι καθυστερημένος? Ορίστε, Κυριακή αύριο μας περιμένει ο πρόεδρος, 1 το μεσημέρι, στον Ψαρόπουλο. Κοίτα τι θα κάνεις». Πράγματι, ο Χατζηδάκης βάζει τη μάνα του, βάζει τον οτέ, βάζει και το ξυπνητήρι, τα καταφέρνει να ξυπνήσει, ντύνεται βιαστικά, παίρνει ένα ταξί και φτάνει στον Ψαρόπουλο πρώτος. Μετά από λίγα λεπτά μπαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο εστιατόριο με την κουστοδία του. Ο Χατζηδάκης πετάγεται όρθιος: «Κύριε πρόεδρε, όπως βλέπετε στην όγα μου». Ο Καραμαλής τον κοιτάει από την κορυφή ως τα νύχια και του λέει: «Θα προτιμούσα να έχεις αργήσει 5 λεπτά και να έχεις βάλει και την άλλη κάλτσα». Κατά καιρούς κρατούσε σε απόσταση ο Μάνος για 3-4 εβδομάδες. Κάτι θα τον είχε πειράξει μαζί σου και σε είχε τιμωρημένο. Μετά σε έπαιρνε τηλέφωνο σαν να μην είχε γίνει τίποτε. Όταν έκανα το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», μούτρωσε. Θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να αφήσω τη δουλειά μου και να τρέχω να γίνω τηλεοπτικός παρουσιαστής. Ούτε συμφωνούσε με το πνεύμα της εκπομπής, οπότε μου απαγόρευσε να παίζω και τα τραγούδια του. Το σεβάστηκα. Αλλά στην 10η εκπομπή δεν ξέρω τι άλλαξε και ανέρεσε την απαγόρευση. Παίζαμε Χατζηδάκη κανονικά ως το καλοκαίρι. Η παρέα μαζί του ήταν απόλαυση. Ήταν εξαιρετικός ομιλητής, σε έπιθε. Στο διάλογο πετούσε σπίθες, γελούσε τρανταχτά, γελούσε σαν παιδί βασιλιάς, αλλά και θύμωνε σαν παιδί βασιλιάς. Το χειρότερό του ήταν να τον μπερδεύεις με το Μίκη Θοδωράκη. Τον εκτιμούσε, αλλά δεν ήθελε να τους μπερδεύουν. Μια φορά τον είδα να έρχεται μουτρωμένος στο μαγεμένο αυλό. Τι είχε γίνει? Είχε πέσει σε αγενή ταξιτζή, ο οποίος τον λοξοκοίταζε μέσα από το καθρεφτάκι και του είπε μάγκικα: «Κάπου σε ξέρω εσένα». «Μωρέα στα λόγια και τγάβα ίσια». «Οχ, κατάλαβα, ο Χατζηδάκης θας». Δυστυχώς υπήρχε και συνέχεια. Πάει στο κρεοπωλείο να ψωνίσει και ο Χασάπης όλο οικειότητα του κάνει: «Γνωστή φυσιογνωμία. Το ονοματάκι σας?» Ο Χατζηδάκης, για να αποφύγει τις μιζέριες και διακλήσεως της κεφαλής, συστήνεται: «Χατζηδάκης». Και ο Χασάπης: «Ποιος, αυτός που λέμε Χατζηδάκης το Δωράκης?» Νόμιζε όπως μπουκουβάλα αναγνώστου. Έξαλλος ο Χατζηδάκης. Θαύμασα τη γενναιότητά του απέναντι στην Αυριανή, που τον έλουζε πατόκορφα με τα πιο ελεϊνά, τα πιο λασπόδι πρωτοσέλιδά της. Ο Μάνος δεν πτωήθηκε. Συνέχισε να δείχνει την απειλή που αντιπροσώπευε η Αυριανή για τη δημοκρατία. Το έκανε και στη μεγάλη συναυλία του στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πράγματι, αυτή η κιτρινιάρα με τη μεγάλη κυκλοφορία στιγμάτιζε και γελιοποιούσε όποιον δεν γούσταρε, ήμουν κι εγώ στη μαύρη λίστα, για να τον εξοντώσει. Και συγκάλυπτε τις φασιστικές μεθόδους της, παριστάνοντας την εφημερίδα του λαού
και υποστηρίζοντας με τίτλους καράτε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιος θυμάται πια την Αυριανή, ενώ ο Χατζηδάκης πεθαίνει και είναι πάλι παρόν. Η είδηση εκείνο το καλοκαίρι του 1994 ότι ο Μάνος πέθανε έπεσε σαν κεραυνός. Εμείς είχαμε νοικιάσει μια καμπάνα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, οικογενειακός. Τα μαζέψαμε άρον-άρον και γύρισαμε στην Αθήνα. Η επιθυμία του Χατζηδάκη ήταν να περάσει στον ντούκου η κηδεία του και να γίνει σε στενό κύκλο. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πάω. Στο τηλέφωνο μου είπαν ποια ήταν η επιθυμία του και δεν πήγα. Τελευταία στιγμή μάθαμε ότι η κηδεία του έγινε σε ένα νεκροταφείο έξω από την Αθήνα, στην Παλίνη. Ούτε οι σημαίες μεσίστιες, ούτε εθνικό πένθος. Η δική του και ένας παπάς. Καμία σχέση με την κηδεία του άλλου μεγάλου μας συνθέτη, του Μίκη Θοδωράκη. Ο Μάνος ήταν άλλη πάστα. Ο Γιώργος Λεφεντάριος μας έλεγε ότι λίγο καιρό πριν πεθάνει ζήτησε να του φέρουνε μια λαμπάδα στον πόη του. Ο Λεφεντάριος πήγε στην οδό Αθηνάς, την παρήγγειλε και του την έφερε. Ο Μάνος τους πήγε σε μια εκκλησία έξω από την Αθήνα στην Παλίνη. Υποθέτω στην ίδια όπου μετά κηδεύτηκε. Του ζήτησε να στερεώσουν τη λαμπάδα μέσα στο ναό και ύστερα τους έβγαλε έξω να μείνει μόνος του. Βγήκαν έξω, αλλά τους έτρωγε η ανησυχία. Πήγαν δίπλα και είδαν από το τζάμι το Χατζηδάκι να στέκεται σε ένα στασίδι μπροστά στην αναμένη λαμπάδα και να την παρακολουθεί. Τι να σκεφτόταν άραγε ο Μάνος. Έβλεπε τη φλόγα να λιώνει το κερί όλη τη νύχτα και αυτός έτρεχε στα παιδικά του χρόνια, στα χρόνια της κατοχής. Αναδρομή στη ζωή του έκανε. Ξημέρωσε, το κερί έλειωσε και ο Χατζηδάκης βγήκε, τους πήρε και γύρισαν στην Αθήνα. Λίγες βδομάδες μετά μας άφησε για το ταξίδι του προς τα άστρα, όπως έλεγε. Έτσι με αυτή την αίσθηση από τον θάνατο και την κηδεία του Μάνου Χατζηδάκη και χωρίς φυσικά να μπορεί να φανταστεί την δική του κηδεία, μόλις λίγους μήνες αφότου βγήκε, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του, το «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Μια κηδεία, πρέπει να πούμε, που έμοιαζε φυσικά πολύ περισσότερο με την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, παρά με εκείνη τη λιτή κηδεία του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλές εξίσου συναρπαστικές ιστορίες από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο, πάντοτε με την αίσθηση ότι τον έχετε δίπλα σας και τον ακούτε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη ως κυβέρνηση. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξης, περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συστράτευσης στο εσωτερικό του κόμματος, τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, ενώ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έβαλε απέναντί του τους πολιτικούς του αντιπάλους ονομαστικά και κάλεσε τον κόσμο να συγκρίνει πρόσωπα και κυβερνητικό σχεδιασμό. Η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση της ισχυρής Ελλάδας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και έθεσε τρεις προτεραιότητες: την ευημερία, την ασφάλεια και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους με γενναίες μεταρρυθμίσεις. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η εκλογική διαδικασία για την ανάδεξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα. Κριτική της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όσο και αν προσπαθεί να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όσο και αν προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όσο και αν παρουσιάζει ωραιοποιημένη την πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αυτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το ΚΚΕ ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική, όπως αναφέρουν. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσους να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς, παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης, με νέα του ανάρτηση, χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στις προσεχείς ώρες αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Δύσπιστη παραμένει η Τεχεράνη, όπου εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν και να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, εστιάζοντας στις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της. Την απειλή των drones από την Κούβα αξιολογούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με απόρριτες πληροφορίες που επικαλείται ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, η Κούβα έχει προμηθευτεί περισσότερα από 300 drones και πρόσφατα άρχισε να εξετάζει σχέδια για τη χρήση τους με σκοπό την επίθεση κατά της Αμερικανικής βάσης στον κόλπο του Γκουαντανάμο, Αμερικανικών πολεμικών πλοίων και ενδεχομένως του Key West στη Φλόριντα. Ωστόσο, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσχημα για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κούβα απειλή. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το μεσημέρι. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Ακύλας μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Με το Φέρτο βρέθηκε δέκατο στη φετινή διοργάνωση. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα της Τάρα. Στο 84% έφτασε η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την Ερτένα, από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Από τον Τίβο του Μαραθώνα ξεκίνησε στις 8 το πρωί η μαζική 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης για να καταλήξει στο Σύνταγμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια και θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Λέει σε ποίημά του ο Γιάννης Βαρβέρης: ο σκύλος μας μαθαίνει τη φιλία, αλλά η γάτα μας μαθαίνει τον κόσμο. Έχει αφηγηθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Γκάτσος είχε μια γάτα που την αγαπούσε πολύ, την Προλετάρια. Επειδή επρόκειτο να μετακομίσει από το παλιό του σπίτι στην οδό Σπετσών σε ένα μικρό διαμέρισμα πιο πάνω στην Κυψέλη, για να μην ταλαιπωρηθεί η Προλετάρια που ήταν ετοιμόγενη, την έστειλε στο χωριό του σπίτι στην οδό Σπετσών σε ένα μικρό διαμέρισμα πιο πάνω στην Κυψέλη, για να μην ταλαιπωρηθεί η Προλετάρια που ήταν ετοιμόγενη,

Όταν αρχόντισα και κατόπιν έφυγαν για το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο που θα γινόταν η εκδήλωση. Αυτό το διάβασα στο βιβλίο του Κώστα Χατζιώτη, «Οι γάτες της ελληνικής λογοτεχνίας», με κείμενα, πεζάκι, ποίηματα Έλληνων λογοτεχνών που έχουν αγαπήσει τις γάτες. Για τους αγαπημένους μας συγκατοίκους θα μιλήσουμε και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλωδεχούμενες, καλησπέρες σας μέσω Viber.

Ο Ντίλαν από την Τρίτη αυτή την εβδομάδα που ήταν Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών έγινε και επίσημα ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και

Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μεταξά. Όπως ήταν λογικό, ο Ντίλαν Μονοπόλης εκείνη την ημέρα των ενδιαφέρων ασθενών, συνοδών και προσωπικού ήταν η πρώτη του επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Και δαιμόνας του και χειριστής του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος. Ο Ντίλαν θα βρίσκεται πλέον δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη και χαμόγελο. Αυτή η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου, που υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά. Ήδη έκλεισε ένα χρόνο και έχει αγκαλιαστεί με θέρμη και αγάπη από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες της υγείας. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μας, ο σκύλος θεραπείας, συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά, ενώ ο Ντίλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις κάθε εβδομάδα τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, 3 Δευτέρα, 3 και 5 Παρασκευή, προκειμένου να έχουν δυνατότητα όλοι οι ασθενείς να έρθουν σε επαφή με το σκύλο θεραπείας. Εμείς το Βαγγέλη έχουμε γνωρίσει και έχουμε χαϊδέψει εδώ στο στούντιο που είχε έρθει κάποια στιγμή και γι' αυτόν έχουμε να πούμε τον βλέπεις και σου φεύγει το άγχος. Μακάρι και ο Ντίλαν να είναι τόσο καλοπροαίρετος και υποστηρικτικός.

0: Πάμε να γνωρίσουμε την Νέμεσις, Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα ζώα το αντικυνήγι. Μερικές από τις αρχές της θεωρούμε αυτονόητο γράφουν το αξίωμα της ελευθερίας, το οποίο δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά κάθε έμβιο όντως, ακόμα και αν αυτό δεν είναι πάντα σε θέση να υπερασπιστεί αυτό το παραπάνω δικαίωμά του. Η Ομοσπονδία θα προβαίνει σε δράσεις που θα στοχεύουν και θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη αντιμετώπιση των μη ανθρώπινων ζώων, τα οποία έχουν τη δική τους αυταξία, και θα παρεμβαίνει σε κάθε κατάχρηση εξουσίας από τη μεριά του ανθρώπου. Μία μαχητική οργάνωση είναι η Νέμεσις. Θα ενημερωθείτε για τις διακηρύξεις της σε μια επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα τους, που είναι nemesisfederation.gr. Η Νατάσα Μπομπολάκη είναι πρόεδρος της Νέμεσις, νομικός και πάντα μαχητική. Κυρία Μπομπολάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη.
0: Ασχολείστε με τα δικαιώματα των ζώων ενεργά και μαχητικά τουλάχιστον 25 χρόνια. Σας ακούω και σας θυμάμαι, ίσως και παραπάνω.
1: Είναι κάπου εκεί τα χρόνια αυτά. Αρχικά ιδρύσαμε την PCPO. Ναι. Κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, εμβληματικό έργο. Αλλάξαμε αρκετά πράγματα στο στάτους, στο φιλοζωικό της χώρας μας. Και από το 23 έχουμε δημιουργήσει σαν συνέχεια και της προηγούμενης ομοσπονδίας την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις, που ασχολείται με το περιβάλλον και εξίσου με όλα τα άλλα είδη ζώων της Άγριας και της ημεριζωής.
0: Ναι. Έχετε συγκατοίκου ζώα από ό,τι άκουσα.
1: Ας μην πω τον αριθμό.
0: Α, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Θα το πούμε οι δυο μας κρυφά μετά.
1: Όμως ζουν υποσυνθήκες απόλυτης ζωίας. Ναι. Και εφαρμογής των όσων προβλέπει δεν ενοχλούν, οι συνθήκες τους είναι πάρα πολύ καλές. Ναι, συγκατοικούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες είχατε συναντήσει ως Νέμεσις την εισαγγελέα εφετών, την Ειρήνη Χρυσογιάννη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας. Ναι. Η οποία μάλιστα σε μια ημερίδα που είχατε χτες διαδικτυακή συμμετείχε και έστειλε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν για αυτή τη συνάντησή σας και τι ελπίζετε να προκύψει.
1: Με την κυρία Χρυσογιάννη μας συνδέουν αρκετές κατακτήσεις πάνω στο θέμα της προστασίας των ζώων από την εποχή πριν 10 και χρόνια που ήταν στο εφετείο Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί κάναμε πάρα πολλά πράγματα και αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα, και η Κρήτη πραγματικά είχε γίνει πρωτοπόρος στα θέματα συνεργασίας με εισαγγελίες, αστυνομίες κτλ.
0: Τότε ήταν, φαίνεται, γιατί τώρα δεν νομίζω ότι είναι πια. Είναι πάλι.
1: Όχι, τώρα
0: σε
1: είναι
0: κακή κατάσταση.
1: Είναι Θεσσαλονίκη, είναι εισαγγελίας των Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ήταν πριν. Τώρα έχουμε 26, γύρω στο 15, 12.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Μάλιστα.
1: 12, 13 με 15 ήταν στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Και κάναμε μια, πραγματικά η ίδια τα λέει, πέτρινα χρόνια την εποχή εκείνη για όλη την Ελλάδα. Ήταν μια εποχή που στην Κρήτη κρεμούσαν πάρα πολύ συχνά ζώα παντού. Και αυτό καταρθώσαμε μέσα από μια διαδικασία ετών βέβαια, και το κόψαμε μαχαίρι.
0: Μάλιστα. Γιατί τα κρεμούσαν?
1: Γιατί τα κακοποιούν, γιατί τα δηλητηριάζουν.
0: Ένα από αυτά ήταν το κρεμάω ένα ζώο. Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι μια από τις πιο αποτρόπιες και σοκαριστικές μορφές κακοποίησης κατά των ζώων.
0: Ναι. Πείτε μου λοιπόν τι ελπίζετε πλέον να συμβεί με τη συνεργασία της κυρίας Χρυσογιάννη και με το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλε.
1: Ναι. Ελπίζουμε αρκετά. Τα θέματα τα οποία συζητήσαμε στην συνάντηση που είχαμε, πάνω κάτω η εισαγγελία, ξέρετε, είναι η πολιτική προϊστάμενος της
0: αστυνομίας.
1: Συζητήσαμε αρκετές από τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν τα αστυνομικά τμήματα ανά τη χώρα, ναι, μια εφαρμογή συνωμοθεσίας, συμπεριφορών κτλ. Ναι. Καθώς επίσης και τις λειτουργίες που παρατηρούνται και στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, ναι, κυρίως όταν έχουμε υποθέσεις κακοποίησης ζώων. Ναι. Όλα αυτά σιγά σιγά βελτιώνονται, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Συζητήσαμε λοιπόν το πώς θα βελτιωθούν αυτά τα πράγματα. Συζητήσαμε την αδύρυτη ανάγκη από την Εθνική Σχολή Δικαστών, που είναι κρατική σχολή και διαρκεί 2 έτη, να προβλεφθούν συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν σχέση με την ηθική απέναντι στα ζώα, την ομοθεσία, την ευζωία. Συζητήσαμε για ένα πολύ άσχημο φαινόμενο χρόνια τώρα, το οποίο δεν μπορεί να... δεν γίνονται βήματα. Το παστούρωμα, αν το έχετε ακούσει, στις χώρες, στα νησιά, της χώρας μας. Ενημερώθηκε για τις από εμάς, για τις αστοχίες που έχει ο υπάρχον νόμος και που θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε και αυτές συγκεκριμένα. Και δήλωσε, έχει και μια καλλιέργεια έτσι κι αλλιώς ενσυναίσθησης και φιλοζωική, η κυρία εισαγγελέας
0: Χρυσογιάννη,
1: η κυρία πρόεδρος της Ένωσης. Συζητήσαμε λοιπόν πολλά πράγματα για το πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά. Είμαστε αισιόδοξοι, γνωρίζουμε το παρελθόν της, το οποίο είναι έτσι όπως αναφέρα και πριν. Ναι. Θα έχουμε συνεχείς συναντήσει κάθε θέμα το οποίο παρουσιάζεται. Ναι. Συζητήσαμε για την επιχείμενη αναθεώρηση του συντάγματος και την αναγκαιότητα πρόβλεψης στο άρθρο 24, ναι, μιας σαφούς διάταξης που αναφέρεται στην προστασία των ζώων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά περίπου ήταν...
0: Ο επόμενος στόχος της Ομοσπονδίας Νέμεσης ποιος είναι, ο άμεσος? Τι είναι αυτό το οποίο δουλεύει?
1: Ο άμεσος στόχος μας είναι να καταργηθεί το παστούρωμα επιτέλους, εδώ και τώρα. Είναι τραγικός ο βασανισμός των ζώων αυτών. Είναι να αλλάξει σε πάρα πολλά ζητήματα ο ισχύον νόμος και κυρίως στο θέμα του πώς θα περιοριστεί επιτέλους δραστικά ο αριθμός των αδέσποτων ζώων. Τα 4 εκατομμύρια ζώα είναι ένας ηλικιώδης αριθμός.
0: Και μεγαλώνει, δεν σταματάει, είναι αυτό.
1: Δυστυχώς μεγαλώνει, σημαίνει επομένως ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, και πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτά είναι όσον αφορά τα κατοικίδια. Είναι δηλαδή και η άγρια ζωή, όπου είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα προβλήματα εντός αγωγικών που παρουσιάζονται από ζώα της άγριας ζωής, και με ποιο τρόπο αυτά θα θεραπευτούν, έτσι ώστε άνθρωποι και άγρια ζωή, λύκοι, αρκούδες, αγριογούρνα κτλ. Να υπάρχουν σε μια αρμονία με τη φύση, με τα σωστά μέτρα τα οποία θα πάρει η πολιτεία. Και βέβαια ο μεγάλος μας στόχος, που τον θέσαμε και στην εισαγγελία και στην πρόεδρο της Ένωσης, την κυρία Χρυσογιάννη, και στις αστυνομικές αρχές από τον αρχηγό μέχρι και την Διεύθυνση της Κοινωνικής Αστυνόμευσης, και στην Υπουργό Παιδείας πριν ένα μήνα και στο Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, πως συγκεκριμένη πρόταση που έχουμε και που προκύπτει από την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Νέμεσης και του καθηγητή του ΕΚΠΑ εφαρμοσμένης ειδικής, που υπάρχει ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό με θέμα ζώα, ηθική, ευζωία, νομοθεσία, πώς αυτό, με ποια μορφή θα περάσει στις σχολές των νέων αστυνομικών, στην Εθνική Σχολή Δικαστών και στους εκπαιδευτικούς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Η παιδεία είναι το α και το ω και η ενημέρωση.
0: Έτσι. Κυρία Παπολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη να έχετε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλά απόγευμα, γεια σας.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Έχω μια γάτα, τη φωνάζω Χάιντον. Μ' ακολούθησε καθώς πέρναγα από τον κάδο. Μαζευτήκαν κι άλλα δυο, ο Τόμ και ο Τζέρι. Σαν αδέρφια φαίνονται, ποιος ξέρει. Ραμσί, λέω, ένα Σιάμα λίθωρο που το αφήσανε. Το είχε ένα ζευγάρι που χωρίσανε. Οι διπλανοί τάιζαν ένα όσο ήταν τα παιδιά μικρά. Τώρα μεγάλωσαν και μου έρχεται και αυτό συχνά. Γιατί το μισέ, α και πώς? Δεν μου μιλάει. Ραμσί, λέω, και γυρνάει. Μα ποιος ξέρει που κοιτάει.

0: Έχω μια γάτα, τη φωνάζω Χάιδο. Μ' ακολούθησε καθώς πέρναγα από τον κάδο. Τελευταία ήρθε Κιντέζη και όλους μας έχει στριμώξει. Μα έγκυο γάτα, πιανού καρδιά πάει να τη διώξει. Γιατί το μισέ άκεφος δεν μου μιλάει. Ραμσί λέω και γυρνάει. Μα ποιος ξέρει που κοιτάει. Γιατί το μισέ άκεφος δεν μου μιλάει. Ραμσί λέω και γυρνάει. Μα ποιος ξέρει που κοιτάει.
1: Οι γάτες στη γειτονιά του Ορφέα Περίδη και τη φροντίδα τους έχουν και το τραγούδι τους πια. Τους έγραψε ένα τραγούδι και μάλιστα μέσα από ένα CD, ένα άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχει και η κόρη του, είναι ηθοποιός, η Σοφία Περίδη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γράφετε τραγούδια με τον μπαμπά σας για, για τις γατούλες σας. Τι καλό.
2: Ναι, τις αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Είναι μόνο κατοικία, όσο ξέρω, το σπίτι που μένει, ναι, ο Ορφέας Περίδης. Οπότε οι γάτες θα είναι περαστικές εκ των πραγμάτων, γιατί έχει γειτονιά. Ναι, ναι. Η σχέση σας με τα ζώα, εσάς?
2: Είναι αγάπης. Είναι απεριόριστη η αγάπη μου για τα ζώα. Mm-hmm. Από πολύ μικρή, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να έχω ένα ζωάκι έστω στο πλάι μου.
1: Ναι. Και τώρα έχετε, φαντάζομαι, κάποια ζώα.
2: Έχω δύο γάτες δικές μου τώρα, εκτός του μπαμπά δηλαδή. Στο σπίτι μου έχω δύο γατούλες.
1: Ωραία, θαύμα. Έχετε κάνει λοιπόν μια δουλειά δισκογραφική που έχετε γράψει σε κάποια τραγούδια τους στίχους εσείς. Mm-hmm. Και αυτό λέγεται Τρόκο Τρόκ.
2: Ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, μιας και πιάσαμε κουβέντα για τραγούδια και γατούλες?
2: Για το Τρόκο Τρόκ, λοιπόν, η στίχη δεν είναι δική μου στο Τρόκο Τρόκ. Είναι από ένα ήδη υπάρχον άλμπουμ που δημιούργησε ο πατέρας μου με μελοποιημένη ποίηση από διάφορους άλλους στιχουργούς, το οποίο το είχε κάνει με αφορμή, δηλαδή, τη γέννηση των παιδιών του. Και το δημιούργησε πάλι με το δημιουργό, ουσιαστικά.
1: Α, ωραία. Οπότε εσείς απλά ερμηνεύετε κάποια τραγούδια.
2: Εγώ ερμηνεύω. Ναι,
1: θαύμα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Με τους αληθινούς δημιουργούς τώρα πια, ναι.
1: Ναι, ναι, θαύμα. Τι είναι λοιπόν αυτά τα τραγούδια?
2: Για μένα είναι η παιδική μου ηλικία.
1: Ναι.
2: Και...
1: Με αυτά μεγαλώσες, μεγάλωσε, Ορφέας.
2: Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Με αυτά μεγαλώσαμε. Έχουν μια αθωότητα, αλλά και... Μια όμορφη σκληράδα, ας το πω έτσι, πώς την ενηλικίωση. Εγώ το αντιλαμβάνομαι τώρα, τώρα που είμαι μεγάλη έτσι, ναι, ότι έχουν απ' όλα.
1: Ναι.
2: Το τραγούδι, ας πούμε, με τους Καλικάντζαρους είναι έτσι λίγο πιο... Αλλά αφορούν και παιδιά και μεγάλους. Είναι μια τόσο έξυπνη παραγωγή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Τώρα μπορώ να του βγάλω, δηλαδή, μόνο του
1: πατέρα. Το Σιάμ το αλήθωρο που ακούσαμε ήδη είναι από τότε ή... Καινούριο.
2: Όχι, αυτό τώρα γεννήθηκε.
1: Αυτό είναι καινούριο, βέβαια.
2: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται, είναι σαφές. Και το Μαύρο Περιστέρι που θα σας ακούσουμε να λέτε.
2: Το Μαύρο Περιστέρι, νομίζω ότι και αυτό είναι πρόσφατο.
1: Είναι καινούριο. Ναι.
2: Δεν ξέρεις ποτέ. Ο πατέρας μου έχει ένα αρχείο τώρα με πολλά τραγούδια που.
1: Δεν τα έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
2: Ξεριζώνει από εκεί, ξαναφτιάχνει λίγο σαν πάζι. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή ποτέ.
1: Ωραία. Τι ωραία όμως να μεγαλώνει σε μία αυλή που είναι, νομίζω έχει και ένα πεύκο μέσα η αυλή σας, μεγάλο, αν
2: ναι,
1: θυμάμαι καλά, και πάρα πολλές γατούλες.
2: Ναι, είναι ευλογία είναι αυτό.
1: Ναι, πραγματικά. Ενώ εσείς τώρα έχετε τα δικά σας γατάκια πλέον,
2: ναι,
1: και δεν έχετε το Σιάμ τον αλήθωρο, ούτε την Ντέζη, ούτε όλα αυτά.
2: Δεν τον γνώρισα εγώ ποτέ, ήταν πριν γεννηθώ.
1: Α, μάλιστα, τόσο παλιός.
2: Ναι, αλλά για να τον ξέρω, πάει να πει ότι μου είχαν μιλήσει πολύ για το Ραμσί. Είναι, ναι, αληθινό όνομα.
1: Και, βέβαια, και από ό,τι φαίνεται πρέπει να τους δίνει ονόματα, όσο περαστικά και να είναι από τη ζωή,
2: ναι,
1: την οικογενειακή.
2: Βέβαια.
1: Ορφέα στα γατάκια, στα γατάκια του. Ωραία.
2: Ναι.
1: Και εσείς ασχολείστε λοιπόν με τα ζώα, με σχέση μεγάλης αγάπης.
2: Ναι.
1: Και ερμηνεύετε και αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ Τρόκο Τρόκ. Έγινε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα.
2: Γεια
1: χαρά.
2: Γεια σας.

είναι πρόσφατο. Περισσότερα από 1500 σκυλιά φυλής Μπίγκλ διασώθηκαν από εγκαταστάσεις εκτροφής για πειράματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απελευθερώθηκαν από τις εγκαταστάσεις της Reed Glen Farms στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτείων, γνωστό εκτροφείο που προμήθευε εργαστήρια. Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων πλήρωσαν για την απελευθέρωσή τους, σώζοντάς τα από μια ζωή σε κλούγια. Τώρα τα σκυλιά περνούν από κτηνιατρικές εξετάσεις, μαθαίνουν να πιστεύονται ξανά τους ανθρώπους και προετοιμάζονται για υιοθεσία. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Περισσότερες από 700 οικογένειες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν αυτά τα μπίγκλς, τα καημένα που διασώθηκαν. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί μια τεράστια νίκη για την προστασία των ζώων.

Μα τι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Άφησε το σκύλο του μέσα στο αυτοκίνητο, πήγε στη δουλειά του, ο σκύλος πέθανε από θερμοπληξία και ο άνθρωπος, λέμε τώρα, τον πέταξε στα σκουπίδια. Συνέβη τελευταία στο Μοσχάτο. Έξαλλη φιλοζωική οργάνωση Αδεσποτάκια Νεάπολης, που είχε πιστέψει πως παραδίδει τον Όσκαρ σε μια οικογένεια για να ζήσει με ασφάλεια και αγάπη. Αναμένεται η συνέχεια. Σας τα έχουν ξαναπεί, το ξέρω. Άλλη μια φορά γίνεται. Αν γίνεται μάρτυρας κακοποίησης ενεργητικής ή παθητικής, καλέστε το 1410. Καλέστε τον πενταψήφιο αριθμό της ελληνικής αστυνομίας. Λειτουργεί καθημερινά τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ για άμεση καταγραφή, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε αστυνομικό τμήμα. Για επίγοντα περιστατικά ενεργητικής βίας, δηλητηρίας ή βασανισμός, καλέστε το 100 για να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία. Για παθητική κακοποίηση, μόνιμα δεμένα ζώα, έλλειψη τροφής, νερού, τραβήξτε φωτογραφίες και βίντεο που να φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα και στείλτε το υλικό στην ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς, η σιωπή είναι συνενοχή και προστατεύει το θήτη, η καταγγελία προστατεύει το ζώο.

0: πάντα τη ζωή.
1: Ποινική δίωξη για κακούργημα επιβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού, στο οποίο διέμενε η περίληκη σκυλίτσα, για το βασανισμό που οδήγησε στο θάνατό της. Και αναφέρομαι στους παθαρέους της Άμμου, αυτό το τραγικό περιστατικό. Η τοπική κοινωνία ανέφερε για τη γυναίκα θήτη ότι προκαλούσε φόβο και έντονη δυσφορία. Αρκετοί κάτοικοι ήταν, ακόμα και μετά από το τραγικό περιστατικό, διστακτικοί να μιλήσουν επώνυμα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για παλιότερα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε ζώα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η σκυλίτσα είχε εμφανιστεί και πριν από λίγους μήνες τραυματισμένη, κουτσένοντας σοβαρά, και κάτοικοι υποστηρίζουν ότι της είχε ξαναβγάλει το πόδι. Γιατί τα βλέπαν και δεν μιλούσαν?

Από την περιοχή της Φθιώτιδας, μία από τις πλέον γνωστές και πρόσφατες υποθέσεις, η υπόθεση της ηλέκτριας ζώων συντροφιάς. Τα ακούσαμε και αυτό. Από την κουβέλα του Δήμου Στυλίδας, το δικαστήριο επέβαλε σε αυτή τη γυναίκα, η οποία είχε διάφορα οικείματα, στα οποία κλείδωνε μέσα ζωντανά, που μάζευε από το δρόμο. Της επέβαλε λοιπόν ποινή φυλάξης, αυτή η γυναίκα διατηρούσε 24 σκυλιά και 3 γάτες σε άθλιες συνθήκες υποσιτισμού, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, κλειδωμένα όλα τα ζωντανά μέσα στα σπίτια της. Αυτά τα ζώα φέρεται να παρέμεναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τα απολύτως βασικά. Μερικά από τα ζώα δεν επέζησαν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία. Όσα απομακρύνθηκαν από το χώρο του Φεβρουάριο του 2021, από τότε κρατάει η υπόθεση, εξού και με μειωμένη ποινή απόφαση. Ακούστηκε, όσα απομακρύνθηκαν λοιπόν το 2021, ακούστηκε στην ακροαματική διαδικασία πως έπαιρναν τροφή από γείτονες, οι οποίοι τα τάιζαν κρυφά από χαραμάδες και περιφράξεις, μέχρι την παρέμβαση των αρχών. Αρχές, μάρτυρες και εθελοντές περιέγραψαν ζώα σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Πριν λίγες μέρες, μετά από δικαστικό αγώνα ετών, το δικαστήριο επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή φυλάκισης 21 μηνών μόνο. Ο συνήγορος περάσπισης της κατηγορίας, Θανάσης Τσόγκας, είπε μετά από το τέλος της δίκης πως η απόφαση είναι και με αναστολή, ενώ επισήμανε πως θα γίνουν ενέργειες ώστε η καταδικαστήσα να μην μπορεί στο μέλλον να διατηρεί ζώα στην κατοχή της. Πρέπει να σας αφήσω. Η Ιωάννα Ταραμπίκου έρχεται με τα καλύτερα πολιτιστικά νέα. Η Σύση Καπλάνητα στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος φρόντισε τον ήχο. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και πριν, ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 για μια Ελλάδα ανάπτυξης περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Στέλνοντας μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του κόμματος, τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση ισχυρής Ελλάδας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και έθεσε τρεις προτεραιότητες: την ευημερία, την ασφάλεια και τη θεσμική αναγέννηση του κράτους με γενναίες μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Όσο και αν προσπαθεί να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, όσο και αν προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όσο και αν παρουσιάζει ωραιοποιημένη την πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσος να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, να φέρει ελληνική λύση. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, δήλωσε από τη μαλακοπή της Καπαδοκίας που παραβρέθηκε στο Σιλίτουργο και το προσκύνημα που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης με νέα ανάρτησή του χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα. Εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις προσεχείς ώρες αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον απόϊχο της επίθεσης με ντρόουν, η οποία έπληξε μια γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό Μπαρακάχ στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμμυράτων, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας τόνισε στον επικεφαλής του οργανισμού ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες δικαίωμα να απαντήσουν σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευθεί και καταγραφεί ως τώρα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Πέραμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητροπούλου, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργεια σημειώθηκαν από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την Αξιούπολη και το Πολύκαστρο στο Κιλκής. Από τον τύμβο του Μαραθώνα ξεκίνησε στις 8 το πρωί η μαζική 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης για να καταλήξει στο Σύνταγμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα εξελιχθεί σε μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στην Αμερικανική βάση της Σούδας έφτασαν το μεσημέρι διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία Αμερικανικών Νατοϊκών Βάσεων στα Χανιά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απίθυνε η Παγκρίτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και στα βόρεια ορεινά. Ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και τι έγινε δηλαδή, το βραβείο στη Eurovision είναι αυτό, είναι μόνο. Εμείς γνωρίσαμε και αγαπήσαμε ένα ταλαντούχο νέο άνθρωπο με ήθος, παιδεία και ένα χαρακτήρα ξεχωριστό. 10 με τόνο στον Ακύλα από όλους μας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα μας, την Earth Echo. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio σε λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις. Η πόλη έξω λοιπόν σήμερα σε πραγματικά μαγιάτικους ρυθμούς. Ούτε σκόνη, ούτε βροχή. Ως τις 8 λοιπόν, αφού γκραζόμαστε τον παλμό της καλλιτεχνικής επικαιρότητας. Χορός, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, εκθέσεις, ένα πολύχρωμο παζλ.

0: Και όταν λέμε ότι είμαστε στην καρδιά των καλλιτεχνικών γεγονότων, το εννοούμε, μιας και θα κατηφορήσουμε στην αμαξοστοιχεία θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, όπου ξεκινά σήμερα το 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Compartments Dance Project. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Τατιάνα Λίγαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια, η ψυχή στο Τρένο στο Ρουφ. Καλησπέρα σας, κυρία Λίγαρη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε σε δημιουργικό οργασμό.
0: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους νέους χορευτές και χορογράφους.
1: Ναι, πράγματι το φεστιβάλ αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016 και μάλιστα αποτελεί έτσι μια ξεχωριστή ενότητα ενός άλλου φεστιβάλ που κάνουμε για την πρόθεση όντως νέων καλλιτεχνών από όλες τις μορφές της τέχνης, του φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών τα 12 κουπέ.
0: Τα 12 κουπέ.
1: Το 2011 και είμαι πάρα πολύ περήφανη που καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να διοργανώσουμε 13 φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών και 7 χορού, που σημαίνει 20 φεστιβαλικές διοργανώσεις στο Τρένο στο Ρουφ, και καθιερώθηκε βέβαια μέσω αυτών των φεστιβάλ ως ένα φυτώριο νέων καλλιτεχνών. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη. Πάντα περιμένουμε αυτό το 15ήμερο τον φεστιβάλ μας με πολύ ανυπομονησία, γιατί το Τρένο αυτές τις μέρες όντως μεταμορφώνεται μέσα από τη ζωντάνια, από αυτή τη δημιουργική χαρά των νέων ανθρώπων που παρουσιάζουν τις performances τους στους χώρους όλους αυτούς τους απρόβλεπτους και τους προβλεπόμενους, γιατί αποκτήσαμε και ένα πολύ ωραίο stage στην Αποβάθρα Υπαίθριο της αμαξοστοιχίας θεάτρου.
0: Σε όλους τους χώρους, σε απρόσμενους χώρους λοιπόν, οι νέοι καλλιτέχνες στείνουν τις χορογραφίες τους, χορεύουν, και αυτό είναι εντυπωσιακό για τους θεατές, σαν να βρίσκονται και οι ίδιοι μέσα στη σκηνή.
1: Φέτος έχουμε και στο Υπαίθριο stage, αλλά έχουμε και στη μικρή σκηνή του θεατρικού βαγονιού, αλλά και σε χώρους της Αποβάθρας, όπου μπορεί να εμπνευστεί ο κάθε καλλιτέχνης. Εμείς δίνουμε το χώρο και το προσαρμόζει, αλλά δεν μιλάμε για συμβατικούς χώρους θέσης. Είναι πράγματι κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Φέτος όμως έχουμε αρκετές στο Υπαίθριο stage, όπου αναπτύσσονται περισσότερο και υπάρχουν όλες οι επαγγελματικές προδιαγραφές, γιατί πάντα ο χορός θέλει και τους χώρους τους κατάλληλους. Δεν είναι πάντα πολύ απλό να παρουσιάζεται οπουδήποτε, ενώ για τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ας πούμε. Αλλά πράγματι νομίζω ότι έχει εξελιχθεί το φεστιβάλ και είναι πλέον σε επαγγελματική βάση. Πάντα ήταν, απλώς θέλω να πω ότι προχωράει κάθε χρόνο και περισσότερο. Εγώ χαίρομαι που βλέπω την εξέλιξη αυτών των παιδιών και μελλοντικά, αλλά και από φεστιβάλ σε φεστιβάλ, και πνευματικά, ας το πούμε, ή ό,τι αφορά κατά κάποιο τρόπο το πνευματικό υπόβαθρο αυτών των φεστιβάλ,

0: και το χορογραφικό και το κινησιολογικό και βλέπω την εξέλιξή τους. Και είναι πράγματι συγκινητικό.
1: Μα ο σύγχρονος χορός είναι μια τέχνη που τα τελευταία χρόνια αρχίζει και κάνει δυναμικά την παρουσία της και είστε τα τελευταία χρόνια ένας χώρος που δίνει βήμα στα νέα παιδιά να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Και επειδή ξέρω ότι κάθε φορά υπάρχει μια θεματολογία, ένας στόχος. Φέτος ποιος είναι αυτός στο φεστιβάλ σύγχρονου χώρου?
0: Φέτος επανήλθαμε και μάλλον διευρύναμε τη θεματολογία του προηγούμενου φεστιβάλ, γιατί ειλικρινά ανησυχούμε και προσωπικά νομίζω όλες οι σύγχρονες κοινωνίες για αυτήν την ταχύτατη και ανησυχητικά γρήγορη, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω, επέλαση της τεχνολογίας και του AI απέναντι στις ανθρώπινες ιδιότητες. Αυτή λοιπόν η ανησυχία θελήσαμε να την μεταφέρουμε στη θεματολογία του τωρινού μας φεστιβάλ, ώστε οι καλλιτέχνες να απαντήσουν μέσα από τις χορογραφίες τους σε αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή πόσο μπορούμε, βεβαίως και θα συνυπάρξουμε με την τεχνολογία, αλλά πώς μπορούμε να παραδοθούμε ανεφόρον και μέχρι πού είναι η αντίσταση και ποια είναι η αντίσταση. Και εφόσον η αντίσταση είναι σίγουρα να ενδυναμώσουμε αυτές τις ιδιότητες που μας καθιστούν ανθρώπους, που διαφοροποιούν δηλαδή την ανθρώπινη υπόσταση από τις μηχανές, που ξέρουμε όλοι ότι είναι σαφώς η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η φαντασία, η φιλία, η επικοινωνία, η επαφή, όλα αυτά τα ξεχωριστά πράγματα που
1: χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο,
0: ακριβώς, που κατέχει ουσιαστικά η ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτά λοιπόν να ενδυναμώσουμε και να βρούμε τους τρόπους με έναν τρόπο να καθυποτάξουμε τις μηχανές ώστε να είναι εργαλεία βοηθητικά στον άνθρωπο και όχι να κυριαρχήσουν επ' αυτού. Άρα λοιπόν αυτή είναι η θεματολογία και τα παιδιά έρχονται μέσα από το σώμα να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι 13 ομάδες, είναι 13 ομάδες σύγχρονου χορού, χορευτές και χορογράφοι, συνολικά περίπου 45 καλλιτέχνες, οπότε είναι όντως 15 μέρες διαρκούς, πώς να πω έτσι, χορευτικού
1: 15 μέρες
0: δημιουργικής
1: έκφρασης, χορογραφικής έκθεσης. Λοιπόν, να πούμε ότι κάθε performance θα διαρκεί 10 έως 20 λεπτά, σωστά?
0: Σωστά, είναι, να ξαναπώ ότι είναι καθημερινό.
1: Καθημερινά, θα επαναλαμβάνεται δηλαδή.
0: Καθημερινά,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, ότι το φεστιβάλ ξεκινάει 8 η ώρα μέχρι τις 11.30 το βράδυ, παρουσιάζουν σε αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα όλες οι ομάδες τις performances τους. Να πούμε ότι πρέπει όμως να έρθουν λίγο νωρίτερα οι θεατές για να πάρουν, μπορεί από τις 7 η ώρα, να πάρουν τα κουπόνια τους για να παρακολουθήσουν έως και 3 performances ανά ημέρα, εκτός και αν υπάρχουν θέσεις βεβαίως, οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν και κάτι επιπλέον και να περιηγηθούν στους χώρους, να απολαύσουν τα νέα παιδιά. Είναι μια γιορτή, είναι η γιορτή του σύγχρονου χορού και θα συνιστούσα έτσι τον κόσμο να κατέβει μια βόλτα και να τους γνωρίσει αλλά και να ζήσει αυτή την εμπειρία.
1: Γιατί είναι εμπειρία, προφανώς.
0: Και ο σύγχρονος χορός, ξέρετε, είναι μια γλώσσα και πρέπει σιγά σιγά, καθώς μπαίνει στη ζωή μας περισσότερο τα τελευταία χρόνια και δίνονται βήματα, βλέπω και άλλα φεστιβάλ και χώροι που παρουσιάζουν και πολλοί χορευτές βγαίνουν, σιγά σιγά και ο θεατής πρέπει να μάθει να διαβάζει το σύγχρονο χορό. Ο σύγχρονος χορός έχει μια γλώσσα.
1: Ακριβώς.
0: Τα παιδιά αυτά από πίσω έχουν κείμενα, έχουν θέμα, αυτό που είπατε, θεματολογία, κάτι θέλουν να πούνε μέσα από αυτές τις κινήσεις, που αν είναι κάποιος τελείως αμύητος, είναι όπως και η κλασική μουσική. Είναι δηλαδή, πρέπει να, με τη συνήθεια, με το να βλέπεις, όπως βλέπεις μια θεατρική παράσταση και τον λόγο τον αναγνωρίζεις. Έτσι αντίστοιχα υπάρχει ένας λόγος σώματος και στο σύγχρονο και γενικά στο χορό.
1: Αυτό οπότε που είπατε, αυτό, η γλώσσα του σώματος που
0: ακριβώς,
1: δείχνει ακριβώς.
0: Να, όσο ακριβώς το βλέπεις μπορείς και μαθαίνεις και το αναγνωρίζεις και το απολαμβάνεις καλύτερα. Και γι' αυτό προτρέπω, ας πούμε, να έρθουν οι θεατές, εφόσον είναι και ελεύθερη είσοδος. Να πω ότι στηρίζεται το πρόγραμμα αυτό από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027 και μας έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στις καλλιτέχνες κάτι λίγο παραπάνω από μέσα σε αυτή τη διοργάνωση. Να πω επίσης ότι κλείνει αυτός ο κύκλος και να ευχηθώ να μπορέσει ο πολιτισμός να στηριχτεί από όλα αυτά τα προγράμματα που δώσανε πολύ ανάσα στον πολιτισμό τα προηγούμενα
1: χρόνια. Ναι,
0: απνοή
1: δώσαν τα τελευταία χρόνια στον
0: Ναι, εμάς ολοκληρώνεται το πρόγραμμά μας με αυτό το φεστιβάλ και εύχομαι να μπορέσω και εγώ προσωπικά να βρω τη δυνατότητα να το συνεχίσω στο μέλλον, γιατί αξίζει, γιατί δίνει βήμα στα νέα παιδιά τους, δίνει φωνή τους, δίνει ακριβώς το χώρο που μπορούν να εκφραστούν. Και να πω και μια ευχή έτσι ευρύτερη, ότι σαφώς η τεχνολογία, σαφώς η υγεία που είναι ένας πολύ βασικός τομέας και η κλιματική αλλαγή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, τη μεγάλη αυτή απειλή, αλλά όλα αυτά έχουν μία βάση και αυτή η βάση είναι ο πολιτισμός. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν το βλέπουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε οι κοινωνίες γενικότερα και έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ η στήριξη στον πολιτισμό, γιατί το θεωρούμε κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι και απαραίτητο.
1: Δεν είναι τόσο απαραίτητο στην καθημερινότητα.
0: Ακριβώς, και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο ακριβώς απαραίτητο είναι και βλέπω ότι αυτή η στήριξη...
1: Και τι βαθιά ανάγκη, ανθρώπινη ανάγκη ικανοποιεί. Βαθιά ανθρώπινη ανάγκη ικανοποιεί.
0: Διαπλάσει τον άνθρωπο κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή την προσωπικότητα, το ίδιο το άτομο. Ποιος θα το διαμορφώσει, το πτυχίο δεν διαμορφώνει.
1: Ούτε το πτυχίο, ούτε φαντάζομαι υπερκατανάλωση και όλο αυτό που υπάρχει μέσα από τον κόσμο, το σύγχρονο της τεχνολογίας, των social, των.
0: Ναι,
1: καλά
0: δηλαδή,
1: και θεμητά όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας και όλο αυτό το μεγαλείο που κρύβει μέσα ένας άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Εμείς μέσα από τα θέματα τώρα αυτά, οι ομάδες αυτές δηλαδή απαντούν σε θέματα πολύ βασικά. Βλέπουμε, ας πούμε, παράδειγμα, την έκθεση που έχουμε στα τέλεια πρότυπα μέσω του διαδικτύου, που μας οδηγεί σε μια διαρκή σύγκριση και αντιγράφουμε τα πάντα, αγχωνόμαστε να τα αντιγράψουμε και χάνουμε τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητά μας. Χάνουμε την πίστη στον εαυτό μας, εξού και βλέπουμε αυτά που παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας, τα φοβερά πράγματα, τις αυτοκτονίες και όλα αυτά που ζούμε γύρω-γύρω και τη βία κλπ. Επίσης είναι το πόσο ο ρόλος της εικόνας μπορεί να φέρει μια πλασματική κατάσταση και συνθήκη. Και ποια είναι η αλήθεια, το fake που λέμε, δηλαδή πώς θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε την ψεύτικη εικόνα από την αληθινή. Επίσης η μνήμη και το πόσο χάσαμε μέσα από την αυθεντικότητά μας, την παιδικότητά μας, πώς περάσαμε σε μια βαριά μοναχικότητα, παρόλο που ο κόσμος φαίνεται διασυνδεδεμένος, πόσο ουσιαστικά ο καθένας μας είναι μόνος του στις σύγχρονες κοινωνίες και πού οδηγεί αυτό. Και άρα αυτή η αντίσταση που λέμε, δηλαδή μέσα από αυτές τις δράσεις του πολιτισμού, που τώρα είναι ο σύγχρονος χορός, αύριο είναι το θέατρο, η μουσική, οτιδήποτε, τα εικαστικά, πόσο μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και να κατά κάποιο τρόπο χτίσουμε τις προσωπικότητές μας ώστε να αντέχουν, να μείνονται και να μην χάνονται.
1: Και να μην χάνουμε
0: μέσα τη λέλαπα που έρχεται.
1: Τη σύνδεσή μας, τη συνδεσιμότητα που έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι. Κυρία Λιγαρή, να επαναλάβω, από σήμερα και ως τις 31 Μαΐου στην Αμαξοστοιχεία Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ, 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, κάθε για 15 μέρες 13 ομάδες νέων χορευτών και χορογράφων από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ θα παρουσιάζουν εναλλασσόμενα κάθε διάρκειας 10 με 20 λεπτών τις performances που έχουν ετοιμάσει, σωστά?
0: Είναι πάρα πολύ σωστά έτσι, περιμένουμε λοιπόν τον κόσμο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω.
1: Με ελεύθερη είσοδο να το ξαναπούμε και πραγματικά είναι μια εμπειρία να κατέβει κανείς εκεί, σε αυτό το χώρο που χρόνια τώρα έχετε ετοιμάσει για όλους μας, κυρία Λίγαρη. Να ευχηθώ καλή επιτυχία με το καλό και είναι σπουδαίο αυτό που κάνατε για τους νέους καλλιτέχνες του σύγχρονου χορού. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια με το καλό σήμερα που ξεκινάτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Και μια είδηση που μόλις μας ήρθε από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Αύριο 18 Μαΐου το Φεστιβάλ των Κανών παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα την αποκατεστημένη ταινία «Εύα», ταινία του 1953, της Μαρίας Πλητά, της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Η προβολή θα γίνει στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος του Cannes Classics. Η δεύτερη προβολή θα γίνει στο Φεστιβάλ της Μπολόνια στις 23 Ιουνίου, ενώ στις αρχές φθινοπόρου η ελληνική πρεμιέρα θα γίνει εδώ στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η προβολή της ταινίας «Εύα» στο τμήμα Cannes Classics, όπου φιλοξενούνται αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες αποκατεστημένες κόπιες, είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκατεστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος των Κανών. Η επιλογή της Εύας από το Cannes Classics αποτελεί την δικαίωση για τη Μαρία Πλητά, μια σπουδαία δημιουργό που παρέμενε για δεκαετίες στη σκιά της ιστοριογραφίας. Και έτσι γι' αυτό, με αυτό το γεγονός, εντάσσουμε την Μαρία Πλητά στον κανόνα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Αύριο λοιπόν το Φεστιβάλ Κανών παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα την αποκατεστημένη ταινία «Εύα» της Μαρίας Πλητά. Ταινία του 1953 και η Μαρία Πλητά ήταν η πρώτη σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.

0: Για κάντε το λίγο εικόνα, βράδυ Μαΐου, ανοιξιάτικος καιρός, στην πλάκα με αυτή τη φωνή, τη βαθιά φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου, το Σάββατο που μας έρχεται. Σπου, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν. Τίτλος της παρουσίασης, της βραδιάς, «Εαρινές εξομολογήσεις από το χθες στο σήμερα». Έχουμε τη Φωτεινή Βελεσιώτου στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας ταξιδέψει με το δικό της τρόπο σε αυτό που έχει ετοιμάσει για το Σάββατο το βράδυ στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Σκούν, στη Φρυνήχου, στην Πλάκα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Ταραμπίκου, τι κάνετε?
0: Χαίρομαι που είστε πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που μπορούμε να σας δούμε στην Πλάκα ένα μαγιατικό βράδυ, σε αυτό το χώρο που και το όνομα του Κάρολου Κούν και η τοποθεσία η Πλάκα και η φωνή σας και οι αρινές εξομολογήσεις από το χθες στο σήμερα έρχονται και κουμπώνουν. Μιλήστε μου λίγο.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Γεμάτη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Έτσι. Βέβαια τα τραγούδια που λέω συνήθως δεν είναι αισιόδοξα, είναι απεσιόδοξα. Αλλά τα λέω έτσι και γελάμε έτσι, με τους φίλους. Ένα έχω αισιόδοξο, τα διόδια μόνο.
0: Ναι, και ήμασταν με ποιο να ξεκινήσουμε, αλλά λέω τις μέλησες για μένα είναι ξεπέραστο. Σε μένα.
1: Ναι, τα διόδια είναι το πιο αισιόδοξο.
0: Είναι
1: έχω.
0: Το πιο αισιόδοξο, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή η βραδιά, λοιπόν, αυτές οι βραδιές μάλλον, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν, ανήκουν σε ένα φεστιβάλ που φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό σε αυτόν τον ιστορικό χώρο με ένα τόσο βαρύ όνομα. Έτσι, να εμφανίζομαι κι εγώ στη σκηνή αυτή της Φρυνήχου στην Πλάκα. Και θεωρώ ότι αυτό που κάνει τη βραδιά πολύ ιδιαίτερη είναι ότι θα είναι ένα ακουστικό πρόγραμμα, πολύ εσωτερικό, ακριβώς, αλλά και ταυτόχρονα παρείστικο. Γιατί θα είναι συνοδευμένη η φωνή μου από ένα μόνο πιάνο.
0: Ένα πιάνο κι εσείς. Φωνή
1: πιάνο
0: και πιάνο.
1: Έτσι.
0: Πείτε μου.
1: Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν με τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Και θα πούμε τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, που όλοι τα πιο πολλά τα ξέρουν, αλλά και πιο σύγχρονα κομμάτια, όχι τόσο παλιά και πιο σύγχρονα, με στόχο να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να συγκινηθούμε, να θυμηθούμε και να ζήσουμε τη στιγμή, αν θέλετε.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε, μεταξύ άλλων τώρα, θα πω και τραγούδια ρεμπέτικα που έχουν ισχογραφήσει και έχουν βγει σε βινήλιο πρόσφατα. Από τα αγαπημένα μου ρεμπέτικα, δηλαδή τι να σας πω τώρα, το Μινόρε της Αυγής, την Αχάριστη ή το Ας μην τέλειωνε η βραδιά, το που έγραψε και στίχους και μουσική Ιωάννα Γεωργοπούλου τότε, ένα τραγούδι αγάπης, ερωτικό, άκρος ερωτικό και πολύ, πολύ αυθεντικό για μένα, και ένα άλλο που έγραψε τους στίχους Ευτυχία από Παπαγιανοπούλου και ανήκει στα ρεμπέτικα, αλλά στα ρεμπέτικα τα πιο αφράτα, όπως λέμε.
0: Τα πιο μελωδικά και τα πιο συναισθηματικά.
1: Είναι σιγά τις μαχαιριές που λέγεται αυτό. Και μεταξύ άλλων και ένα πολύ πολύ φρέσκο που είναι σε μουσική και στίχους πάλι μιας γυναίκας, σημερινής όμως, που, που μου χάρισε ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι, «Οι πιο μεγάλοι χωρισμοί». Το κοινό το αγκάλιασε με πολύ μεγάλη αγάπη. Νομίζω ότι θα είναι μια βραδιά έτσι πολύ πολύ όμορφη και για μένα και τον Παναγιώτη και για όσους φίλους έρθουν εκεί στο Θέατρο Τέχνης.
0: Κυρία Βελεσιώτου, είμαι σίγουρη ότι η παρέα που θα στήσετε και θα στηθεί από τον κόσμο θα συγκινηθεί, θα τραγουδήσει, θα φύγει γεμάτη. Ακόμα και μετά η βόλτα στα σοκάκια της Πλάκας, είμαι σίγουρη ότι θα είναι τόσο ευεργετική όλη αυτή η βραδιά για τον καθένα και την κάθε μια που θα έρθει στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Σκούν το Σάββατο το βράδυ, 23 Μαΐου, στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Είναι Φρυνήχου 14.
0: Φρυνήχου 14 στην Πλάκα. Η Φωτεινή Ειρήνη Βελεσιώτου. Νομίζω τα λέει όλα με τη φωνή της. Ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου θα τη συνοδεύει στο πιάνο και πραγματικά αναρωτιόμουν πώς επιλέξατε, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που σας έκανε να επιλέξετε αυτά τα τραγούδια σχέση με δεκάδες και εκατοντάδες άλλα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ αν
0: συνέστημα, αγαπάω, νοσταλγία.
1: Ναι, αν δεν αγαπάω ένα τραγούδι, δεν μπορώ να το
0: πω. Αυτό. Η αλήθεια σας.
1: Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Δηλαδή, αν δεν μου συμφωνείτε η τρίχα, θα το πω διαδικαστικά και δεν θα το πω καλά. Και θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να λες τραγούδια που δεν σε αρέσουν. Λέω τραγούδια που μου αρέσουν, που κάθονται καλά στη φωνή μου και μου με πάνε αλλού. Δηλαδή, σε άλλες εποχές, γιατί η σημερινή δεν είναι και τόσο όμορφη, αλλά εγώ θέλω να την ομορφύνω με θύμισες παλιές, αλλά και πιο φρέσκες, με σταμάτη κραουνάκι, ας πούμε, με τέτοια πράγματα.
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μικρή χωρισμή είπαμε το καινούριο.
1: Όχι, μεγάλη χωρισμή.
0: Μεγάλη χωρισμή.
1: Γίνονται πάντα μέσα στη νύχτα. Έβαλω κάτω, έγραψε τους στίχους και την μουσική.
0: Οι μεγάλοι χωρισμοί γίνονται πάντα μες τη νύχτα. Τι ωραίο στίχος.
1: Για να μην βλέπει η ψυχή.
0: Τι ωραία.
1: Πόσο βαθιά είναι η πληγή. Δηλαδή, αν ακούσετε το, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε να το βρούμε.
1: Να ψάξετε, πραγματικά αξίζει να το
0: ψάξουμε. Ψάχνουμε να το βρούμε, αν μπορούμε να το ακούσουμε αμέσως μετά. Ή τουλάχιστον θα το ψάξουμε, αυτό είναι σίγουρο και θα το ακούσουμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Κυρία Βελεσιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Τι λέτε τώρα.
0: Εύχομαι πραγματικά να είναι μοναδική αυτή η μαγιάτικη βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Επίσης.
1: Συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ταινιοθήκη της Ελλάδας, εκεί που πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε την πορεία του το ντοκιμαντέρ της Νικολέτας Παράσχη, Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα. Η κυρία Παράσχη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Σας πετυχαίνουμε εκεί στην ταινιοθήκη που από τις 14 και ως τις 20 του Μαΐου θα παρουσιάζετε το ντοκιμαντέρ σας Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Να πούμε ότι τις ίδιες ημερομηνίες παρουσιάστηκε στο Ολύμπιον στην αίθουσα Παύλο Ζάνα στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Έτσι, ναι. Το 14 Μαΐου,
0: ναι.
1: Στην Ιερά Οδό, πάνω στην Ιερά Οδό, στην Ιωθή.
0: Αχ, κυρία Παράσχη, δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, αν μπορείτε να είστε κάπου ίσως λίγο πιο σταθερά, αριστερά, δεξιά, κάτι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Α, τώρα
1: από
0: καλύτερα.
1: 14 ναι. Μαΐου, πάνω στην Ιερά Οδό, στην Ταινιοθήκη Λαΐς και στην αίθουσα Παύλο Ζάνα στη Θεσσαλονίκη, με μεγάλη μας χαρά.
0: Πρόκειται για την ματιά σας πάνω σε αυτή την οδό, την Ιερά Οδό, ένα οδηπορικό από τον Κεραμικό στην Ελευσίνα, μία διαδρομή που ήταν διαδρομή μύησης των Ελευσινίων μυστηρίων, ενώ τώρα είναι ένας αυτοκινητόδρομος. Πώς μπορεί να συνδυαστεί? Υπάρχει άραγε κάτι ιερό στο σήμερα?
1: Αυτή ήταν και η αρχική μου περιέργεια. Αυτό ήταν και το ένα βήμα για να ξεκινήσω αυτή τη διαδρομή. Είναι ένας δρόμος που το προσπερνάμε καθημερινά χωρίς να τον βλέπουμε. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας δρόμος μεγάλης ιστορικής, πολιτισμικής και πνευματικής σημασίας. Ήταν ο δρόμος από που ξεκινούσε η πομπή των μοιημένων για τα μεγάλα μυστήρια της Ελευσίνας, τα σημαντικότερα της αρχαιότητας, που μέχρι και το 60, αυτό που διαπίστωσα στην πορεία μετά από έρευνα, είχε κρατήσει αυτή η διαδρομή την έγκλη της φύσης. Ερχόταν οι περιηγητές, οι Ευρωπαίοι, οι διανοούμενοι μετά το 17ο-18ο αιώνα, ακολουθούσαν τη διαδρομή στο φυσικό τοπίο όπως ήταν και έτσι ανακαλούσαν το ιδεώδες. Προσπαθούσαν να βρουν σε αυτό το δρόμο στην Ελλάδα ένα σημείο αναφοράς της δημοκρατίας, όλο αυτό του πολιτισμού,
0: της φιλοσοφίας, της τέχνης,
1: του δυτικού πολιτισμού, ναι. Και έτσι αυτό μου έκανε εντύπωση όταν ειδικά έπεσε το κείμενο του Χένρι Μίλλερ στα χέρια μου. Η Ιερά Οδός δεν πρέπει να την διασχίζεις μέχρι το αυτοκίνητο, είναι αεροσυλία. Και εκεί ξεκίνησε λίγο η έρευνα και το ψάξιμο, πώς γίνεται μέχρι το 60 να θαυμάζουν αυτό το δρόμο και εμείς σήμερα να μην ρίχνουμε ένα βλέμμα.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Δρόμο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Και ναι. Τώρα όπως το συζητάμε, το σκέφτομαι και τι ωραία θα ήταν να ήταν αυτός ο δρόμος στο φυσικό του περιβάλλον, χωρίς τα αυτοκίνητα, να μπορεί να περπατάει ο άνθρωπος σε αυτό το ιερό χώρο.
1: Είναι αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στην, δηλαδή τη σύγκρουση που βίωσα και εγώ και που νομίζω ότι βιώνουμε στο ελληνικό τοπίο και ειδικά στην Αθήνα. Δηλαδή μια εξέλιξη και μια αστικοποίηση που είναι αναπόφευκτη βάσει και των ιστορικών γεγονότων, και από την άλλη είναι αυτό το η θλίψη, η σύγχρονη θλίψη μας, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς, ώστε
0: κάπως αλλιώς,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Και εκείνο. Βλέπεις στην Ιταλία τη διαπία τεράστια, που δεν έχει αυτό την ιδεολογική και πνευματική διάσταση που είχε η Ιερά Οδός, και είναι ένας μνημειώδης δρόμος, πλακόστρωτος, που πηγαίνουν, είναι ένας δρόμος αξιοθέατων, που χωρίς όμως να έχει όλο αυτό το spiritual που είχε η Ιερά Οδός. Βγήκαμε μια κριτική διάθεση, αλλά πολύ γρήγορα άρχισα να συμφιλιώνουμε, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί πρέπει να γεφυρώσουμε κιόλας, κάπως να δημιουργήσουμε μια γέφυρα. Κάθε περίπτωση όμως, η θέα του φυσικού κάλους και η θέα των κτίριων και η θέα των μνημείων δημιουργούν, ενεργοποιούν τον πολίτη σε μια άλλη πολιτισμική κατάσταση, την οποία τώρα δεν την έχουμε.
0: Σωστά. Τώρα υπάρχει, αναρωτιόμουν, όπως μας το περιγράφετε, αν τώρα έτσι όπως είναι η Ιερά Οδός, με μικροπολιτές, με φορτηγά, με κόσμο, με ό,τι μπορεί να φανταστείς από ένα πολύ βουό δρόμο, έτσι, αν αυτό είναι το ιερό του σήμερα ή το αντίτιμο, δεν ξέρω. Αυτό το μοσαϊκό, αυτό, αν είναι το μυστήριο.
1: Το μυστήριο υπάρχει άμα το αναζητήσεις, mm-hmm. πάντα. Γιατί και εγώ είχα την τύχη να συναντήσω διάφορες κοινότητες σε αυτή τη διαδρομή. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ίσως είναι και ο μοναδικός δρόμος στην Αθήνα που υπάρχουν τόσα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, τόσα διαφορετικά επαγγέλματα, mm-hmm. Και από διαφορετικές φυλές. Δηλαδή από καθηγητές πανεπιστημίου, καλλιτέχνες, ρακοσυλλέκτες, mm-hmm. Οι μεταφορείς, οι νταλικέριδες. Βλέπεις βέβαια όμως και συντεκνωμένη την ιστορία. Δηλαδή ακριβώς. Πώς ήρθαν οι μεταφορικές εδώ, πώς ήταν τα κεραμεία. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάθε διαφορετική εποχή καταλαβαίνεις και πώς μετασχηματίστηκε το τοπίο. Τις ανάγκες της κοινωνίας κάλυπταν όλοι αυτοί οι χώροι, η χρήση των χώρων. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως βλέπεις, μπαίνεις μέσα, συναντάς τους ανθρώπους και είχα την τύχη να συναντήσω ανθρώπους που κάτι έψαχναν, είχαν μία αναζήτηση. Και αυτό, όχι σε αυτό το δρόμο, παντού εκεί καταλαβαίνεις που είναι το ιερό. Mm. Ότι τελικά ο άνθρωπος ανάμεσα στην αγωνία της επιβίωσης και την αγωνία του θανάτου ψάχνει να βρει ένα νόημα σε αυτό το πέρασμα. Ένα νόημα που εκτός καθημερινότητας που θα του δώσει μια ισορροπία σε αυτό το γρήγορο ρυθμό ζωής. Και αυτό συμβαίνει βέβαια σε όλους τους πολιτισμούς.
0: Είναι έτσι, είναι έτσι. Έχει πραγματικά, είναι να και το μαγικό του πράγματος, θα έλεγα, το μυστηριακό του πράγματος.
1: Ναι, αυτή την ανάγκη προσπερνάμε και δεν στεκόμαστε να τη δούμε και μέσα στον εαυτό μας, αλλά και η πολιτεία δηλαδή δεν το βλέπει, να μην πω πολιτεία λέξη.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας, είναι καθημερινές οι προβολές, σωστά?
1: Βεβαίως, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστούν.
0: Θα συνεχιστούν. Τι ώρα?
1: 7.30 ώρα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, στο ΛΑΗΣ.
0: Και με αγγλικούς υπότιτλους, έτσι, για...
1: Σαββατοκύριακο, ναι, και με αγγλικούς υπότιτλους στα απογεύματα. Νομίζω ότι καθημερινές θα μπορέσει να συνεχιστεί. Mm-hmm. Και Δευτέρα, 18 του μηνός, αύριο θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον καθηγητή ιστορίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα έχουμε μια μικρή συζήτηση για την ιδιαίτερη σημασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου πάνω στην Ιερά Οδό μετά την προβολή.
0: Τι ώρα θα γίνει αυτό, κυρία Παράσχη?
1: 7.30 ώρα. Ξεκινάει η προβολή και μετά θα έχουμε μια
0: μετά την προβολή
1: συζήτηση.
0: Του ντοκιμαντέρ θα γίνει η συζήτηση. Εξαιρετικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και εύχομαι να κρατήσει πολύ πολύ πολύ για να μπορέσουμε να το δούμε όλο και περισσότεροι.
1: Μακάρι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Και σε εσάς. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα εδώ, από τις 7 και στις 8 στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξη, περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο του κόμματος. Με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής θα ακολουθεί η συνεδρία του οργάνου περί τα τέλη Μαΐου για την εκλογή του νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα έρχεται προς διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από το Πάσχα, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Παζό Κώστας Τσουκαλάς. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, δήλωσε από τη μαλακοπή της Καπαδοκίας, όπου παραβρέθηκε στο Σιλίτουργο και το προσκύνημα που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα. Εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις προσεχείς ώρες αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν σήμερα το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση. Το πλήγμα αυτό συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, μια παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Στο Σύνταγμα κατέληξε η μαζική 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε το πρωί από τον Τίμβο του Μαραθώνα. Φέτος η πορεία κατέληξε στο Σύνταγμα, που θα εξελίσσεται σε μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στην Αμερικανική βάση της Σούδας έφτασαν το μεσημέρι διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία Αμερικανικών νατοϊκών βάσεων στα Χανιά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απίφθινε η Παγκρίτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις.
0: Καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι μπαλαδόροι της Κυριακής, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή Μπαλαδόρη. Εδώ η Μπαλαδόρη της Κυριακής, όπως κάθε Κυριακή, 8 και κάτι, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ξεκινήσαμε με το auto stop, κυρίως όχι για το auto, αλλά για το stop. Για να σταματήσει επιτέλους αυτό με την Eurovision. Ξέρεις, πολλές μέρες συνέχεια γυροβιζινικά τραγούδια και τέτοια. Έγινε και ένας κορεσμός, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Κοίταξε, για τους φαν όχι, για τους υπόλοιπους, τους κοινούς θνητούς, ναι.
0: Ναι, εμείς είμαστε σε αυτήν την κατηγορία, δεν είμαστε τόσο. Μας αρέσει, βλέπουμε.
1: Και όμως χτες το βράδυ φύγαμε από εδώ 2 και 5, 2 και 10 ναι. τα ξημερώματα. Όταν τελείωσε η Eurovision, ναι. που τελείωσε η εκπομπή μας στην Ερασπόρ, 2 και 10 γινότανε
0: στον δρόμο
1: της Μουλής. Όλοι βγήκαν, γιατί όλοι ήταν στα σπίτια προφανώς, σε κάποια σπίτια.
0: Ή σε κάποια σπίτια ή κάπου καφέ.
1: Ναι, ναι, γενικότερα που τελείωσε.
0: Αλλά μάλλον σε σπίτια περισσότερο,
1: ναι,
0: φαντάζομαι.
1: Ξεκινήθηκαν στους δρόμους, είχε κίνηση. 2 και 10, δεν μπορεί να. Είναι Σαββατόβραδο και άλλα Σαββατόβραδα είμαστε εδώ. Αλλά αυτό που έγινε χτες, εκείνη την ώρα.
0: Παιδί μου, ήταν σαν τα παλιά Σαββατόβραδα, πριν από 30 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Είναι, αλλά μαζικά να έχει τόσο πολύ κίνηση εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι ήταν παλιά.
1: Ναι, εντάξει, βράδυ... ωραία. Πρέπει να γυρίσαμε 30 χρόνια πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, αλλά... αν ήταν κάθε Σάββατο, ναι. Αλλά ήταν μόνο το χτεσινό Σάββατο.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν είπα, όλο και κάτι έχει. Όλο και κάτι έχει, αλλά όχι κάτι. Εγώ νόμιζα στο Χαλάνδρι ότι κάνανε ελκοτέστ. Γιατί είναι ένα σημείο που κάνουν αλκοτέστ.
0: Που σταματάνε.
1: Και, ναι, λέω κάνουν αλκοτέστ. Αλλά ήταν το φανάρι, κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ να λέω έχει αλκοτέστ. Λέω εντάξει, δεν πειράζει. Λέω θα περάσουμε και θα φύγουμε.
0: Έτσι, αλλά... έτσι ήταν οι δρόμοι και το ίδιο αντιμετώπισα και εγώ. Εντάξει, πήγαν όλοι να περάσουν μια βραδιά. Πρώτα απ' όλα είναι μια βραδιά ακούγοντας μουσική.
1: Οπότε, ναι, ρε, παιδά,
0: ό,τι και να είναι.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι,
0: ακόμα
1: ναι,
0: και αν δεν σ' αρέσει.
1: Ναι,
0: τα
1: σχολιαστέ θα είμαστε όλοι.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ, δεν σ' αρέσει ένα τραγούδι. Δεν σ' αρέσει ο Αχίλλας.
1: Πώς είναι, είναι εκείνο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν σ' αρέσει το στυλάκι. Δεν είναι αυτή η Eurovision. Είναι μια τηλεοπτική βερσιόν. Ένα show σε τηλεοπτική βερσιόν.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Άρα ψυχαγωγικά το παρακολουθείς.
1: Και ξετινάξανε χτες πιτσαρίες και σουβλατζίρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, έγινε η κόλαση χτες.
0: Και έχω να καταγγείλω ότι οι πίτσες, αντί να βελτιώνονται και να μοιάζουν περισσότερο με τις ιταλικές, γίνονται περισσότερο με

0: όλο και πιο ελληνικές. Δεν έχω να καταγγείλω ότι δοκίμασα πίτσες
1: χθες
0: ναι. Και ήταν απογοητευτικές, δεν μ' άρεσαν καθόλου. Αστείευομαι.
1: Εντάξει, όχι. Και αυτό συμβαίνει. Ακούτε, είναι άλλες βιομηχανικές, λιγότερο βιομηχανικές.
0: Τους ακύλες εδώ της αθλητικής ενημέρωσης με τις χαζομαρίτσες μας λέμε και κάτι διαφορετικό. Είναι σε εξέλιξη όμως δύο παιχνίδια. Δημήτρη, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται.
1: Στη λεωφόρο γιατί... κάνει πάρτι ο ΠΑΟΚ και λέω κάνει πάρτι γιατί είμαστε στο...
0: 40.
1: Ναι, και είναι ήδη 2-0 και εύκολα. Αδιάφορος ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι, ήταν τελευταίο παιχνίδι για τους πράσινους στη λεωφόρο, στην ιστορική λεωφόρο, καθώς του χρόνου ο ΆΚΑ και με την επόμενη χρονιά καλούς έρχονται πραγμάτων Βοτανικός και θα γκρεμιστεί λεωφόρος, οπότε γι' αυτό είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι. Θα ήθελα και κόσμο. Ένας πάλι
0: ναι, με τέτοια εμφάνιση καλύτερα που δεν είναι
1: αυτό
0: κόσμο.
1: Ένα Παναϊκός που είναι όπως τα τελευταία 5-6 παιχνίδια είναι σαν να μην έχει μπει στο γήπεδο. Πάνε εύκολο, πάω, κερδίζει 2-0 χωρίς να παίζει καμιά μπαλάρα. Εύκολα 2-0.
0: Πολλά λάθη ο Παναθηναϊκός.
1: Και αυτό σημαίνει με την νίκη αυτή για την ώρα είναι δεύτερος. Mm-hmm. Καθώς στην Φιλαδέλφια είναι το 0-0, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι εδώ οι γηπεδούχοι αδιάφοροι. Η άνταξη ΑΕΚ είναι προαθέτρια. Αλλά λέμε ότι δεν την ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται ότι είναι αδιάφοροι.
1: Ναι, αδιάφοροι για το...
0: Πριν από τον αγώνα λες είναι αδιάφορος γιατί δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι
1: ναι, εντάξει,
0: αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αδιάφοροι δεν δείχνει, δηλαδή οθεί και ο κόσμος και απαιτεί
1: τώρα,
0: ο κόσμος. Ξέρετε,
1: τα λέμε όταν είσαι σε φιέστα με Ολυμπιακό. Ναι. Θες να κερδίσεις, ρε παιδάκι, μα είσαι και 5 βαθμούς μπροστά.
0: Ναι, άλλο θες να κερδίσεις. Άλλο το κίνητρο βεβαίως είναι. Μπορεί να βρει κίνητρο η ΑΕΚ για να διεκδικήσει την
1: νίκη. Πρωταθλήτρια είναι.
0: Αλλά είναι λιγάκι, πώς να το πω, σφιγμένη. Ο Ολυμπιακός βρίσκει χώρους, έχει κάνει και τη. Και τώρα έκανε και τον γκολ, ορίστε. Μόλις το είπαμε, το κάναμε. Γκολ για τον Ολυμπιακό λοιπόν, 0-1 με το Ρόντι Νέι. Ρε παιδί μου, τι μπάλα βλέπουμε.
1: Και τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος.
0: Τώρα είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος, μιας και παίρνει τρίποντο, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, στο 41 ναι. Είμαστε.
1: Και με τον ΠΑΟΚ τρίτο. Η δεύτερη θέση είναι σημαντική, καθώς οδηγεί στα αποκριματικά του Champions League και νομίζω ειδικότερα ο Ολυμπιακός έχει πιο εύκολο έργο. Κερδίζει και γύρω νομίζω, οπότε είναι εύκολο. Είναι σχετικά πιο εύκολο αρχικά τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραίο γκολ έχει βάλει ο Ρόντινι.
1: Από τον ΠΑΟΚ στο να μπει στους χρυσοφόρους, στο χρυσοφόρο μάλλον ένας είναι, league face του Champions League.
0: Ναι,
1: για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Ο Ροντινέη σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: Παναθηναϊκό
1: ναι.
0: Έχει σκοράρει δύο φορές. Τώρα ξανά, δεν ξέρω αν είναι και πιο πριν είχε σκοράρει πάλι. Αλλά είναι η απόδειξη ότι το ξεκαθάρισε και εγώ με τη Λίμπαρο προχθές. Ότι συγγνώμη, αλλά ο Ροντινέη λόγω ηλικίας, λόγω βάρους, λόγω αυτό, λόγω εκείνο. Εμένα μου κάνει περισσότερο για εξτρέμ παρά για μπακ. Δεν τον ξαναβάζω μπακ. Εξτρέμ θα τον βάζω. Τον έχει βάλει εξτρέμ στα τρία τελευταία παιχνίδια και τον έχει δικαιώσει στο ακέραιο. Ο Ολυμπιακός πάει για τη δεύτερη προνομίου θέση και έτσι όπως πάνε και τα πράγματα, αν είναι και λίγο τυχερός, μπορεί και να πάρει και να κερδίσει και έναν προκριματικό γύρο. Να μην ξεκινήσει από το δεύτερο, να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οπότε
1: θα είναι νομίζω και εκεί θα είναι
0: και ισχυρός.
1: Οπότε.
0: Τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Εύκολα.
0: Κατά τα άλλα, έπεσε και ο Παναθηναϊκός μετά τη Λάρισα. Χθες τα λέγαμε εδώ ότι δεν είναι καλά τα πράγματα ακόμα και με νίκη. Τελικά η Λάρισα έπεσε χθες παρά το γεγονός ότι νίκησε και σήμερα ο
1: Παναθηναϊκός
0: με την ισοπαλία αυτή καταδικάστηκε και αυτός. Έπεσε και ο Παναθηναϊκός. ΑΕΛ και ο Παναθηναϊκός, δύο επαρχιακές ομάδες έπεσαν κατηγορία. Να θυμίσουμε ποιες ανέβηκαν.
1: Καλαμάτα και Ηρακλής. Δύο μεγάλες. Ειδικότερα Ηρακλής.
0: Μια επαρχιακή ομάδα.
1: Ιστορική ομάδα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Έτσι, για δεκαετίες ήταν.
0: Σημείο αναφορά.
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο με πρωταγωνιστικό σχετικά ρόλο. Είναι Καλαμάτα. Δεν έχει καμία σχέση τη επίπεδο ονόματος. Αλλά μια ομάδα με κόσμο. Και φαίνεται για την ώρα.
0: 26 χρόνια μετά.
1: Ναι, ότι περιμένει πώς και πώς ο κόσμος της Καλαμάτας να τη δει να παίζει στη Super League.
0: Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός 7 αγώνες επισκέψει στο πρωτάθλημα στη νέα στη νέα Φιλαδέλφια, έτσι, στο καινούργιο γήπεδο της ΑΕΚ. Έχει μόλις μία ήττα, τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.
1: Θέλω να πει στην έδρα του είναι, εδώ που τα λέμε. Θα μπορούσε να ήταν νέα αποτέλεσμα στην έδρα του.
0: Και τώρα προηγείται. Εδώ είναι.
1: Κιτρινάρα.
0: Ο Μουκουδί έκανε. Βρήκε και μπάλα, αλλά βρήκε και πόδια. Ήταν κίτρινη κάρτα, πολύ λογικό. Λοιπόν, ένα 0 προηγήθηκε το Ολυμπιακό 44. Στο 45 έχουμε μπει στη Λεωφόρο. Παραθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ απλά τρέχει. Καλύτερα το Παναθηναϊκό. Οι καλύτερες μεταβιβάσεις. Πάει να βάλει και ένα γκολ τώρα, δεν τα κατάφερε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πάρα πολύ και στην επικοινωνία, και τώρα είναι το 3-0. Όχι, παρολίγο. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μπέλκα. Ο Λαφών έσωσε και λίγο και το γόητρο, θα έλεγα, του Παναθηναϊκού.
1: Βέβαια, το 3-0 και στο ημίχρονο είναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντός έδρας. Έτσι. Εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Είναι tragic.
0: Φοβερή παλιά. Δεν προσέχω τώρα ποιος την έκανε, αλλά ο Πέλκας βγήκε τελείως μόνος του μπροστά στην εστία. Δεν κατάφερε να κάνει το τρίτο γκολ. Διαμαρτυρίες έχουμε εκεί. Ο Ποτέρ σε φωνάζει, διαμαρτύρεται. Πήρε και κίτρινη κάρτα ο Ποντένσε για ένα μαρκάρισμα. Είναι πολύ επικίνδυνο εδώ. Δεν ξέρω αν αλλάξει και μέσω του ΒΑΡ και ζητήσουμε και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Ίσως γι' αυτό και φωνάζει, για να το γλιτώσει το κάτι παραπάνω.
1: Μιλάμε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, Έλληνες, ξένοι, φέτος, πέρυσι, πριν από 10 χρόνια κάνουν να δει με δρεπάνη, κατεβάζουν τον αντίπαλό τους και διαμαρτύρονται. Εγώ
0: ναι.
1: Εσύ ρε παιδάκι μου, δες το.
0: Εντάξει, δηλαδή, εσύ λες για τα κραυγαλαία τώρα που είναι εξωφρενικό.
1: Ναι, μα το άλλο λες, εντάξει, και ρε παιδάκι μου, λες ότι πήρα μπάλα.
0: Είναι και κάποιες φάσεις οι οποίες δεν τις καταλαβαίνουν οι παίκτες από το πάθος και το νεύρο και
1: ναι, αλλά είναι κάποια σημεία που λένε του κόβεις το ποδόσφαιρο και διαμαρτύρεσαι. Αντί να πεις συγγνώμη, ρε φίλε, εντάξει, μου ξέφυγε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα κάνουν οι περισσότεροι για να γλιτώσουν κάποια κόκκινη κάρτα. Να
1: μπορεί, εντάξει, δεν ξέρω, έτσι, δεν μπορεί να καταλάβω διαφορετικά.
0: Δεν μπορεί να είσαι τόσο εκτός πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, Manchester United, Nottingham Forest 3-2 σήμερα. Αναφέρομαι και στην Αγγλία. Newcastle West Ham αυτή τη στιγμή είναι στο 2-0. West Ham ένα πρόβλημα. Και θέλω να δω. Η Tottenham παίζει αύριο, μάλλον. Να τα τσεκάρω λιγάκι στην Αγγλία, γιατί είχαμε και νίκη της Arsenal. Χθεσινό βέβαια αποτέλεσμα, αλλά έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Όχι, παίζει αύριο, 18 είναι αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αύριο παίζει Arsenal με την Burnley και στο γήπεδό της Arsenal, και η Bournemouth υποδέχεται τη Manchester City, και παίζει και η Tottenham, καλά το είπα, με την Chelsea. Αύριο έχει τρία πολύ δυνατά παιχνίδια. Αύριο είναι η Arsenal με την Burnley, και λόγω του ότι έπαιξε το Σάββατο η City, θα γίνει την Τρίτη το μάτς της City με την Bournemouth και της Chelsea με την Tottenham, γιατί η Chelsea έπαιζε το κύπελλο, το πήρε, να θυμίσω, χθες η Manchester City. Να θυμίσω όμως και τη βαθμολογία για να καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, με μάτς λιγότερο είναι η Arsenal και η City, αλλά είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, θέλουν δύο αγώνες ακόμη. 79 βαθμούς η Arsenal, 77 η City. Η United στους 68 έχει σιγουρέψει το Champions League, επιστρέφει η θρηλυκή ομάδα. Ημίχρονο έχουμε, να πούμε, και στα δύο.
1: Και στα δύο, ναι. 0-2-0-1. Στη Λεωφόρο, 0-1 Φιλαδέλφεια.
0: Δύο διπλά αυτή τη στιγμή η εξέλιξη των αναμετρήσεων. Στον Βίλα είχε εξασφαλίσει το Champions League, αλλά για τον Ολυμπιακό σημασία έχει να πάρει την τέταρτη θέση, όχι την πέμπτη θέση, η Aston Villa, αλλά και να κατακτήσει και το Europa League, οπότε να μπορέσει να έχει καλύτερο πλασάρισμα σε περίπτωση που τερματίσει αυτός τελικά στη δεύτερη θέση. Η Liverpool παλεύει με 59 βαθμούς, 62 έχει η Aston Villa, 59 βαθμούς η Liverpool, 55 με μάτς λιγότερο η Bournemouth, έτσι, να θυμίσω, με την με τη City, πολύ καλή ομάδα φέτος η Bournemouth. Η Brighton που έχει, φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει, ας πούμε, θέλει ένα βαθμό τουλάχιστον την τελευταία αγωνιστική, έχει εξασφαλίσει την έξοδο της στην Ευρώπη, η Brighton, των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ζωή και του και του παλουκαριού εκεί πέρα του Κοστούλα. Η West Ham παλεύει για τη σωτηρία της, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πίσω στο σκορ, οπότε θέλει ύστερα να μην νικήσει τότε, να μείνει στους 38 βαθμούς, και η West Ham να, με τους 36 τελευταία αγωνιστική να παλέψει για τη σωτηρία της. Η Nottingham Forest οριστικά σώθηκε 43 βαθμούς, οπότε καθάρισε από την προηγούμενη αγωνιστική, και αυτή είναι η εικόνα στην Αγγλία.

0: Ξεκίνησα και οι αναμετρήσεις στην Ισπανία, όλα μαζί τα παιχνίδια εκεί. Εκτός από τον Μπαρτσελόνα Μπέτις, γιατί είναι στις 10 και 4 αυτό, διότι οι θέσεις τους έχουν καθοριστεί αυτούς, οπότε αφήσα και τηλεοπτικά και ένα μάτς να είναι κάπως διαφορετικό. Η Σεβίλη που θέλει έναν βαθμό είναι πίσω στο σκορ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προηγείται δηλαδή 1-0 στο 26ο λεπτό, είναι όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο Βινίσιος σκόραρε εκεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, που γίνεται ένας πραγματικός παζουλισμός ασυντόνιστων, ασυντόνιστες, έτσι, πώς να το πω, μια κατάσταση όπου λαλούμε ο λίκο κόρη, αργεί να ξημερώσει, ο ένας διαμαρτύρεται, ο άλλος γκρινιάζει, ο άλλος κάνει σαν παιδάκι, που ορισμένοι είναι και παιδάκι, ασκέτως αν είναι μεγάλα παιδιά.
1: Είναι έτσι, αλλά...
0: δεν είναι μικρά παιδιά, τώρα δεν μπορείς να είσαι 25 και 26, 27 χρονών και να ξέρεις πώς πρέπει να λειτουργήσεις.
1: Γι' αυτό θα λέγαμε το αλλά, εκεί είναι πάει το αλλά, ναι. Και όχι μόνο αυτά, δεν είναι 25 χρόνια και παίρνουν 950 ευρώ, λίγο παραπάνω από το βασικό μισθό.
0: Τα παιδιά που παίρνουν 850 και 950 ευρώ είναι πολύ πιο όρημα από πολλούς από αυτούς.
1: Ναι, όταν παίρνει εκατομμύρια.
0: Γιατί ξέρουν τις δυσκολίες. Αυτή,
1: εκατομμύρια πρέπει να φοράς και μία φανέλα σε την Ρεάλ.
0: Πρέπει να συμπεριφέρεσαι και ανάλογα. Το ξέρουν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι καθημερινά, δεν είναι μόνο στη Ρεάλ, σε όλες τις ομάδες. Στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, παντού. Που είναι πάνω από τους, ας πούμε, από αυτά τα παιδιά και τους καθοδηγούν, τους συμβουλεύουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Δεν είναι όλα. Όλα δικά μας, έτσι, σε μια... και αυτοί έχουν φτιάξει μια μικρή κοινωνία μέσα στην ομάδα και πρέπει να συμπαθίζουμε τους κανόνες. Τώρα, όποιος νομίζει ότι είναι ανώτερος κάποιου άλλου και θέλει να επιβληθεί, εκεί αρχίζει και χαλάει η μαγιά και καταλαβαίνετε ότι η Real Madrid ζει αυτούς τους τελευταίους ένα χρόνο, θα έλεγα, αλλά ειδικά τις τελευταίες μέρες, έτσι, καταστάσεις τρομακτικές και πρωτόγνωρες, ακόμη και αν είχαν συμβεί, δεν τα γνωρίζαμε πριν. Ποδοσφαιριστές να παίζουν. Πώς το λένε, μπουκέτα, δεν λένε, να παίζουν μπουκέτα μεταξύ τους, να καρφώνει ένας τον άλλον, να ρουφιανεύει το λιγότερο, γιατί αυτά συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, αλλά το να διασύρει ο ένας τον άλλον, το να γκρινιάζει ο Εμπαπέ για τον προπονητή, για τον Απελόα, ότι δεν με θεωρεί πρώτο και καλύτερο, με θεωρεί τέταρτο, λέει κάτι ασυναρτησίες που αδύνατο να μην πει, αδύνατο ένας προπονητής να πει ότι εσύ είσαι ο τέταρτος, αλλά τώρα τρώγονται με τα ρούχα τους κάποιοι παίχτες. Εν πάση περιπτώσει, ένα μπάχαλο είναι η ομάδα και η Ράγιο Βαγεκάνο γκολ, γιατί είμαστε και λίγο Ράγιο Βαγεκάνο. Με τη Villarreal 1-0 προηγείται, μόλις μπήκε το γκολ, γι' αυτό το είπα τώρα, όχι ότι αλλάζει και κάτι. Athletic Bilbao Θέλτα 0-1, λέω τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, είμαστε στο 30 πλέον. Ατλέτικο Μαδρίτης Τσιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, 0-0 το Λεβάντα Μαγιόρκα, Οβιέδο, συγγνώμη, Αλαβές 0-1, Σασούνα Ισπανιόλ 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 τη Villarreal, Real Sociedad Valencia 1-2, Σεβίλη Real Madrid 0-1 και το βράδυ Μπαρτσελόνα Μπέτις. Και να ολοκληρώσω με την Ισπανία, μιας και κάναμε και τη σαλτσολογία μας για τα δρόμενα, να το πω έτσι. Η Μπαρτσελόνα διαπραγμάτευται πρώτη και καλύτερη σε απόδοση, έχει βάλει 91 γκολ δύο αγώνες πριν από το φινάλε του εφετινού πρωταθλήματος, 91 γκολ, 32 έχει δεχθεί, έχει την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη επίθεση. Η Real Madrid στη δεύτερη θέση με 83, έτσι όπως είναι με τη νίκη τώρα που ανακάνει. Η Villarreal είναι στους 69 βαθμούς, η Ατλέτικο Μαδρίτη της στους 69 βαθμούς, τέταρτη θέση, η Μπέτις στους 57 και είπα προηγουμένως για την Μπέτις και με την Μπαρτσελόνα, η Μπέτις έχει 57 και από κάτω της είναι η Θέλτα, που σημαίνει αυτό ότι και η Θέλτα προηγείται, σημαίνει ότι αν θέλει δεν προλαβαίνει δηλαδή και να χάσει δύο παιχνίδια η Μπέτις και να νικήσει δηλαδή και το επόμενο παιχνίδι, 53 θα πάει στους 56, δεν προλαβαίνει το Champions League, οπότε η Μπέτις, λέω τώρα η Μπέτις γιατί απέκτησε και τον Παναθηναϊκό, έτσι, και η πορεία της τα τελευταία χρόνια είναι άκρος με το συγκεκριμένο προπονητή που έχει, άκρος εντυπωσιακή, κάθε χρόνο και μια θέση πιο πάνω, πλέον στο Champions League, έπαιξε τελικό στο Europa League, δεν είχε παίξει τελικό ή στο Conference, πέρσι, η Betis.
1: Ναι, στο Europa.
0: Στο Europa έπαιξε τελικό, τον έχασε, αλλά έπαιξε τελικό. Φέτος το πάλεψε πάρα λίγο να παίξει και ξανά τελικό. Θα μπει στο Champions League πλέον, θα έχει περισσότερα έσοδα, ακόμα περισσότερα έσοδα. Η Betis έχει αλλάξει ταχύτητα και πλέον έχει αλλάξει και ένα κομμάτι της ιστορίας της προς τα πάνω. Και γι' αυτό έκανε και ιδιαίτερη αναφορά. Τα άλλα δύο εισιτήρια αυτή τη στιγμή, το ένα νίκη στην Θέλτα και το Conference League στη Χετάφε. Η Real Sociedad έχει ακόμα ένα εισιτήριο, δηλαδή συνολικά 8 ομάδες στην Ευρώπη θα βγάλει η Ισπανία, με τη Real Sociedad να έχει κατακτήσει το Κύπρο και θα πάρει και την προνομίου θέση για τη League Phase του Europa League. Δεν βάζει και ένα ελληνικό. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι, μιας και έχει πάει και μισή. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8 και φυσικά ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους, τους μπαλαδόρους της Κυριακής. Εδώ θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης, θα σας πούμε και για μπάσκετ και άλλα πολλά, γιατί παίρνουμε και σε εβδομάδα, Δημήτρη, Ευρωλίγκας, έτσι, τελική ευθεία, η ολοκλήρωση του μαρτυρίου για τον Παναθηναϊκό και της αξίωσης του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά να διεκδικήσει ακόμη ένα
1: Final Four, για πέμπτο συνεχόμενο
0: Final Four, βεβαίως.

0: Λοιπόν, τα ρεπορτάζ εδώ, τα δημοσιεύματα από τα κορυφαία κεντρικά site αθλητικά κάνουν κουβέντα για τις εκπλήξεις που θα υπάρχουν για τη Φιέστα. Ξέρεις, όπως καταλαβαίνεις τώρα, η ΑΕΚ όσο και να θέλει να νικήσει τον Ολυμπιακό πρέπει να συγκεντρωθεί πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, να το πούμε αυτό, στο ημίχρονο, και, αλλά το μυαλό όλων, εντάξει, τώρα είναι πώς θα γιορτάσουν, πώς το λένε, και μπροστά στους παίκτες του Ολυμπιακού το τρόπαιο. Φυσικά δεν υπήρχε, πώς λένε, αυτό που χειροκροτάνε
1: το Τούρκον Ισπανί, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι τιμένοι,
0: ναι,
1: όχι οι τιμένοι του αγώνα, αυτοί που δεν παίρνουν πρωτάθλημα, να υποδέχονται
0: τους πρωταθλητές, αγωνιστικές πριν τα Ολύξη, αν το έχουμε, με ένα χειροκρότημα. Και αυτό δεν τα έκανε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, αυτό το θεωρούν, εντάξει, δεν ξέρω τι το θεωρούν, πάντως είναι πολιτισμός αυτό και αναγνώριση του πρωταθλητή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα αν δεν τον αναγνωρίζουν κάποιες ομάδες τον πρωταθλητή, είναι δικό τους πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ολόκληρες ιστορίες τώρα, και άντε να βγάλεις άκρη, παρταβούγια κούρευτο που λένε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Να πούμε και μία ακόμη έτσι άσχημη είδηση, δυστυχώς, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό είναι πραγματικά
1: με τα νέα παιδιά, αλλά στην περίπτωσή μας είναι μόνο κορίτσια, να πέφτουν από γέφυρες. Έχει ξεκίνησε.
0: Από γέφυρες δεν πέφτουν, από γέφυρες πέφτουν γενικά στο κενό.
1: Μπορεί, στο κενό, έχεις δίκιο, ναι, ναι. Αλλά ξεκίνησε στο Διόρεγα πριν από μέσα Απριλίου, δύο κορίτσια εκεί. Μετά είχαμε προημερών την προηγούμενη εβδομάδα τα δύο κορίτσια στην Ηλίουπολη, και σήμερα στην Ξάνθη, πριν από λίγο δηλαδή, έπεσε μια κοπελίτσα 17 ετών από πεζογέφυρα. Έχει φέρει σοβαρά τραύματα στα πόδια της. Τι να πούμε, ελπίζουμε το κοριτσάκι να τα ξεπεράσει όλα.
0: Όλα αυτά είναι υπό την πίεση των ημερών, πανελλήνιες. Δεν είναι ξεκαθαρό.
1: Και απάνω και ο μιμητισμός, τάσουμε έτσι. Είναι όλα αυτά πίεση, αλλά όταν βλέπουν το έκανε η μία, αισθάνομαι και εγώ ότι πιέζομαι, θα το κάνω και εγώ. Σου έχω δώσει άλλες φορές παραδείγματα. Δυστυχώς είναι αυτό ο μιμητισμός, ο κακός μιμητισμός. Μέσα σε 30 μέρες έχουμε τόσο άσχημα περιστατικά από οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά όταν για νέα, ήταν και η κοπέλα και στο Πειραιά.
0: Βέβαια.
1: Την Παρασκευή.
0: Προφέστα.
1: 24 ετών. Δηλαδή. Δεν έχει άρεσε τίποτα παραπάνω. Ελπίζουμε το τελευταίο κοριτσάκι να ξεπεράσει το πρόβλημά της και να ως εκεί, να μην ξανασχοληθούμε με τέτοια γεγονότα.
0: Ο Ρότινεϊ έχει βάλει 4 γκολ στα play-offs. Να γυρίσω.
1: Έτσι πρέπει. Όχι επειδή είμαστε αθλητικό τμήμα, αθλητικό εκπομπή, να το γυρίσουμε.
0: Λοιπόν, ο Ρότινεϊ σημειώσει 4 γκολ. Σκόραρε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και το τελικό 0-2. Με τον ΠΑΟΚ στο 1-1. Σημείωσε τότε το 1-0. Σημείωσε τον γκολ που χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό προχθές. Και προχθές η προηγούμενη αγωνιστική του Καραϊσκάκης με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα σημείωσε το τέταρτο του γκολ στα play-offs με την ΑΕΚ Ολυμπιακός που προηγείται 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 και είναι όλα έτοιμα. Ξεκίνησαν ταυτόχρονα και οι δύο αναμετρήσεις με διαφορά ταυτόχρονα, τέλος πάντων 5 δευτερολέπτων ταυτόχρονα είναι. Και να θυμίσω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1.

0: και μπάσκετ σήμερα. Είναι η προημιτελική φάση, το play-offs, να το πω έτσι, του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και στη Μύκονο. Έκανε το 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τέμι τελικά. Εκεί περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ που έχει προκριθεί με τη σειρά του στην τετράδα, αποκλείοντας με δύο νίκες το Περιστέρι. Στα ημιτελικά έχει περάσει και ο Ολυμπιακός μετά τη σκούπα που έκανε με τον Κολοσσό. Αλλά ΑΕΚ και Άρης θα πάνε, περιμένει το ζευγάρι ΑΕΚ ή Άρη. Αλλά ο Άρης σήμερα νίκησε τον συγγνώμη 90-81 νίκησε ο Άρης την ΑΕΚ και θα πάνε σε τρίτο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα περάσει σε 25 του μηνός, δηλαδή ποτέ είναι 25, να το θυμηθώ να μην το ξεχάσω, την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στις 7 η ώρα από το 2 και αυτό το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης, για να δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. 25 του μηνός και μετά έχουμε τους, θα γίνει αυτό το παιχνίδι και μετά την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά δηλαδή μετά το Final Four, θα έχουμε τα ημιτελικά με Ολυμπιακό ΑΕΚ ή Άρης και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Οι νικητές θα παίξουν στο τελικό, οι νικητές αυτών των ζευγαριών θα παίξουν στο τελικό, στον καθιερωμένο τελικό. Νομίζω ότι θα έχει και μικρό τελικό για να δουν την κατάταξη και μόνο έτσι για να αξιοποιήσουν, να το πω έτσι, την κατάσταση για να είναι σε γρήγορες οι ομάδες και τίποτα περισσότερο. Εντάξει, κατά τα άλλα είμαστε σε ρυθμούς Final Four, υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν, ναι, βλέπεις όλοι είναι μετρημένοι στις δηλώσεις. Ο Ολυμπιακός, γιατί είναι παρακοτισμένος από τις παρουσίες του στο Final Four, από την άλλη όμως είναι και καμένος αρκετές φορές, έχει τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, τέσσερις παρουσίες σε Final Four, πάει για την πέμπτη τώρα συνεχόμενη και έχει και νομίζω 16 παρουσίες συνολικά σε Final Four, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν έχει σημασία, αλλά ειδικά τα τέσσερα τελευταία ήταν ένα-δυο, μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα τραυματικά, ας πούμε, γιατί στην ανάσα μου λένε έχασε τρόπαιο ή πρόκριση στο τελικό, οπότε εντάξει, okay. Εκεί επικεντρώνονται οι δηλώσεις, όμως από την άλλη γίνεται ένας πανικός, να πούμε, για τα εισιτήρια, τα οποία δημοσίως κάποιος ή κάποιοι, να το πω έτσι, ζητάνε μέσα στο social media, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υπέροκα ποσά για να πάρουν ένα εισιτήριο. Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά, πώς να το χαρακτηρίσω, θλιβερό. Γιατί όταν είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις, παραδείγματι, ήταν δημοσίευμα, δεν το λέω, στα social media. Ζητώ, λέει, εισιτήριο μέχρι 1500 ευρώ. Ρε μεγάλε, πόσα τόσα πολλά χρήματα έχεις. Δηλαδή έχω την απορία, δεν μπορείς να πληρώσεις 1500 ευρώ σε μια περίοδο έτσι, που εντάξει δεν είναι και τα χρήματα, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα. Βεβαίως αυτός που το έγραψε, να πούμε ότι μπορεί να είναι ο Ματσό. Καταλαβαίνω το πάθος του κόσμου για να βρεθεί κοντά στην ομάδα του, Έλληνες ειδικά, δηλαδή οπαδοί του Ολυμπιακού κυρίως. Αλλά...
1: ναι, αλλά με την ίδια λογική όμως υπάρχουν και αυτοκίνητα που κοστίζουν καινούργια 15.000 και άλλα που κοστίζουν 150.000.
0: Ναι.
1: Αυτός που δεν έχει, θα πάρει μεταχειρισμένο. Αυτός που μπορεί, άντε, θα πάρει ένα φθηνό. Ένα αυτοκίνητο με 15.000, με 18, και άλλο που έχει θα πάρει με 120.000.
0: Εγώ πήγαινα σε άλλο μονοπάτι. Καλά το λες. Σωστό αυτό που λες. Αλλά εγώ το πήγαινα σε άλλο μονοπάτι τώρα την κουβέντα αυτή. Και γιατί την άνοιξα. Την άνοιξα γιατί θεωρώ ότι αυτά τα λαϊκά παιχνίδια, να το πω έτσι, σπορ,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι πιο, πώς να το πω, προσεγγίσιμα, ρε παιδί μου. Είναι για τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις και να λες 5.000 ευρώ VIP, λέει, να πας να δεις. Ό,τι και να είναι. Δεν μιλάω για το Μουντιάλ που εκεί έχουν πάρει απόφαση από πολύ νωρίς. Εδώ μιλάμε για ένα.
1: Και στο Μουντιάλ όμως τώρα, σε διακόπτω, είναι τώρα που είναι στο Αμέρικα, έτσι. Να το πω και λίγο έτσι χιουμοριστικά. Δεν ξέρω αν το επόμενο που είναι.
0: Στην Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
1: Δεν νομίζω να θα είναι οι ίδιες τιμές.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: μα βρίσκουν, πάνε... βρίσκουν και κάνουν.
1: Ναι, στο επόμενο Μουντιάλ, που θεωρητικά λες, θα είναι πιο ακριβό, όχι, θα είναι πολύ πολύ πιο φθηνό στο επόμενο Μουντιάλ. Θα είναι σε δύο, αν αφαιρέσει το Μαρόκο, σε δύο ισπανικές ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να πάνε άπαντες ακόμα και με το αυτοκίνητό τους, ειδικότερα οι κεντροευρωπαίοι με το αυτοκίνητο θα πάνε στην Ισπανία με το τρένο. Δηλαδή σχετικά λες ότι θα μια παρέα στο αυτοκίνητο, θα μοιράσουμε τα κάψιμα.
0: Εξασφαλισμένα είναι και τα εισιτήρια και εκεί. Δηλαδή πρώτα απ' όλα λόγω διοργάνωσης, αλλά και λόγω παρουσίας πολλών Ευρωπαίων που έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μια άλλη χώρα παραδίπλα. Δεν είναι υπερατλαντικά ταξίδια
1: και τέτοια. Αυτό λέω, ακόμα εκεί πας και με το τρένο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ακόμα και τα εισιτήρια για να μπει στο γήπεδο, θα πάμε πολύ μακριά. Είμαι σχεδόν σίγουρος 5 χρόνια πριν ότι θα είναι πολύ πιο φθηνά και πιο ανθρώπινες οι τιμές, να μπορεί να πάει ας πούμε οποιοδήποτε. Όχι οποιοδήποτε, δεν μπορεί ένας μεροκαματιάρης, αλλά κάποιος θα κάνει έτσι λίγο κουμάντο μέσα στη χρονιά και λέει θα πάω να δω την Ελλαδάρα, τη Γερμανία, ό,τι είναι ο καθένας, για να δει λίγο Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, να δώσω μια εικόνα για τις αναμετρήσεις. Είναι ανοιχτό παιχνίδι στη Λεωφόρο. Παίζουν μπάλα και το χαίρονται. Χαίρονται και οι δύο ομάδες. Αστείευω βεβαίως, συγγνώμη.
1: Μπορώ να πάω, χαίρεται.
0: Ναι, εντάξει, προηγείται ο Πάο. Καλά, πριν από λίγο έχασε και γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Πάο, έτσι. Επίσης, με τον Λαφό να είναι ο καλύτερος παίχτης
0: του γηπέδου.
1: Στα play-off.
0: Και στα play-off.
1: Του Παναθηναϊκού, ο καλύτερος παίκτης.
0: Ο Λαφόν, ο οποίος θα είναι με την εθνική ακτής ελεφαντεωστού.
1: Δανεικός είναι.
0: Ναι, δανεικός είναι, δεν ξέρουμε αν θα μείνει, αλλά δηλαδή, παρολίγο και άλλο γκολ. Πρέπει να υπήρχε offside, όχι. Α, υπάρχει offside, βέβαια, εντάξει, ήταν offside αυτό, αλλά και άλλη φάση ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, από την μικρή περιοχή μια κεφαλιά υποπίεση βέβαια, αλλά. Με τον Βάργκα, αλλά πέρασε out. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 7 τελικές, 4 στην εστία και η ΑΕΚ 5 τελικές, 2 στην εστία. Στο 54ο λεπτό είμαστε. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι πιέζει περισσότερο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Είναι σοφαρίσει, τουλάχιστον σοφαρίσει.
0: Ολυμπιακό, γιατί ζητάει. Είναι και ο κόσμος που πιέζει, γιατί ο κόσμος δεν θέλει. Εντάξει, τώρα μου πεις, okay, και ο κόσμος πάντα θέλει νίκες, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ένας μικρός χαμός και είναι και εκτός γηπέδου, έτσι, πέριξ του γηπέδου.
0: Ναι, σωστά.
1: Στην πλατεία, λέγεται πλατεία με το δικέφαλο, όποιος έχει πάει Φιλαδέλφια.
0: Πλατεία Αετού.
1: Πλατεία Αετού, μπράβο. Πλατεία Αετού. Είναι γεμάτη. Είδα ένα ντρόουν από ψηλά.
0: Έχει άλλους τόσους απ' έξω.
1: Ναι, θύμιζε προεκλογική μεγάλη συγκέντρωση από παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει 30.000, 33.000.
1: Κάλλους τόσους περίπου έτσι απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το γλεντάνε και το ευχαριστούμε.
1: Καλά κάνουν, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτά είναι ωραία. Καλός ο καιρός. Ωραία είναι, νωρίς είναι.
0: Βοηθάει και ο καιρός, είναι και νωρίς.
1: Δηλαδή σε πρέπει να ξενυχτήσεις, να τελειώσετε ένα παιχνίδι 10 η ώρα. Και λες,
0: μισή ώρα θα τελειώσει, εορταστικές εκδηλώσεις θα πάνε μέχρι τις 12 χαλαρά.
1: Είναι εντάξει όμως. Είναι μια υπολογίσιμη.
0: Σωστό.
1: Υπολογίσιμη. Μπορείς να πας τέλος πάντων να αργείς για να πας τη δουλειά σου.
0: Ναι,
1: άλλο μία η ώρα να επιστρέψεις σπίτι και άλλο 3 η ώρα.
0: Ναι, τελείως διαφορετικά τα πράγματα, βέβαια. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παρακολουθούμε τις δύο αναμετρήσεις. Είπαμε και προηγουμένως και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Θα τα επαναλάβω για όσους έχουν συνδεθεί τώρα. Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά χθες στο 0-0. Η ΑΕΛ νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά η ισοπαλία αυτή του Αστέρα δεν βοήθησε καθόλου την ΑΕΛ, που τελικά υποβιβάζεται. Σήμερα έπαιξε ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό, τελικό αποτέλεσμα 1-1, υποβιβάζεται και ο Πανσεραϊκός. Αυτά όσον αφορά τα play-out. Για τα play-offs 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Όφι Βόλος 3-1. Έχω να πω και δύο κουβέντες για τον Μιχάλη Γρηγορίου, που ο άνθρωπος παρέλαβε να συνολήθευμα, έτσι, ο Άρης ήταν άκρος απογοητευτικός όλη τη σεζόν, αλλά στα play-off έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και για πρώτη φορά ο Άρης μετά από αυτό το 3-0 επί του Λεβαδιακού πέρασε στην πρώτη θέση αυτής της υποτιθέμενης βαθμολογίας, να το πω έτσι, αυτής της ειδικής βαθμολογίας των play-offs 5-8, έφτασε στους 31 βαθμούς. Πολύ εντυπωσιακή παρουσία του Άρη συγγνώμη, στα play-offs, όμως αυτό δεν ανταμείβεται, καθώς η πέμπτη θέση είναι ανούσια πλέον, διότι έχει πάρει το κύπελο ο Όφη και πήρε αυτό το έξτρα εισιτήριο, το πέμπτο εισιτήριο, το ευρωπαϊκό εισιτήριο, και μάλιστα πολύ καλό στα play-offs του Europa League, που σημαίνει αυτό εξασφαλίζει league phase παρουσία την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη, δηλαδή θα παίξει play-offs του Europa League και αν αποκλειστεί θα παίξει στη league phase του Conference League ο Όφη. Κατά τα άλλα, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε η ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 68, έτσι όπως είναι τώρα τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ 66 και ο Παναθηναϊκός παραμένει στους 51 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, είναι 20 βαθμούς διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την προσπάθειά της για να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται, να το πω έτσι, πολύ ψυχωμένα και αποφασισμένος να πάρει το αποτέλεσμα της στιγμής, προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο του 41 με τον γκολ του Ροντινέ. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, που είχε το βασικό κίνητρο να νικήσει σήμερα και να περιμένει να δει τι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Θα ακούσουμε και κανένα ελληνικό τραγούδι, έτσι, γιατί μας μπουρλάνε με τα ξένα. Και μετά δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο και αμέσως μετά εμείς εδώ για το δεύτερο ημίχρονο και με μια συνέντευξη που έχουμε βάρει που μιλάει ο Χρήστος Μυριούνης για τον εφετινό Παναθηναϊκό.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για τη Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζει με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις προσεχείς ώρες αναμένεται να ανακοινώσει εάν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν σήμερα το πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση. Το πλήγμα αυτό συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, μια παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπάντρ Αμπτελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο ΕΞ. Με το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξη, περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός με τα πολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα. Στο Σύνταγμα κατέληξε η μαζική 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε το πρωί από τον Τύμβο του Μαραθώνα. Στο σημείο της κατάληξης πραγματοποιείται μεγάλη αντιπολεμική συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικία σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το βάρβαρο ημπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ιδρύος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και στα βόρεια ορεινά, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι μπαλαδόροι της Κυριακής, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Μέρος δεύτερο, βράδυ μπαλαδόρη. Μπαλαδόρη της Κυριακής. Έχουμε εξελίξει τις αναμετρήσεις, τις δύο αναμετρήσεις. Earth News Radio 105,8. Μέρος δεύτερο, βράδυ μπαλαδόρη. Μπαλαδόρη της Κυριακής. Έχουμε εξελίξει τις αναμετρήσεις, τις δύο αναμετρήσεις.

0: γενικότερα αντεπίθεση. Προηγήθηκε ένα φάουλ όμως πριν ο Κωνσταντέλια σημειώσει ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Αλλά ο διαιτητής και ο βαρίστας
1: ακυρώνουν. Ένα-ένα στη Φιλαδέλφια.
0: Και πριν από λίγα λεπτά η ΑΕΚ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό και αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση έχει περάσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί ο βαθμός, ισοβαθμούν δηλαδή στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, να το πω σωστά, έχουν από 66 βαθμούς, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αλλά στη διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει προτεραιότητα, ισοβαθμία ευνοεί τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον Κοϊτά να σκοράρει, με ένα σούτ εκτός περιοχής.
0: Ναι, ο Κοϊτά, να θυμίσω ότι ο Κοϊτά είναι και ο χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Στο πρώτο. Πρωταθλήματος, λέω. Του πρωταθλήματος, θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο γύρο. Με το γκολ του Κοϊτά νίκησε η ΑΕΚ και ουσιαστικά έβαλε και τις, για τα καλά τις προδιαγραφές να κατακτήσει και αυτό το πρωτάθλημα. Και αποθεώθηκε φυσικά και χθες από 20.000 φίλους της ΑΕΚ που ήταν στην προπόνηση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 75 είναι 1-2, ρευστό, διότι η εικόνα, ρευστό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό και σημείωσε και το γκολ. Ενώ ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1, στο 77. Ο Μίχλη είναι λόγω των καπνογόνων που ανάβουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ήδη ξεκινάνε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Να τώρα δείχνει και πλάνα ισοδρομητική έξω από το γήπεδο. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Όσοι δεν έχουν εισιτήριο, παρακολουθούν τις αναμετρήσεις από τις καφετέρειες και γύρω.
1: Ταξίδεψε κόσμος, έτσι. Ναι. Φίλοι της ΑΕΚ, εκτός Αθηνών, δεν είναι ότι μένουν στο Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Ή μένουμε στην Νέα Ιωνία.
0: Από τη Βέρεια, από την Επαρχία,
1: χωρίς να έχουν εισιτήριο για να είναι απ' έξω από το γήπεδο να πανηγυρίσουν το τίτλο.
0: Ναι, να περάσουν όμορφα και ωραία και με κάποιους φίλους προφανώς εδώ από την Αθήνα που έχουν συνεχθεί. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, να το διασκεδάζεις και δεν χρειάζεται. Τα υπόλοιπα είναι για άλλους, όχι για μας δυστυχώς. Συμβαίνουν δηλαδή για εμάς και σε εμάς, αυτό εννοώ. Λοιπόν, είμαστε στο 77, 1-2 ο ΠΑΟΚ προηγείται και ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο ευνοημένος αυτή τη στιγμή. Βλέπεις πως αλλάζουν και τα πράγματα, όπως άλλαξαν χθες και τα πράγματα και στον τελικό της Eurovision, φίλε, έτσι.
1: Με την ψηφοφορία του κοινού
0: έφτασε ξαφνικά στους 516 βαθμούς τελευταία στιγμή η Βουλγαρία και πήρε το χρυσό μετάλλιο που λένε. Έτσι, τη νίκη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πιέζει. Τώρα έχει ανεβάσει πάρα πολλές τις στροφές του ο Ολυμπιακός, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ότι με αυτό το 1-1 δεν μπορεί να, από τη στιγμή που είναι η κατάσταση και προηγείται ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα περισσότερο, έτσι.

είχαμε υποσχεθεί μια συνέντευξη του Χρήστου Μυριούνη, η οποία την πήραμε αμέσως μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον αποκλεισμό του Βαλένθια από το Final Four. Θα την ακούσουμε μετά τη λήξη των αναμετρήσεων, να μην σας αφήσουμε και σε όποια γωνία υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και οι δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ 1-2 και του της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο 1-1.

Τρεις εξέλιξη όλοι οι αγώνες στη Λα Λίγκα, στην Ισπανία, όπως γιατί παίζουν την ίδια ώρα στο 55ο λεπτό. Δεν έχουν αλλάξει, μάλλον να κοιτάξω, δεν η Ράγιο Βαγεκάνο απλά έβαλε δεύτερο γκολ, 2-0 προηγείται της Βιγιαρεάλ. Δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που σας λέγαμε προηγουμένως. Ολυμπιακός πιέζει πάντως.

0: αρκετά για να σημειώσει γκολ. Έχει ένα corner κερδίσει με το Ροντινέι, τώρα θα εκτελεστεί. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει πάρα πολλούς παίκτες στην επίθεση και θέλει ακόμη ένα γκολ για να σιγουρέψει τη νίκη και να περιμένει το αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Όπως και έγινε και στην ΓΑΜΑ Εθνική, λέγαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ότι είμαστε διάρκεια στη διαδικασία το play-off, ποιες τέσσερις ομάδες θα ανέβουν στη Super League. Ωραία κεφαλιά, ευκαιρία. Μείωσε ο Ισοφάρης ο Παναϊκός 2-2.
0: Με τον Ταπόρδα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε... τα λέγαμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ο ΠΑΟ, ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός, βέβαια. Γιατί συντηρεί τους δύο βαθμούς διαφορά που έχει από τον ΠΑΟ. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Grand Guignol, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, μέχρι να δούμε, έχουμε ώρα, οπότε να δούμε και τι έγινε και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είπαμε τελευταία αγωνιστική σήμερα, αλλά περιμένουμε τι θα πει και ο αθλητικός δικαστής με όσα είχαν γίνει πριν από 15 μέρες, λιγότερες μάλλον, στον πύργο, στο πύργο Ζάκυνθος, που το παιχνίδι υπήρχε διακοπή. Λοιπόν, σήμερα Ζάκυνθος Εθνικός Πετρούπολης 2-1 και Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2, έτσι. Αυτό το διπλό του πύργου μπορεί να είναι καθοριστικό. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε απόφαση δικαστή, έχουμε στη Super League 2 άνοδο η Ζάκυνθος και ο Πύργος έχουν από 8-8. 8 έχει και ο Άρης Πετρούπολης. Σε βαθμία όμως υπερτερούν η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Αλλά ανάλογα το τι θα γίνει, θα πει ο αθλητικός δικαστής, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει αφαίρεση βαθμών στον πύργο, οπότε αυτομάτως ο Άρης Πετρούπολης. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε την απόφαση σε λίγες μέρες, μέσα στην εβδομάδα νομίζω, του αθλητικού δικαστή, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο Βορρά και ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, καθώς εδώ και μέρες Απόλλων Καλαμαριάς και Παθρακικός είχαν πάρει
0: το εισιτήριο. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ανέβηκε η Ζάκυνθος. Είναι δεδομένο ότι θα ανέβει.
1: De facto, ό,τι και να γίνει, είναι ή Πύργος ή Άρης Πετρούπολης. Ό,τι και να γίνει.
0: Η δεύτερη ομάδα.
1: Η Ζάκυνθος έχει πάρει το εισιτήριο. Ενώ στον άλλο όμιλο, Απόλλων Καλαμαριάς και Παθρακικός, απλά κέρδισε η Καλαμαριά το σημερινό και παιχνίδι, οπότε ατύπως πήρε έτσι την πρώτη θέση στον τον όμιλο, στον πρώτο όμιλο της τρίτης φάσης των play-off. Οπότε μετά από αρκετά χρόνια από τον Καλαμαριάς επιστρέφει στην στην δεύτερη σε τάξη κατηγορία, όπως το ίδιο και η ομάδα της Κομωτινής, ο Παθρακικός, για μια δεκαετία λίγο λιγότερο έπαιζε με σχετική επιτυχία στην Super League.

24ο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Και στο ίδιο λεπτό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει να τρέχει, γιατί κυνηγάει ένα γκολ να πάρει πάλι το προβάδισμα και να ουσιαστικά να εκμεταλλευτεί αυτή την ισοπαλία, τη μέχρι στιγμής ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια από το ύψος του πέναλτι της μεγάλης περιοχής, ανάμεσα στο σημείο του πέναλτι και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Μια φοβερή ενέργεια από τα πλάγια που έγινε, τα κουνιές και φοβερή επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφτασε έπειτα από επέμβαση του Λαφών στον Κωνσταντέλια, αλλά η μπάλα πέρασε out. Ένταση υπάρχει στη Φιλαδέλφεια μεταξύ του Πιρόλα και αρκετών ποδοσφαιριστών, θα έλεγα, της ΑΕΚ, καθώς χρησιμότητα του αγώνα για τη δεύτερη θέση είναι και ντέρμπι. Τρώγονται και μεταξύ τους αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται και πολύ για να φουντώζουν. Φωνάζει με τη Λίμπαρ.
1: Να δώσει οδηγίες, θέλει κάτι να πει. Ναι, ναι, ποιος την ακούει τώρα, έτσι.
0: Ναι, μα δεν το συμφέρει η καθυστέρηση, γιατί κυνηγάει τον κόλλο Ολυμπιακός για να σιγουρέψει τη δεύτερη θέση. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, μάλιστα μόνος του μπροστά από την εστία, η μπάλα πέρασε out, ο παίκτης του ΠΑΟΚ δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι για να σας ενημερώσω. 86ο λεπτό, το 2-2 αυτή τη στιγμή παραμένει στη Λεωφόρο, σκορ το οποίο ευκαιρία και για τον Ολυμπιακό με το Ροντινέι, σούτ έξω από την περιοχή πέρασε, όχι δεν ήταν ο Ροντινέι, αλλά δεν έχει σημασία, πέρασε out. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται και καίγονται για βαθμούς, αυτοί είναι που δημιουργούν και στα δύο γήπεδα τις προϋποθέσεις για ακόμη ένα γκολ. Εννοείται ότι η ΑΕΚ θέλει και τη νίκη, αλλά τουλάχιστον δεν ήθελε να χάσει, και από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι το ζητούμενο. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τη λήξη των αναμετρήσεων, της κανονικής διάρκειας μάλλον του αγώνα, το ποσοστά, γιατί θα υπάρχουν και

μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη, κράτησε το όρθιο τον Ολυμπιακό σε μια εντυπωσιακή επέμβαση πραγματικά. Γίνονται και στα δύο γήπεδα, γίνονται αγώνες λες και δεν υπάρχει αύριο, και για τις τέσσερις ομάδες θα έλεγα. Η ΑΕΚ φοβερό το τετατέτ, έτσι, φοβερό. Ζωά Μάριο πρέπει να ήταν, αυτή τη φορά δεν το έβαλε. Ήταν Ζωά Μάριο, δεν είδα καλά, δεν έχει σημασία, αυτός ήταν. Πήγε, μάλιστα σούταρε και πήγε να πανηγυρίσει, το είχε σίγουρο, αλλά ο Τζολάκης ήταν εκεί και έκανε την επέμβαση του αγώνα. Μέχρι στιγμής παραμένει το 1-1 στο 88 λεπτό και το 2-2 επίσης στο 88 λεπτό στη Λεωφόρο. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή των δύο αναμετρήσεων που δίνει τη δεύτερη θέση με αυτά τα αποτελέσματα στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως με τις καθυστερήσεις και έτσι όπως είναι τα παιχνίδια σαν ρώσικη ρουλέτα μοιάζουν, έτσι πολύ ανοιχτά και, και οι δύο αναμετρήσεις, όλα είναι πιθανά και όλα μπορούν να συμβούν και στους δύο αγώνες. Κεφαλιά του Σιντέρσκι λίγο out, δεν την έπιασε έτσι όπως ήθελε και έχασε την ευκαιρία αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός.

0: υπάρχει και μια μονομαχία μεταξύ του Γιώβιτς και του Ελκαμπή, καθώς έχει 18 γκολ νομίζω ο Ελκαμπή και 17 για δες και εκεί το σκόρερ. Γιώβιτς και Ελκαμπή δεν είναι τα...
1: Για τώρα η Super League δίνει για την ώρα τα γκολ του που έχουν στην, στα play-off, οπότε... έχει ο Ελκαμπή και 16, όπως είπες, έχει ο Γιώβιτς.
0: 16, αλλά έχει σκοράρει ο Γιώβιτς, έχει βάλει και γκολ στα play-offs, έχει βάλει ένα ο Ελκαμπή. Για δες και
1: είναι 18-17.
0: 18-17. 18, ναι, ναι, ναι. Έχει ο Ελκαμπή ανάποδα ο Γιώβιτς. Αυτό είναι το, η απορία μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια μάχη μεταξύ των δύο κορυφαίων σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα φάουλ αυτή τη στιγμή, στο 90 είμαστε, για τον Ολυμπιακό σε πάρα, πάρα πολύ καλή θέση από τα πλάγια. Ένα κατευθείαν παρολίγο εδώ να σημειώσει γκολ ο Ολυμπιακός. Το 1-1 παραμένει με τον Έσε, ήταν ο Ολυμπιακός στο 1-1, ο ΠΑΟΚ στο 2-2, αλλά δυσκολεύεται. Τώρα υπάρχει και το άγχος από την πλευρά του ΠΑΟΚ και δυσκολεύεται λιγάκι, γιατί έχει γυρίσει όλος ο Παναθηναϊκός πίσω για να κρατήσει αυτό το 2-2. Ρεμέγεφ ήταν μπροστά στην εστία, αλλά πρόλαβαν οι αμυντικοί και έδιωξαν την μπάλα. 4 λεπτά οι καθυστερήσεις στη Λεωφόρο, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα σουτ λίγο out από την εστία του Τζολάκη, πάρα λίγο η ΑΕΚ εδώ να κάνει το 2-1.
1: 18 Αλκαβή, 17 ο Γιώβιτς.
0: 18-17, ναι. Εντάξει, είναι και μια άτυπη μάχη για τον πρωτοσκόρερ. Λοιπόν, είμαστε, διανύουμε το πρώτο λεπτό το καθυστερήσεως στη Λεωφόρο.

0: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό στη Φιλαδέλφεια. Παραμένει το 1-1, μια κεφαλιά τώρα πέρασε out. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, μεγάλη ευκαιρία. Φωνάζει, διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ ότι έχει, υπάρχει χέρι. Αυτό βέβαια θα τσεκαριστεί από το ΒΑΡ. Αλλά και εδώ υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα σίγουρα. Διαμαρτύρονται, επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να τσεκαριστεί η φάση. Θα το δούμε και εμείς σε replay. Ό,τι δούμε τέλος πάντων για να σας μεταφέρουμε. Η μπάλα πρέπει να έχει βρει στο χέρι, αλλά δεν είναι ούτε παρατεταμένο. Θα το ξανατσεκάρουμε κι εμείς έτσι όπως το βλέπουμε. Η μπάλα βρήκε στο χέρι πάντως του Ιταλού, του Καλάμπρια. Αλλά περισσότερο ήταν σε φυσική θέση, δηλαδή δεν είχε σε έκταση. Αυτό βεβαίως θα τσεκαριστεί. Μάλλον τσεκαρίστηκε και πέρασε η φάση. Πήρε και μια κίτρινη κάρτα τώρα για ένα αντικανονικό μαρκάρισμα. Και έτσι όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός το ελέγχει το παιχνίδι, γιατί η πίεση έχει φύγει τώρα, πολύ πίεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Άρα αυτό το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, και έτσι όπως είναι τα πράγματα, η ισοπαλία, και όχι μόνο η ισοπαλία στη Φιλαδέλφεια το 1-1, αλλά η ισοπαλία ειδικά στη Λεωφόρο.
1: Αυτό είναι, γιατί και να χάσει ακόμη και να βάλει γκολ η ΑΕΚ, πάλι
0: δεύτερος
1: είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τη λήξη των αναμετρήσεων.

0: Πάκο έχει βάλει και το Γιακουμάκι μέσα, μήπως βρει το γκολ που αναζητά. Μια πολύ καλή επίθεση τώρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον ΜΕΙΤΕ και κόρνερ. Ενδεχομένως είναι η τελευταία φάση του αγώνα στη Λεωφόρο, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αναζητά ένα γκολ, είναι 2-2 το σκορ, αναζητά ένα γκολ που θα του δώσει το εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League, δηλαδή θα του δώσει τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έχει περιοριστεί στο να διώχνει τώρα την μπάλα, περιμένοντας και αυτός να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Λαφόν βγαίνει, καθαρίζει τη φάση και ουσιαστικά δυσκολεύει τα πράγματα, και μάλιστα στην αντεπίθεση είναι και ο Ταμπόρδα τώρα, ο οποίος είναι ικανός μέχρι και να σκοράρει. Πήγε να κάνει μια τρίπλα παραπάνω και κέρδισε ένα κόρνερ, και περισσότερο ήταν μαχαιριά στην καρδιά του ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ με το κόρνερ αυτό χάνει και πολύτιμο χρόνο, έτσι, για να μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα. Έχουμε πει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στη Νέα Φιλαδέλφια, το 1-1 παραμένει, και μάλλον έτσι όπως είναι τα πράγματα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι τελείωσε το παιχνίδι. 1-1 τελικό αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση. Εάν στα επόμενα δευτερόλεπτα και να εκτελεί κόρνερ ο Παναθηναϊκός, δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ.
1: Έγινε και έκκληση από τη διοίκηση της ΑΕΚ να μην μπουν μέσα οι οπαδοί της ομάδας, να πανηγυρίσουν. Πανηγυρίσαν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λένε γιατί θα αργήσει πολύ το τελετουργικό, οπότε θέλει με το που τελειώσει αγώνες, μετά από λίγα λεπτά.
0: Και το σεβάστηκαν και οι οπαδοί.
1: Ναι, και δεν έχει αυτό, και δεν έχει μπει κανένας μέσα, έτσι λένε. Ναι. Και νομίζω ότι είναι το λογικό αυτό.
0: Λήξη στη Λεωφόρο, λήξη στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση οριστικά, με αυτή την ισοπαλία που απέσπασε από τον... βασικά όχι από την ισοπαλία, για να είμαστε ειλικρινείς, 1-1 στη Φιλαδέλφια, αλλά μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ έκανε ένα παιχνίδι και έφερε ένα αποτέλεσμα όπως ακριβώς όλη τη χρονιά. Δηλαδή έφτασε στην πηγή και πάλι νερό δεν ήπιε, καθώς ήταν μετά το 2-0 και αφού έχασε πολλές ευκαιρίες.
1: Θα μπορούσε να είναι 3-0
0: και 4-0 που θα μπορούσε να ήταν στο ημίχρονο. Έχασε και ευκαιρίες βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η απόδοση του Παναθηναϊκού ήταν τέτοια που στο δεύτερο ημίχρονο που υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε αυτή την οδυνηρή ισοπαλία 2-2 και τέλος το πρωτάθλημα με, να επαναλάβω, πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, δεύτερη θέση Ολυμπιακός θα πάει, και η ΑΕΚ μάλιστα θα πάει στα play-offs, τα λέω καλά, ναι, στα play-offs του Champions League σε περίπτωση αποκλεισμού και δεν καταφέρει να περάσει από τα play-offs για να παίξει τη League Phase του Champions League, θα παίξει απευθείας ύστερα στη League Phase του Europa League. Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι διαφορετικά, θα είναι στα προκριματικά του Champions League βεβαίως, όμως περιμένει για κάποια άλλα αποτελέσματα για να ξεκαθαρίσουν, μπορεί και τώρα σιγά σιγά να υπάρχουν εικόνα για να δει αν θα είναι στο δεύτερο προκριματικό που κανονικά αναμένεται να ξεκινήσει ή θα είναι στο τρίτο προκριματικό του Champions League, που αυτό επίσης σημαίνει το να κερδίσει και μια θέση είναι σημαντικό, αλλά θα είναι και στους ισχυρούς που του δίνει ένα προβάδισμα πρόκρισης για να μπει στην προσπάθεια που κάνει για να μπει στη League Phase του Champions League. Θα ήταν πάρα πολύ καλό και για το λεγόμενο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Δύο ομάδες στο Champions League θα είναι 15 χρόνια πίσω.
0: Βέβαια, βέβαια. Μην σου πω και περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα για την
1: τουλάχιστον 20,
0: δεύτερη θέση.
1: Τουλάχιστον 20. Και ήταν ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό συνήθως. Οι ομάδες που παίζανε στο Champions League, ναι, στους ομίλους, και αυτό τελευταίο πρωτάθλημα ήταν πριν από 16 χρόνια για τον Παναθηναϊκό, οπότε και πάλι δεν ήταν στα καλά του το Champions League, δεν ήταν Ολυμπιακός σίγουρα, οπότε αυτό ήταν πριν από 25 και 30 χρόνια, 50 χρόνια. ναι, έτσι είναι, έτσι, ναι, που είχαμε δύο ομάδες.
0: Λοιπόν, ο πρώτος και ο δεύτερος είπαμε πώς θα ξεκινήσει. Ο τρίτος προκριματικός γύρος για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση. ο Παναθηναϊκός του Europa League. Του προνομιούχου εισιτήριο βέβαια το παίρνει ο κυπελούχος, από εκεί πέρα μετά την πρώτη και δεύτερη θέση, που είναι ο Όφη, να θυμίσω. Θα παίξει στα playoffs του Europa League. Αν δεν προκριθεί, θα παίξει στη χειρότερη περίπτωση στη League Phase του Conference League. Ενώ για το Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από όλους, καθώς έχει το λεγόμενο χειρότερο εισιτήριο, αλλά παραμένει ευρωπαϊκό. Και αυτό έχει να κάνει με το Conference League, καθώς θα ξεκινήσει, να ξεκινήσει από τη δεύτερη προκριματική φάση του Conference League και πρέπει να περάσει από εκεί, μετά να παίξει την τρίτη προκριματική φάση του Conference League, επαναλαμβάνω, και αν περάσει και από εκεί να φτάσει στα playoffs
1: και να
0: περάσει και από εκεί. Ό,τι έκανε φέτος η ΑΕΚ, για όσους θυμούνται, αυτό είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Και όσο μέτριες να είναι οι ομάδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι καλοκαίρι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή
0: είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τρεις προκρίσεις. Η ΑΕΚ το έκανε παλαιότερα και ο Ολυμπιακός, νομίζω. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει και ο Αστέρας Τρίπολης. Θα το έχει κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει συνήθως δεν τα καταφέρνουν οι ομάδες που έχουν τρεις προσπάθειες. Είναι εξαιρέσεις σημαντικές, βέβαια. Άλλο φανέλα, άλλη διαφορετική φανέλα του Παναθηναϊκού. Αλλά και σε τι κατάσταση θα είναι και ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, πανηγυρισμοί έχουν ξεκινήσει. Εμείς χρωστάμε μία συνέντευξη του Χρήστου Μιλιούνη, που την πήραμε μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, και λέει πολλά πράγματα και τσεκουράτα, θα έλεγα, ο Χρήστος Μιλιούνης. Και ας τον ακούσουμε και αμέσως μετά εδώ για το φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ στη Νέα Φιλαδέλφια να πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι εορταστικές εκδηλώσεις, έτσι.
1: Ωραία πράγματα. Έτσι, είναι.
0: Και ικανοποίηση.
1: Ωραία Κυριακή.
0: Και έκλεισε και όσο πιο θετικά μπορούσε να κλείσει τελικά και του Ολυμπιακού το κόνσεπτ. Γιατί εντάξει, μπορεί να τα χάσει όλα, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε και τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Μιλιούνη.

0: Μαριάννα Ευστρατίου λοιπόν. Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα στο Όσλο 1996. Τι θυμήθηκα τώρα έτσι. Το πρώτο ευρωπαϊκό είναι το 96, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε έναν άνθρωπο, να σας πω, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στους βραδινούς Μπαλαδρούς. Γιατί πολύ απλά αυτά που λέει, τα λέει, πώς θα λένε στη λαϊκή έκφραση, χήμα και τσουβαλάτα. Και επειδή τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, μπορεί να το έχει στοιχήσει και πολλές φορές, αλλά ο συγκεκριμένος coach, εγώ επειδή τον έζησα από πολύ μικρό παιδί, παρακολουθούσε και τότε έκανα και τα ρεπορτάζ, τέλος πάντων ό,τι έκανα εκεί με το μπάσκετ, τον είδα από πολύ μικρό παιδί το συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Επειδή είναι της γενιάς μου, έτσι να, ναι. να το παίξω και πιο μικρός,
0: ναι.
1: Ήμασταν σχολείο και το βλέπαμε. Λυκειόπαιδα, οπότε λέμε το ειδωλό μας. Ναι. Πάμε να δούμε ποιος είναι όμως.
0: Χρήστος Μυριούνης, γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας και καμάρι μας. Δεν μου λες, Χρήστο, εσύ δεν μιλάς πολύ για τον Παναθηναϊκό. Σεβόμενος κυρίως πρόσωπα και καταστάσεις ενδεχομένως, αλλά είδα ότι κάπου. Δεν ξέρω αν ξέσπασες, γιατί μπορεί να θέλεις να γράψεις και περισσότερα από αυτά που έγραψες και στα social media για την εικόνα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, όντως είδα αυτό που είδα στο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο εστιατόριο, επειδή το έχω ζήσει με τον πατέρα του, τον Παύλο και τον κύριο Θανάση. Η συμπεριφορά των παιχτών προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει ρίξει ένα κάρο λεφτά, τους πληρώνει δεκαπλάσια από ό,τι αξίζουν με πληρώνει υπεραξίες. Η συμπεριφορά αυτών των παιχτών σε ένα-δύο κρίσιμο μάτς με τη χαρά που μπήκε ο πρόεδρος μέσα και η τόση αδιαφορία που έδειξαν, εγώ πραγματικά με έβγαλε έξω τα ρούχα μου. Έτσι. Εμείς θυμάμαι τότε, όταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος στα ξενοδοχεία που πηγαίναμε πρώτους αγώνες στα εστιατόρια και ήμασταν όλοι, όχι σούζα, δείχναμε το σεβασμό μας στον άνθρωπο που μάτωνε για την ομάδα. Έτσι. Εντάξει, χάσου ποτέ τον Ντομινίκου Ήρκης σηκωνόταν όρθιος να το χαιρετήσει όταν έμπαινε μέσα. Ο Γκάλης το ίδιο, για να έχει το ίδιο. Και χθες που είδα αυτή την εικόνα, πραγματικά εξεράγει μέσα μου και αναγκάστηκα να κάνω ένα σχόλιο στα social media μου για να δείξω τι συνέβαινε παλιά και τι συμβαίνει τώρα στον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό στον Παναθηναϊκό?
2: Κοίτα, είδε οι 10 ξένοι, οι 10 Αμερικάνοι, οι 8 Αμερικάνοι πώς παίζουν. Έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Δεν μπορεί να είναι τόσο πολλές ομάδες. Πολύ λίγοι Αμερικάνοι ξένοι έχουν πονέσει τη φανέλα που φοράνε. Δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο πια μέσα στην ομάδα. Είναι πολύ λίγοι Έλληνες. Δεν παίζουν για τη φανέλα ουσιαστικά. Έτσι, παίζουν για τα συμβόλαιά τους, για την πάρτι τους, για τα λεφτά τους. Ή έχουν άλλη ιδιοσυγκρασία οι Αμερικάνοι.
0: Κάτσε, αλλά
2: χθες πιστεύω ότι ήταν κάτι που δεν το περίμενα ποτέ ότι θα δω αυτή την εικόνα.
0: Ναι, εντάξει, εσύ μιλάς για τη συγκεκριμένη εικόνα. Εγώ το πάω και λιγάκι στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα. Σχεδόν οι ήδη παίκτες. Πριν από 2 χρόνια ακριβώς ήταν πρωταθλητές Ευρώπης όμως.
2: Αυτό που λες, στην δεύτερη χρονιά που συμβαίνει τέτοια μεγάλη αποτυχία. Γιατί είναι πολύ μεγάλη αποτυχία αυτό που συνέβη τώρα με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Ένα από τα ακριβότερα μπάτζετ στην Ευρωλίγα φέτος, με παίκτες πολύ ψηλό κασέ. Είναι η δεύτερη χρονιά που αποτυχάνει. Άρα κάτι φταίει. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Πρέπει να είναι λίγο μπάχαλο η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, με προπονητές, με παίκτες, να υπάρχουν κόντρες. Αυτό μου δείχνει και οι παίκτες εμφανίζονται πολύ αδιάφοροι.
0: Έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι και το αφουγκράζεσαι, αγωνιστικά, καθαρά, πώς σας το πω, coach είσαι, προπονητής είσαι, μπασκετάρα αν μη τι άλλο, έχεις παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αγωνιστικά, τι βλέπεις από αυτό το Παναθηναϊκό πέρα από το δεδομένο του αποτελεσμού?
2: Καταρχάς, να μην μειώσουμε
1: τη
2: νίκη της Βαλένθειας. Αυτό που κατάφερε ήταν συγκλονιστικό από μηδέν. Δεν να το γυρίσει και να κάνει το γυρίσει 3-2, δεν έχει ξανασυμβεί. Μια φορά νομίζω έχει συμβεί πριν 3 χρόνια που είχε κάνει Ρεάλ με την Παρτιζάν. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα που έκανε. Μην μειώσουμε την νίκη της επιτυχία που έκανε η Βαλένθια. Έτσι. Έπαιξε πολύ μοντέρνο μπάσκετ, πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Επαναπάθηκε στις 2 πρώτες νίκες που έκανε στην Ισπανία ότι εύκολα ή δύσκολα θα περνούσε και την πάτησε. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε όλοι, ότι στις 3 αγώνες ο Παναθηναϊκός ένα θα κερδίσει, αλλά τελικά δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Κοίτα, πήγε στο πολύ φυσικάλ και αυτό που μάτωσε πιο πολύ ήταν η Βαλένθια. Δεν μάτωσε να τόσο υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Μόχθησαν δηλαδή, θες να πεις περισσότερο, αυτό εννοείς.
2: Ναι. Συν ότι η διαχείριση του προπονητή Αταμάν νομίζω ότι ήταν κάκιστη. Έτσι, στους τρεις τελευταίους αγώνες ιδιαίτερα. Κάκιστη διαχείριση του ρόστερ. Σε αντίθεση με τον προπονητή της Βαλένθειας που έκανε εξαιρετικό rotation, χρησιμοποίησε τους παίκτες του τρομερά, ήταν τρομερά.
0: Φρεσκάδα, συνέχεια, λες και ξεκινούσε ο αγώνας ήταν κάθε πεντάδα.
2: Ακριβώς. Έμπαινε ένας, έβγαινε ο άλλος, ήταν το ίδιο, ήταν εισάξι. Αυτό δεν σημαίνει στον Παναθηναϊκό. Και εσύ είναι αυτό που έγινε, συγγνώμη, στο ημίχρονο, με τις δηλώσεις στα ταμάνια των σόρτς. Εγώ συγκλονίστηκα, δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο. Είμαι 55 χρονών, είμαι από τα 15 μου στο χώρο. Δεν πίστευα ότι ένας προπονητής θα έδινε έτσι στεγνά ένα παίχτη του στο ημίχρονο ενός τόσο σημαντικού αγώνα. Δεν ξέρω. Αυτό ήταν σοκαριστικό για μένα.
0: Καλά. Δεν σου ξανατύχει, αλλά έζησες και μετά το ευρωπαϊκό. Μια δύσκολη κατάσταση στο πρωτάθλημα. Το θυμάμαι καλά. Μετά που γυρίσατε, ήσασταν μάλλον από προσανατολισμένοι από τη μέθη του Ευρωπαϊκού το 96, λέω.
2: Ναι, είχαμε τη φυγή του Ντομινίκ που έφυγε στην Αμερική. Παίξαμε στο υλικό με τον Ολυμπιακό και μας κατατρόπωσαν.
0: Ναι. Ήταν μια δύσκολη. Αυτές, γιατί το ανέφερα, δεν το ανέφερα για να το θυμηθούμε μόνο. Το ανέφερα για να συγκρίνω λίγο καταστάσεις, δηλαδή. Πώς μπορεί να αντιδράσει μια ομάδα μετά από αυτό το από τέτοιο σοκ, παραδείγματι, όπως έπαθε ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια.
2: Εντάξει, πρέπει να έχεις πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις, να το αναστρέψεις το κλίμα. Αν δεν έχεις καλά αποδυτήρια, δεν γίνεται τίποτα. Θα πας ακόμα χειρότερα. Κάτι που βλέπουμε ότι έχει ο Ολυμπιακός, έχει καλά αποδυτήρια ο Ολυμπιακός, προς χάρη, έτσι.
0: Ναι.
2: Όπως και η Βαλένθια φάνηκε ότι έχει πολύ καλά αποδυτήρια. Είχαν τρομερές σχέσεις μεταξύ του παίχτες. Αν δεν έχει καλά αποδυτήρια, δεν μπορείς να γίνει μια τέτοια κατάσταση. Είναι δύσκολο.
0: Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει καλά μια ομάδα χωρίς να έχει καλά αποδυτήρια?
2: Ακριβώς αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι ποτέ. Καμία ομάδα να τα έχει σαρώσει να είναι καλή, τέλος πάντων, να πηγαίνει καλά. Και τα αποδυτήρια να είναι χάλια.
2: Ισχύει. Αυτό που πιστεύω να ξέρω είναι, γιατί δεν είμαι μέσα στα πράγματα στον Παναθηναϊκό, ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ άσχημες σχέσεις μεταξύ προπονητή και παιχτών. Αυτό καταλαβαίνω την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια και από κάποια πράγματα που κοιτάω πιο λεπτομερώς σε κάθε αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Βλέπω ότι και ο Λεσέρο έκανε και μια ανάρτηση, προσπαθώντας τουλάχιστον να δείξει ότι πάμε ενωμένοι να
2: γυρίσουμε. Τι να δικαιολογήσει. Η μεγάλη αποτυχία. Έχεις την ευκαιρία να παίξεις στο Final Four στην έδρα σου στο γήπεδο σου μετά από τόσα χρόνια και κάνεις αυτή τη σειρά με τη Βαλένθια και από 2-0 το χάνεις 3-2 και αποκλείσεις το Final Four σου. Είναι τεράστια αποτυχία. Ό,τι και να πεις,
0: είναι και όλη η χρονιά έτσι.
2: Ό,τι και να πούνε τώρα είναι απλά αυτή είναι δικαιολογία για μένα.
0: Ναι.
2: Είναι τεράστια αποτυχία αυτή.
0: Τι μπορεί να γίνει τώρα?
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε μετά και το Final Four, πώς θα μείνει ο Ολυμπιακός, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, στους τελικούς μετά θα είναι δύσκολα, δεν ξέρω.
0: Βλέπεις τον Ολυμπιακό να το παίρνει?
2: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Βαλένθια βλέπω.
0: Ναι.
2: Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, είναι τρομερή ομάδα. Νομίζω ότι καμία ομάδα, αν είναι στη μέρα της, έτσι και μπουν και τα σούτ, γιατί χθες ήταν πάρα πολύ άστοχοι κανονικά, χθες το μάτι ήταν για 30 πόντους, 40. Ήταν πολύ άστοχοι. Τα τρίποντα είχαν πρώτο μήχρονο 4 στα 20. Αν τους πάνε τα τρίποντα, δεν μπορεί καμία ομάδα να τους αντιμετωπίσει. Αν και ο Ολυμπιακός είναι πολύ γεμάτη, εγώ πιστεύω θα είναι τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια. Έτσι, να σχεδίσει ο καλύτερος. Εντάξει, αν Έλληνας, θέλω να το πάρει μια ελληνική ομάδα, το συζητάω. Αλλά η Βαλένθια μου αρέσει πάρα πολύ, παίζει πολύ μοντέρνο μπάσκετ.
0: Τώρα εγώ δεν αφουγκράζομαι και δεν συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί έχω και εγώ άποψη πάνω στο θέμα, αλλά εσένα ρωτάμε τώρα. Πας στους τελικούς με Αταμάν ή τον αφήνεις? Τι θα έκανες εσύ?
2: Για μένα θα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να παραιτηθεί. Γιατί πιστεύω ότι θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα αν παραμείνει. Θα δούμε άσχημες καταστάσεις. Δεν το απέφχομαι, αλλά νομίζω ότι αν μείνει σε αυτό θα δούμε άσχημα πράγματα.
0: Σε σκεφτόμουν πολύ να σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί φανταζόμουν, λέω, μπορεί να θες να το αποφύγεις. Όχι ότι δεν είσαι τέτοιος, δεν ξέρω, δεν έχεις.
2: Προπονητικά σου απάντησα τώρα.
0: Προπονητικά. Τι είναι αυτό που ο Παναθηναϊκός προπονητικά, κατά την άποψή σου, δεν έχει εφαρμόσει Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος προπονητής για τον Άταμαν θεωρείται ο μέτρε στη διαχείριση παιχτών. Όταν λέω στη διαχείριση παιχτών, στο star. Έτσι. Κατά άλλα δεν ξέρω, δεν είμαι και εγώ coach, αλλά τι είναι αυτό που δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, που θα μπορούσε να έχει κάνει.
2: Ο Παναθηναϊκός έπαιζε όλα τα παιχνίδια
0: το ίδιο.
2: Θα σου απαντήσω, έπαιζε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Όσα βάλουμε και όσα φάμε. Δεν υπήρχε κανένα πλάνο, κανένα συνδυασμό αμυντικό ή επιθετικό. Έπαιζε αποκλειστικά και μόνο στο ατομικό ταλέντο του παιχτών, του κάθε παίκτη, του Νάν, του Χίρι κτλ. Έτσι, αν τους έβγαιναν οι ατομικές οφράδες ήταν καλά, αν δεν τους έβγαινε τελείωνε, κλείδωνε πολύ. Αλλά ουσιαστικά δεν είδα κάποιο πλάνο προπονητικά, αμυντικά κάτι. Παίζανε δηλαδή στην τύχη η ομάδα. Και αυτό είναι από πέρσι, δεν το λέω μόνο τώρα. Από πέρσι η ίδια εικόνα έχει.
0: Ναι.
2: Στην τύχη με ατομικό ταλέντο παίζει την μπαλά. Ένα αντίο πέντε, έτσι, έχουν ταλέντο, είναι καλοί παίχτες και κάποιες ώρες έβγαινε. Αλλά τώρα είδαμε ότι και άλλες ομάδες το μάθανε, κλείσαν πολύ καλά τους διατόμους και σε παίχτες κλειδιά, έτσι, και με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η εικόνα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
2: Τώρα είμαι εδώ, Αθήνα, Οροπό, και ψάχνω να βρω το επόμενο βήμα. Κάτι πιστεύω θα γίνει προπονητικά. Να είμαι σε κάποιο πάγκο, γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ την προπονητική. Και ευελπιστώ ότι κάτι καλό θα έχω στις επόμενες μέρες.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ ρωτάω και παιδιά, ρωτάω και παιδιά που προπονείς, παίζουν τέλος πάντων σε ομάδες, αρκετές ομάδες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει δουλεύοντας μαζί σου.
2: Εντάξει, και με...
0: Μιλάω για τους παίκτες τώρα, δεν ξέρω, με τους παράγοντες δεν εμπλέκομαι εκεί εγώ.
2: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κοίτα, είμαι κοντά στον παίκτη, γιατί και εγώ σαν παίκτης ήμουν αρκετά περίεργος. Έχω κάνει πολλές εναντίον προπονητών και οπότε έχω μάθει από τα λάθη μου. Έτσι και είμαι δίκαιος πολύ με τους παίκτες μου.
0: Α, το παραδέχεσαι ότι έχεις κάνει λάθη?
2: Εννοείται, πάρα πολλά. Εγώ είχα 8 προπονητές στην καριέρα μου, είχα πρόβλημα
0: με τους 9.
2: Ναι. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής έπαιζα 39 λεπτά μαζί του, έκανα τις καλύτερες χρονιές μου σε Ηράκλειο και Πάτρα. Ένα λεπτό με έβγαζε και κλώστησα μπουκάλια και τέτοια στον πάγκο. Αφού ήμουν λίγο σάικο. Οπότε ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ σαν παίχτη τώρα. Έχω κάνει χειρότερα σε υψηλό επίπεδο, έτσι.
0: Χριστάρα, είσαι αυθεντία, είσαι γνήσιος και να σου πω κάτι. Είσαι και πολύ μπασκετάνθρωπος. Οπότε, ό,τι και να λέμε, εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά,
2: Χριστάρα.
1: Γεια σου, Χριστό.
0: Γεια σου, Χριστό. Γεια σου, Χριστό μας.

0: Αυτός ήταν ο Χρήστος Μυριούνης. Σας είπαμε, τα είπε έξω από τα δόντια και τι πρέπει να γίνει και στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκαθάρισε ότι πρέπει να φύγει άμεσα ο coach Αταμάν, διότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, είπε, αν μείνει και για το πρωτάθλημα, γιατί είναι για το πρωτάθλημα. Πάντως ο Αταμάν συνεχίζει, να το πούμε γι' αυτό, έκανε δύο νίκες τώρα και συνεχίζει στην προσπάθειά του. Λοιπόν, έχουμε περίπου 8 λεπτά, γρήγορα να πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Θα τα αφήσουμε σε ρή τώρα, θα ακούσετε όλα τα γκολ που σημειώθηκαν αυτή την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να τονίσω ότι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα αδιάφορα παιχνίδια, την Πέμπτη, για τα play out. Είναι η τελευταία αγωνιστική, η δέκατη των play out, αλλά επί της ουσίας δεν έχουν καμία απολύτως αγωνιστική σημασία, βαθμολογική σημασία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή γίνονται εκδηλώσεις εκεί με καπνογόνα, με drones πάνω από το γήπεδο και όλα τα σχετικά. Και φυσικά μετά αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το 2-2. Άρης Λεβαδιακός στο 3-0. Όφι Βόλος στο 3-1. Ξαναλέω τα αποτελέσματα. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. 0-0, να θυμίσω, δεν έχουμε γκολ εδώ. Ήταν ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά χθες. Και σήμερα, το ξαναβολής αγώνας λόγω των καιρικών συνθήκων, Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, που ουσιαστικά καταδίκασε και το Πανσεραϊκό. Λοιπόν, ο λόγος, να το πω έτσι, στο Χάρη Κουτολογέννη που μας συντρόφευσε και στην κονσόλα των ήχων. Από εμάς καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε, καλή συνέχεια σε όλους. Θα ακούσουμε σε ρή όλα τα γκολ έτσι όπως τα περιέγραψαν τα παιδιά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Era Sport. Αμέσως μετά από αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι και Γιώργος Τσούκαλος για το Δελτίο Ειδήσεων και Ολίνα Ξενοπούλου με την εκπομπάρα της εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέι στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέι, το περιμένει ο Καμπίν. Ροντινέι, το σούτι, μπάλα στα δίκτυα και ο Ροντινέι βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ιτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά ο Ρότα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα εκτός περιοχής ο Κοϊτά. Κινήθηκε παράλληλα από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή. Εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
2: Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτής. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωσδόεφ. 2-0 γκολ ο Μύθου. Ο Ζήφκοβιτ σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή. 35 λεπτό.
3: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα. Σε άδεια εστία η μπάλα, τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
4: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη, γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε, σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
5: Στα 54 δεπτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη, πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη Βόλος 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό, σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση μπροστά μέσα, από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1. Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
6: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίδεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασαραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Μπάλα που μακρύθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξης, περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει αυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζει, υπό τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις προσεχείς ώρες αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν σήμερα το πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση. Το πλήγμα αυτό συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, μια παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ ή η χρήση του ως διαπραγματευτικό χαρτί θα επιδείνωνε μόνο την κρίση και θα εξέθεται σε κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα των χωρών της περιοχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Σεϊχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν Μπιν Τζάσιμ Αλθάνη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρ Αμπντελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο ΕΚΣ. Μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση χαρακτηρίζει ως φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη του να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα. Στη πλατεία Συντάγματος κατέληξε η μαζική 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που ξεκίνησε το πρωί από τον τύμβο του Μαραθώνα. Στο σημείο της κατάληξης πραγματοποιείται μεγάλη αντιπολεμική συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας όλη τη χώρα περπάτησε στους δρόμους Ειρήνης, στους δρόμους του Αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον βάρβαρο υπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Δύο νεκρές και ένας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, γιοταχή ανατράπη όταν συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με άλλο όχημα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8.30 πριν λίγη ώρα στη παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στη συμβολή με την Οδό Πλάτωνο στην Ελευσίνα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ πραγματοποιείται απεκλεοβισμός και τρίτου ατόμου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και στα βόρεια ορεινά, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την ελληνική ραδιοφωνία και το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ξεκινάμε με Paradise και Coldplay. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Κοντά μας σήμερα ο Χάρης Κουτουλογέννης, είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και όπως είπα, ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο, πολύ αγαπημένο ατμοσφαιρικό κομμάτι, γιατί θα μεταφερθούμε πολύ σύντομα και εμείς σε έναν επίγειο παράδεισο. Στη Βόρειο Ελλάδα έχω την εκλεκτή μου καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για την κυρία Λία Παπαδράγκα, είναι υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου Επικοινωνίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στη Χαλάστρα. Θα μας ενημερώσει για κάποιες δράσεις και συγκεκριμένα για μια πολύ συγκεκριμένη δράση, η οποία θα γίνει με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000 την Κυριακή 24 Μαΐου. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα κυρία Παπαδράγκα.
1: Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, χαίρομαι πολύ που και πάλι έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
0: Και εγώ το ίδιο. Πάντα χαίρομαι τόσο πολύ όταν λαμβάνω τα δελτία τύπου σας, γιατί εντάξει, πέρα από το γεγονός που ακούγεται πια πλέον κλισέ ότι είναι η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή που μας απασχολεί τόσο πολύ, είναι όλο αυτό το υπέροχο περιβάλλον στο οποίο τώρα εσείς θα μας ξεναγήσετε. Και πραγματικά είναι χαρά Θεού το να το σκεφτόμαστε, έστω και μόνο και να το φανταζόμαστε. Πόσο μάλλον οι καλεσμένοι σας, γιατί προσκαλείτε κόσμο, οπότε σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Γιατί έστω και νοερά, σας ταξιδεύουμε σε αυτές τις περιοχές.
0: Και με τις φωτογραφίες.
1: Βρισκόμαστε λίγο μακριά σας. Ναι. Αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Μέρα Natura είναι αφορμή για όλους να βγουν σε μια προστατευόμενη περιοχή που υπάρχει μια τέτοια σίγουρα κοντά σε όλους, γιατί οι περιοχές Natura στην Ελλάδα πλέον να καταλαμβάνουν το 30% της χερσαίας έκτασης. Επομένως, όπου και αν βρίσκεστε, κοντά στην Πάρνηθα, στον Ημιτό, υπάρχουν περιοχές Natura να επισκεφτείτε. Ναι. Ας μιλήσουμε όντως τώρα για τη δική μας εκδήλωση εδώ στα Στενά Τσιγκάνας. Είναι μια περιοχή σε ένα καταπράσινο το επισκεφτείτε. Ας μιλήσουμε όντως τώρα για τη δική μας εκδήλωση εδώ στα Στενά Τσιγκάνας. Είναι μια περιοχή σε

0: Ναι.
1: Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει έτσι μια συνεργασία με κάποιους ανθρώπους από την περιοχή, οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για τον τόπο τους, από το μικρό δάσος. Οπότε αρχίζουμε να πηγαίνουμε και εκεί για κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης. Και είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια φέτος να τραβήξουμε κόσμο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εκεί, που μη φανταστείτε, δεν είναι μακριά, είναι γύρω στη μία ώρα.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία.
1: Οπότε θα έχουμε εκεί εργαστήρια για τα παιδιά, θα έχουμε πεζοπορία για τους μεγάλους, ενημέρωση για το δίκτυο Natura.
0: Ναι, αυτά τα μπορούν να τα πληροφορηθούν θαυμάσια από το site σας, έτσι, που είναι πάρα πολύ πλήρες.
1: Ναι,
0: το πρόγραμμα.
1: Στην ουσία, το site του ΟΦΙΤΕΚΑ πλέον μιλάμε, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, τον οποίο είμαστε κι εμείς, έχουμε ενσωματωθεί ο πρώην φορέας διαχείρισης του ΔΕΛΤΑ Αξιού και πλέον είμαστε η μονάδα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Θα υπάρξει και στον ΟΦΙΤΕΚΑ προσεχώς μία ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου ανακοίνωση για την ημέρα Natura. Να πω ότι υπάρχει και το site που έχει γίνει ειδικά για το πρόγραμμα Εδώ Ζούμε, που έχει πολλές πληροφορίες για το δίκτυο Natura. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να πούμε και τώρα δύο λόγια.
0: Να πούμε, βέβαια θα πούμε το πρόγραμμα. Απλά ξέρετε μετά θα το αναζητήσουν οι ακροατές μας. Γι' αυτό λέω να ξέρουν που θα ψάξουν
1: είναι
0: περισσότερα.
1: Είναι η σελίδα Εδώ Ζούμε.
0: Ωραία.
1: Και αν όποιος πληκτρολογεί φυσικά να τώρα 2000 Ελλάδα θα
0: ωραία,
1: βγει ένα
0: θα
1: σωρό
0: βγει.
1: Πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς τώρα γι' αυτό δεν θα κάνουμε αυτό τον κόπο. Ας πούμε, γιατί πολλοί πραγματικά ακόμη και τώρα δεν το έχουν ακούσει, τι είναι το δίκτυο Natura 2000, ίσως δεν έχουν ακούσει.
0: Δεν σας ακούω, κάπου λίγο χάνεται κυρία Παπαντράγκα, λίγο το σήμα, οπότε ας είμαστε σταθερά λίγο για να...
1: Ναι. Σταθερά είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι το δίκτυο Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ηπείρου μας και βασίζεται σε δύο οδηγίες. Την οδηγία για την προστασία των πτηνών και στην οδηγία για τους οικοτόπους. Στην Ευρώπη λοιπόν έχουν πάνω από 27.000 περιοχές που έχουν θεσπιστεί ως περιοχές του δικτύου Natura και καλύπτουν το 18-19% της χερσαίας έκτασης. Και αντιστοίχως και ένα σημαντικό ποσοστό των θαλάσσιων περιοχών, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση για τα κράτη να βάλουν σε καθεστώς προστασίας το 30% της χερσαίας και της θαλάσσιας έκτασης. Είμαστε λίγο πίσω στη θαλάσσια έκταση, αλλά και αυτό προχωράει. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε ήδη επιτύχει το στόχο του 30% στη στεριά. Τώρα αν έχετε ακούσει για τα θαλάσσια πάρκα τα καινούργια στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.
0: Ναι, τα έχουμε ακούσει, ναι.
1: Αυτά είναι με το που ολοκληρωθεί και η θέσπισή τους, πλέον θεσμικά τουλάχιστον, νομικά θα έχουμε συμπληρώσει αυτό το 30% που είναι υποχρέωσή μας. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η προστασία στα χαρτιά πρέπει να μεταφέρεται σε ουσιαστική προστασία στην πράξη. Ο ΦΠΚΑ ως οργανισμός έχει αυτό το σκοπό και το καλό είναι ότι πλέον εξοπλίζεται και με πολλά μέσα. Ας πούμε τα καινούργια θαλάσσια πάρκα θα έχουν επιτήρηση με ντρόουν, με τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να μπορούν να γίνεται επιτήρηση σε περιοχές που κανονικά δεν μπορούν να επιτηρηθούν από ανθρώπινες περιπολίες με σκάφη τις συμβατικές, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια περιοχή. Οπότε με τις καινούργιες τεχνολογίες θα μπορεί να ανοιχνεύεται τυχόν παρανομίες και ελπίζουμε αυτό να πάει καλά.
0: Βέβαια, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω, καλά θα μιλήσουμε και για άλλο θέμα είναι αυτό, αλλά έχω και το δελτίο που μας είχατε στείλει για τις πελαργοφωλιές. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στο Δήμο Λαγκαδά. Πριν όμως να μιλήσουμε για τα στενά της τσιγκάνας, γιατί ονομάζονται έτσι, υπάρχει κάποιος λόγος? Είχε ενδιαφέρον αυτό.
1: Με πιάσατε λίγο, και εγώ το είχα αναρωτηθεί, η ντόπιοι δεν μου δώσανε κάποια υπερική εξήγηση.
0: Πάντως πρέπει, αξίζει να το ψάξουμε.
1: Να το ψάξω και την επόμενη φορά να σας το...
0: Ναι, θα το αναζητήσουμε. Είναι πάντως, όπως μας αναφέρατε, μια ξεχωριστή παραποτάμια περιοχή, έτσι, αυτό.
1: Πραγματικά είναι πανέμορφο το τοπίο εκεί.
0: Ωραία. Τώρα για να έρθουν οι καλεσμένοι, προσκεκλημένοι σας, πώς, τι γίνεται, έρχονται κατευθείαν εκεί, χρειάζεται να... προμηθευτούν κάτι.
1: Έρχονται κατευθείαν εκεί. Υπάρχει στην ουσία το ραντεβού είναι στις 10 η ώρα στο χώρο αναψυχής του Αγίου Παντελεήμονα στο Μικρό Δάσος. Δηλαδή κατευθυνόμαστε στο χωριό Μικρό Δάσος.
0: Ναι.
1: Που είναι 10 λεπτά.

0: 10 λεπτά από το σημείο αυτό που είναι δίπλα στο ποτάμι. Mm-hmm. Και μας βρίσκουν εκεί. Και η εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι τις 2 η ώρα.
1: Μέχρι τις 2 η ώρα. Και αυτό για τα παιδιά είναι κάτι σπάνιο πραγματικά. Δηλαδή και για τις οικογένειες. Όλη η οικογένεια, αλλά ιδίως τα παιδάκια θα ενθουσιαστούν, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Θα έχουμε κινητικά παιχνίδια, θα έχουμε εργαστήρια ευαισθητοποίησης, κατασκευές με θέμα το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Και οι ενήλικες επίσης θα το χαρούν, γιατί θα μπορέσουν να κάνουν και μια βόλτα εκεί στο μονοπάτι, με μια ξενάγηση, ενημέρωση για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.
1: Ναι, και είναι και η εποχή αυτή, γιατί ο Μάιος προσφέρεται, έτσι, πολύ.
0: Εννοείται ότι είναι η καλύτερη εποχή για να βρεθεί στη φύση, γιατί πλέον και τα τέλος Μαΐου τα πλατάνια θα έχουν πρασινίσει, τα δέντρα. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά λουλούδια, τα οποία εκεί θα είναι κάποιοι βοτανολόγοι που θα μας εξηγήσουν. Αυτή την περιοχή, την εποχή τη θα δούμε. Ας πούμε, ξέρω ότι στην περιοχή από τα πρώτα λουλούδια κοινάνε είναι ο γάλανθος, αλλά αυτά mm-hmm. εκεί γύρω στον Ιανουάριο. Mm-hmm. Τώρα πλέον δεν θα είναι ανθισμένα. Υπάρχουν όμως ορχιδές, υπάρχουν και άλλα σπάνια.
1: Και ασφόδελοι, που είναι σπάνιο φυτό.
0: Ναι, και ασφόδελοι έχουν mm-hmm. καταγραφεί εκεί.
1: Ναι. Και τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα γενικά για το πρόγραμμα. Α, καταρχάς κάνετε δράση συχνά?
0: Μέσα στη διάρκεια του χρόνου, ναι. Αν μιλάμε τώρα για τη δική μας τη μονάδα ναι. που συντευόμενο περιοχών mm-hmm. κεντρικής Μακεδονίας και το παράδειγμα Χαλάστρας, να πω ότι εμείς εδώ στη μονάδα αυτή οι περιοχές ευθύνης που έχουμε εκτείνονται από το Δέλτα Ακτίου, όπου δουλεύω κυρίως εγώ, mm-hmm. μέχρι τις περιοχές της Χαλκιδικής, Άγιος Μάμας, Παλιούρι, στη Στιφωνία είναι τα κεντρικά του Λαγκαδά, Λίμνες, Κορώνια, Βόλβη, Χολομόντας, φτάνει μέχρι και την Κυρκίνη η περιοχή μας.
1: Ναι. Και επίσης τώρα να ρωτήσω και πριν έτσι ολοκληρώσουμε για τις δυσκολίες, αν εσείς στη δική σας μονάδα και στη δική σας και την περιοχή, αλλά και γενικότερα, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ για τον ΦΠΚ, δηλαδή το γνωρίζετε αυτό καλά το όλο το περιβάλλον. Ποιες είναι έτσι επιγραμματικά θα λέγαμε οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε αυτά τα προγράμματά σας, σε αυτές τις περιοχές? Τι είναι το πιο συχνό, τι είναι το πιο σύνηθες που θα έχει ενδιαφέρον και εμείς να μάθουμε?
0: Εννοείται.
1: Κατά καιρούς υπάρχουν κάποια θέματα που προκύπτουν, κάποια προβλήματα. Τι είναι αυτά που σας προβληματίζουν πιο πολύ σε αυτό το αντικείμενο επάνω?
0: Κάθε περιοχή καταρχάς καταλαβαίνει ότι είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές πιέσεις που αντιμετωπίζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άλλες περιοχές έχουν να κάνουν με την πίεση και τον τουρισμό. Mm-hmm. Ειδικά τώρα σε εμάς που έχουμε κάποιες θαλάσσιες περιοχές που έχουν και μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστική και αρκετά ανεξέλεγκτη και άναρχη, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε η Πανομή είναι ναι. μια περιοχή που είναι...
1: Ο Θερμαϊκός δηλαδή πώς είναι, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη ναι. και πλέον οι άνθρωποι που παλιότερα ίσως είχαν και μια οικονομική δυνατότητα να πάνε μέχρι τη Χαλκιδική και φέτος δεν την έχουν και τα τελευταία χρόνια δεν την έχουν τόσο πολύ. Οπότε μιλάμε τώρα για την Επανομή, υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες mm-hmm. μέσα στο Σαββατοκύριακο, mm-hmm. που έχει ένα πολύτιμο αμοθενικό σύστημα εκεί με θρυνό της θάλασσας, με τον πυλοβάτι, το ανασπάνιο φρύνο μέσα mm-hmm. στην Λάμμο. Και δεν γνωρίζουμε βέβαια πολύ ότι πηγαίνοντας εκεί πάνω με τα αυτοκίνητα ή πατώντας όπου να είναι και προκαλούμε προβλήματα και θανάτους ζώων ναι. που υπάρχουν εκεί στις χελώνες. Mm-hmm. Οπότε η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, ναι, σε πάρα πολλές περιοχές είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Σε άλλες περιοχές βέβαια, ας πούμε στο κατεξοχήν το Δέλτα Ακτιού, που δεν έχει το θέμα του τουρισμού, αλλά έχει πιέσει ας πούμε από τη ρήπανση, από τις μυθοκαλλιέργειες που είναι αρκετά έντονη. Mm-hmm. Ναι. Ή από τις αγροτικές καλλιέργειες, από την ορθή ή όχι χρήση των λιπασμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια σειρά έτσι, πιέσεων που από περιοχή σε περιοχή είναι διαφορετικές.
1: Ναι.
0: Και τώρα από εκεί και πέρα και το πώς τα αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει σίγουρα με τους διαθέσιμους πόρους. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Είμαστε λίγοι. Πραγματικά, όταν έχω επισκεφτεί με κάποιες περιπτώσεις προστατευόμενες περιοχές στο εξωτερικό, ας πούμε στην Αυστρία, είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τον αριθμό των φυλάκων που είχαν 35 φύλακες για μια περιοχή πολύ μικρότερη από τη δική μας.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς mm-hmm. είχαμε μόλις 4 και τώρα έχουμε πλέον μόλις 2.
1: Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί ο αριθμός.
0: Οπότε ναι, είναι.
1: Είναι ζωτική σημασία δηλαδή πλέον.
0: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρόσφατα ως εργαζόμενοι ανησυχούσαμε και παλεύαμε για τις δικές μας θέσεις που είμαστε εδώ και περίπου 18 με 20 χρόνια αρκετοί. Mm-hmm. Πρόσφατα μέσω του ΕΣΕΠ πάρα πολύ, έτσι, οι περισσότεροι από εμάς ευτυχώς καταφέραμε να γίνουμε με καθεστώς αορίστου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε πλέον και εμείς μπορούμε να αισθανθούμε μια εργασιακή ασφάλεια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πλέον χρειαζόμαστε και νέους ανθρώπους, να μπει νέο αίμα. Υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι έξω, οι οποίοι πλέον με τα μεταπτυχιακά τους, διδακτορικά τους, με κέφι, με μεράκι, και πρέπει να μπουν καινούργια οπωσδήποτε άνθρωποι να ενισχύσουν αυτή την υπηρεσία.
1: Ωραία. Χαίρομαι που μας το μεταφέρετε αυτό. Και τώρα τα λίγα λεπτά αυτά που μας μένουν να πούμε και για τις πελαργοφωλιές, που μόνο τις φωτογραφίες βλέπεις και τρελαίνεσαι. Είναι υπέροχες.
0: Βέβαια, να σας πω ότι καταρχάς οι περισσότεροι πελαργοί στην Ελλάδα ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αυξάνονται και σε περιοχές στην Νότια Ελλάδα, όπως ας πούμε η Πελοπόννησος, η Κρήτη κλπ. Να πω ότι είχαν εκδιωχθεί από την Νότια Ελλάδα τα πουλιά αυτά, γιατί θεωρούταν πουλιά των Τούρκων, των Οθωμανών.
1: Ναι.
0: Γιατί οι Οθωμανοί τα αγαπούσαν πάρα πολύ, τα προσέχανε, και έτσι καταφέραν να διώξουν στην κάτω Ελλάδα τους Οθωμανούς, κάπως εγκρικήθηκαν κατά πολύ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι απειλές, αρχίζουν να επανεπικίζουν και τις νότιες περιοχές. Οι περιοχές βέβαια με τις τελευταίες ενεργές πελαργοφωλιές είναι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είτε οι τρεις είναι οι κυριότερες στην Κυρκίνη, το χωριό Κυρκίνη, τις Φέρες του Εύρου, και εδώ στο Αιγίνιο η Μαθίας, που ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού. Και σίγουρα, και μάλιστα σήμερα και χτες και την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε στο Αιγίνιο το Φεστιβάλ Πελαρχών, που είναι το πρώτο που γίνεται σε αυτό το χωριό, στην Κωμόπολη των Πελαργών, όπως θέλει να το λένε, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για την ανάγκη προστασίας αυτού του πουλιού. Φυσικά να φέρουν και κόσμο στο χωριό για να το γνωρίσει, δηλαδή ήταν μια κίνηση των επαγγελματιών.
1: Ναι.
0: Αλλά γίνουν πολύ όμορφες δράσεις. Μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι πρέπει κάτω από την πουλιά των πελαργών να καθαρίζουμε, γιατί το πουλί μπορεί να είναι πάλι μαζί με τα σκουπίδια και κάποια επικίνδυνα υλικά να τα πάει στη φωλιά του. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό στο νεοσό. Και τελικά ο νεοσός μπορεί να τυλιχτεί γύρω από αυτό και να πνιχτεί και να πάθει εφηκυριασμό. Και γενικώς ένα σοβαρό πρόβλημα είναι από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, οι ηλεκτροπληξίες που παθαίνουν τα πουλιά. Επομένως, σε συνεργασία με το ΔΕΔΙΕ γίνονται προσπάθειες να μονωθούν τα δίκτυα, να γίνουν πελαργοφωλιές με προδιαγραφές, ώστε να μην έχουν επαφές με τα καλώδια τα πουλιά. Αυτό είναι μια δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και όσο πάει και βελτιώνεται.
1: Ωραία.
0: Αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Ναι, ναι, φυσικά βέβαια. Αλλά όσο πάει και γίνεται καλύτερο το τοπίο.
0: Γι' αυτό ακριβώς πήρατε και αυτό το δελτίο τύπου την ενημέρωση. Ότι
1: για τις τεχνητές φωλιές.
0: Βάλανε 12 τεχνητές φωλιές στο Δήμο Λαγκαδά για αυτό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ξεχάσαμε κάτι?
0: Όχι, απλά έτσι κλείνοντας να πω ότι η προστασία της διοπικιλότητας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο βασικό μας σχέδιο για το μέλλον.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτό που θα εγγυηθεί όχι μόνο την επιβίωση των άλλων ειδών, αλλά και τη δική μας ευημερία.
1: Βέβαια, και νομίζω ότι και από τα μέσα πρέπει αυτό να γίνει πλέον πάρα πολύ, να είναι ένα θέμα που πρέπει να επικοινωνείται πάρα πολύ, όσο γίνεται περισσότερο.
0: Εννοείται, γιατί όσο για εμείς που είμαστε μέσα από αυτό το θεωρούμε κάτι αυτονόητο, όμως υπάρχει πολλοί κόσμος που και με το δίκαιο του, γιατί έχει και ένα σωρό προβλήματα κλπ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα πρόβλημα έξω από εμάς, είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά πάρα πολύ άμεσα.
1: Άμεσα, αμεσότατα, χθες που λέμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδράγκα.
0: Και εγώ πάρα
1: χάρηκα πολύ που ξαναμιλήσαμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Yeah.

0: Και περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα. Πολύ χαρούμενοι που υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για τους 4ους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Jerry Olympics 2026, που διοργανώνουν το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μπαμίδη, γεια σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε καθαρά, ωραία.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Σας δίνω το λόγο για να μας συστήσετε αυτό το πρόγραμμά σας, αυτούς τους αγώνες καταρχήν. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς το αντίγραφο των Ολυμπιακών Αγώνων, για να μην παραμινευόμαστε, με την έννοια του ότι δεν πρόκειται για πρωταθλητισμούς, με την έννοια ή τέλος πάντων τον ανταγωνισμό που έχει το σύνθετο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ πέρα υπάρχει η έννοια του να ανταγωνιστούμε, αλλά περισσότερη έμφαση δίνεται στην δύναμη που μπορεί να έχει η ενεργός και η υγιής γύρανση, η δραστηριότητα, η σωματική, που μαζί με την κοινωνική συμμετοχή βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το βαθύ νόημα που έχουν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να πούμε. Διεξάγονται, όπως είπατε σωστά, σε συνεργασία, οργανώνονται μάλλον σε συνεργασία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαζί με την Στέγη Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και το κέντρο αποκατάσταση για ασθενείς με άνοια και Αλτζάιμερ που υπάρχει στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Είναι η 4η συνεχής χρονιά που διοργανώνονται αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Υπάρχει η αρχική συμφωνία από την Αμερική, όπου ξεκίνησε αυτή η ιδέα και με την οποία ήρθαμε σε επαφή και άρχισε να τρέχει και αυτή η δράση πριν από μια τετραετία και στην Ελλάδα και την Κύπρο ταυτόχρονα. Έχει αρχίσει πλέον να καθιερώνεται ως θεσμός στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υλοποιείται σε δεκάδες δήμους, πάνω από 80 φορείς σχεδόν έχω καταμετρήσει στη λίστα αυτών που έχουμε και ξεκινούν αύριο. Τι είδους φορείς είναι? Μπορεί να είναι δήμοι, όπως τα καπή των δήμων ή διάφορα κέντρα των δήμων, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φορείς άλλη κοινωνικής φροντίδας, οργανισμοί υποστήριξης ατόμων με άνοια ή χρόνιες παθήσεις, αλλά και οργανισμοί και σύλλογοι που έχουν να κάνουν με άτομα με αναπηρίες, όπου προσπαθούμε να βάλουμε αυτό το κομμάτι της γύρανσης με το αντίστοιχο κομμάτι της αναπηρίας και της φροντίδας, της ανάγκης από φροντίδα και κοινωνική συμμετοχή και σωματική δραστηριότητα που έχουν και τέτοιου είδους φορείς.
0: Να και πώς εξελίσσεται αυτή η δράση, πώς τι γίνεται ακριβώς?
1: Συμμετέχουν λοιπόν πάρα πολλοί φορείς. Αυτοί έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας. Προμοτάρεται όλη αυτή η ιδέα και αφού συμφωνήσουν, υπογράφεται ένα πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο εργαστήριό μας και στη στέγη της Κύπρου, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε. Στη συνέχεια δίνεται ένα πρωτόκολλο αθλημάτων και ασκήσεων και κάθε ένας φορέας προσπαθεί με τους δικούς του πόρους αλλά και με τη βοήθεια που παρέχουμε εμείς από το εργαστήριο και από τη στέγη, με άτομα εννοώ σε προσωπικό, να μπορέσουν να τους διοργανώνουν σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που έχουν και οι ίδιοι την ευχέρεια. Έτσι είναι το τυπικό, ας πούμε, της οργάνωσης. Τώρα να πούμε ότι μέσα σε αυτό το πρωτόκολλο, πέρα από την όποια άθληση και σωματική δραστηριότητα που μπορεί να είναι, ξέρω και εγώ, μπάσκετ, ξέρω και εγώ, handball και τα λοιπά, υπάρχουν και ιδιαίτερες δραστηριότητες που έχουμε εντάξει από τη δική μας έρευνα στην γύρανση, στην ενεργό και υγιή γύρανση, με παιχνίδια σοβαρού σκοπού που προάγουν τη σωματική δραστηριότητα. Έτσι, αυτά είναι ψηφιακά παιχνίδια, να μην ξεχάσω να πω. Έτσι, αυτά ενσωματώθηκαν σε αυτό το πρωτόκολλο και τρέχουν και αυτά σε όλους τους φορείς από την υποστήριξη και την τεχνολογική που τους δίνουμε και την βοήθεια με τα άτομα και το προσωπικό που πηγαίνουν στους φορείς αυτούς και τρέχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να πω επίσης ότι στην Ελλάδα φέτος συμμετέχουν πάνω από 4.000 άτομα θα συμμετέχουν.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος, φανταστικός αριθμός. Πάρα πολλοί βοηθοί και συνεργάτες, προφανώς και προσωπικό που θα τους συνδράμουν όλους αυτούς τους αγώνες. Όπως είπα, είναι αρκετοί φορείς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την περιφέρεια, Κρήτη, Ήπειρο, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια, νησιά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας που δείχνουν ότι αρχίζει ο θεσμός και έχει μια ευρεία αποδοχή. Οι δε δράσεις πραγματοποιούνται σε πολλούς έτσι χώρους και στους χώρους που έχουν αυτές οι δομές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και σε αθλητικά κέντρα, δημοτικά γυμναστήρια, χώρους φροντίδας, δομές έτσι που υποστηρίζουν κοινωνικά τέτοιους φορείς. Και φυσικά σε συνεννόηση με κάθε φορά με το φορέα ή τον Δήμο που το εξυπηρετεί, μπορούν να μας προσφέρουν και χώρους που θα εξυπηρετήσουν ευρύτερα όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, και για να συντονιστεί και για να στελεχωθεί, να υποστηριχθεί και τεχνικά αλλά και στην καθημερινότητά του, να δοθεί όμως και η έννοια της προώθησης, όπως είπα, που είναι και το βαθύ νόημα όλης αυτής της οργάνωσης, της προώθησης της ενεργού και υγιούς γύρανσης, της ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης αυτών των ατόμων που είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας είτε είναι σε κάποιο είδους αναπηρία ή οτιδήποτε, την καταπολέμηση κυρίως της μοναξιάς και του κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και μάλιστα εδώ θα ήθελα να σας πω πως είναι και αυτό που εκλαμβάνεται σαν η ανταμοιβή και των δικών μας συνεργατών. Δηλαδή βλέπεις το χαμόγελο σε αυτά τα άτομα που αλλιώς έχουν μια μοναξιά, έναν αποκλεισμό, με τη συμμετοχή τους και το μετάλλιο ή αυτό το αναμνηστικό που θα πάρουν και το μπράβο και το χάδι και το άγγιγμα αυτό που θα έχουν και το ψυχικό και το σωματικό από τους συνεργάτες, δίνουν ένα τεράστιο χαμόγελο, ανοίγει η ψυχή τους και όταν έρχονται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια οι συνεργάτες μου, τα βάζουμε κάτω και δεν μπορώ να σας πω, τα συναισθήματα απλώνονται, βγαίνουν δάκρυα χαράς που αυτή η κοινωνική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μοναξιά, αν θέλετε, η απομόνωση αυτών των ατόμων έχουν λίγο καταπολεμηθεί, ας το πούμε έτσι, σε αυτές τις ημέρες. Ευαισθητοποιείται έτσι και η κοινωνία για αυτές τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις όλες τις ανάγκες που έχουν στην καθημερινότητά τους αυτά τα άτομα. Αναδεικνύονται καλές πρακτικές φροντίδας, υποστήριξης, συνεννόησης, αν το θέλετε, και συνεργασίας με όλα αυτά τα άτομα. Δημιουργούνται λοιπόν πέρα από το ευρύ έτσι, πλαίσιο της δραστηριότητας και του συναγωνισμού και πολλά άλλα συναισθήματα προφανώς και σε εμάς και στους φορείς που τα αξιοποιούν και προφανώς στους ίδιους τους συμμετέχοντες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή τα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες.
0: Άλλωστε και ο πολιτισμός μιας χώρας, μιας ομάδας, μιας κοινωνίας κρίνεται και από τον τρόπο συμπεριφοράς προς τα άτομα τα οποία είναι ή της τρίτης ηλικίας ή αδύναμα ή, ξέρετε, τα παιδιά, στα ζώα. Νομίζω ότι από εκεί
1: πολύ σωστά,
0: μπορεί να βγάλεις πολύ εύκολα συμπεράσματα για το πολιτιστικό επίπεδο ενός μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι πώς να κάνουμε αυτά τα άτομα να είναι ανεκτά στην κοινωνία, είναι το ανάποδο. Η κοινωνία να μάθει να έχει διαφορετική αντίληψη έτσι ώστε αυτά τα άτομα απλώς να γίνονται ανεκτά, να μην διαφέρουν σε τίποτα από τα υπόλοιπα άτομα. Και αυτό είναι ακριβώς θέμα πολιτισμού, όπως είπατε, πέρα από την καλλιέργεια, την ψυχική που θα πρέπει να έχει κανένας και την πνευματική για να το πράξει και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και την εκπαίδευση που θα πρέπει να δώσουμε και στα νεότερα παιδιά αλλά και στην κοινωνία συνολικότερα. Νομίζω είναι και ένα μήνυμα που μεταφέρουν, αν το θέλετε, προς τα πάνω επίπεδα αυτοί οι αγώνες, πέρα από την έρευνα τη δική μας και την προσπάθεια έτσι της κοινωνικής προσφοράς, είναι και ένα μήνυμα προς τους έχοντες την πολιτική εξουσία για να λάβουν αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές να καλλιεργήσουν αυτό ακριβώς το κλίμα του πολιτισμού που είπατε πάρα πολύ εύστοχα.
0: Mm-hmm. Και έτσι ολοκληρώνοντας, να σας ρωτήσω, το εργαστήριο στο οποίο εσείς, του οποίου ηγείστε, το Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, του τμήματος ιατρικής βέβαια, με τι ακριβώς ασχολείται?
1: Ασχολούμαστε ευρύτερα με τις εφαρμογές της τεχνολογίας στην υγεία και την ευζωία. Υποστηρίζουμε, προσπαθούμε όραμα του δικού μου εργαστηρίου να υποστηρίξουμε κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία. Όραμά μας είναι μέσα από τις προσπάθειες και όλες τις ερευνητικές προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που έχουμε, αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε, να μπορέσει να παράγεται ένα αποτέλεσμα, ένα αποτύπωμα το οποίο θα κάνει μία διαφορά. Δεν βλέπουμε δηλαδή όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε σαν ένα κομμάτι, ας το πούμε έτσι, της ακαδημαϊκής, ας το πούμε, εξέλιξης ή της ερευνητικής εξέλιξης, αλλά θα θέλαμε το κάθε ένα από αυτά έργα ή έρευνα, ένα κομμάτι έρευνας που τελειώνουν και ολοκληρώνονται, να μπορεί να αφήσει κάτι, μια υπηρεσία, ένα πρόγραμμα, μια ευκαιρία για κάποιους κοινωνικούς φορείς, για κάποιους επαγγελματικούς φορείς κτλ. Έτσι δημιουργήσαμε στο παρελθόν, μέσα από την ενασχόλησή μας με την τεχνολογία, ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις, οι οποίες δοκιμάστηκαν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για να δούμε αν έχουν αποτέλεσμα να βελτιώσουν την νοητική και σωματική υγεία. Δημιουργήθηκαν με ψηφιακό τρόπο παιχνίδια σοβαρού σκοπού, τα οποία προάγουν το νου και το σώμα ουσιαστικά, και το αρχαίο ελληνικό ρητό. Αυτά τα προσφέραμε μετά στους φορείς μέσα από το Πανεπιστήμιο, χωρίς κερδοσκοπικό στόχο, έτσι ώστε να μπορεί να τα απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο και όλοι οι φορείς για τους οποίους σχεδιάστηκαν, δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλες αυτές οι ιστορίες. Αυτό λοιπόν είναι και το δικό μας έτσι, ένα κομμάτι της έρευνας που κάνουμε και αποτελεί έτσι ένα κομμάτι εφαρμογής, αυτό που λέμε, της κοινωνικής προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας προς την ευρύτερη, προς την κοινωνία, που είναι βέβαια και ευρύτερα στόχος και της σχολής μου, της ιατρικής, αλλά και του Πανεπιστημίου ιδιαίτερα, να συνδέσει ουσιαστικά την κοινωνία με το ερευνητικό γίγνεσθε μέσα στο Πανεπιστήμιο.
0: Σπουδαίο το έργο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Μπαμίδη, πραγματικά θεάρεστο θα έλεγα. Και να πούμε ότι ξεκινούν αύριο οι αγώνες, έτσι? Αύριο το πρόγραμμα αυτό.
1: Αύριο ουσιαστικά ξεκινάνε στην Κύπρο. Γίνεται στις 10 η ώρα η έναρξη στο πολυπροπονητήριο, όπως λέγεται, Ευάγγελο Φλωράκης στην Λευκωσία. Mm-hmm. Θα πλαιστεί εκεί πέρα και η σχετική διαδικασία έναρξης των Γυριατρικών Ολυμπιακών Αγώνων από τους συνεργάτες μας στη Στέγη Καμακλείου, Αρχάγγελος Μιχαήλ. Mm-hmm. Και έχουν πάει ήδη και οι δικοί μου συνεργάτες εκεί πέρα να παρευρίσκονται. Την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά θα έχουμε φορείς από την Κύπρο που θα τρέχουν το πρόγραμμα, και την δεύτερη εβδομάδα ουσιαστικά από τη Δευτέρα 25 Πέμπτου ξεκινάνε και στην πιο έντονα, θέλω να πω, και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να τρέχουν σε διάφορες φορείς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και όλους αυτούς τους φορείς που αναφέραμε προηγουμένως, και καταλήγουν με την τελευταία ημέρα της Παρασκευής 29 Μαΐου, όπου κάθε χρονιά τολμώ να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη λαμπρότητα και στην τελετή λήξης που ολοκληρώνει αυτήν την τις δύο εβδομάδες φέτος, μία εβδομάδα άλλοτε, γεμάτη συμμετοχή, συγκίνηση, ενέργεια και αισιοδοξία. Για να μην είμαστε άδικοι κάθε φορά, γίνεται μια κλήρωση για το ποιος φορέας θα φιλοξενήσει με πανηγυρικό έτσι τρόπο την τελετή λήξης των αγώνων αυτών. Ναι. Φέτος, πέρυσι είχαμε πάει στο Δήμο Σουφλίου επάνω στο

0: Στον Εύρο φέτος έχει κληρωθεί ένας φορέας, τα παιδιά της Άνοιξης, που είναι ένας φορέας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, που είναι στην πατρίδα της Βέρειας. Επομένως θα βρεθούμε εκεί σύσσωμοι όλοι οι εκπρόσωποι των δύο οργανωτών για να μπορέσουμε να τελέσουμε με μια έτσι ξεχωριστή διεκδήλωση και την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και να δώσουμε ραντεβού, τα χέρια ενωμένα για την επόμενη χρονιά.
1: Για την επόμενη χρονιά. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπαμίδη. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας και καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: περνάμε στο τελευταίο καλεσμένο μου. Πρόκειται για τον ζωγράφο, τον εικαστικό καλλιτέχνη κύριο Αλέξανδρο Ψυχούλη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για τη νέα έκθεσή του με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», που θα παρουσιαστεί, που παρουσιάζεται μάλλον, θα μας τα πει ο ίδιος, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έως τις 4 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα καλλιτέχνη. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Γεια σας, κύριε Ψυχούλη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά.
0: Σας βρίσκουμε στα ωραία Χανιά, στα όμορφα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δώστε μας τα στοιχεία της έκθεσης.
1: Λοιπόν, είναι μια μάλλον αναδρομική δικιά μου έκθεση. Με αυτό το τίτλο που είπατε, «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Είναι μια έκθεση που περιέχει δουλειά από όλες τις όλα τα χρόνια. Της δικιάς μου δημιουργικής πορείας, και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, σε έναν υπέροχο χώρο σε αυτόν της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων. Περιλαμβάνονται μέσα γλυπτά, κόμιξ, ζωγραφικές, σημειώσεις, εγκαταστάσεις και flash animation, βίντεο έργα, πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Ο τίτλος αυτός που έχει πολύ ενδιαφέρον,
1: ο τίτλος είναι ένα μικρό έργο από μόνος του, που φτιάχτηκε από λέξεις μόνο, για να μπορούμε να ονομάσουμε κάπως αυτή την έκθεση. Η έκθεση τον έχει ανάγκη, ο τίτλος δεν έχει ανάγκη την έκθεση, δηλαδή βγήκε από μόνος του.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί λίγο με αυτή τη σκέψη.
0: Ναι. Ωραία, ωραία ακούγεται, γιατί εντάξει, όντως αυτό πολύ συχνά κινδυνεύουμε από τις ανεξέλεγκτες σκέψεις μας, έτσι δεν είναι?
1: Οι σκέψεις μας δεν σταματάνε ποτέ, αυτό είναι το θέμα. Και μερικές φορές το μυαλό μας δημιουργεί δικές του καταστάσεις που δεν έχουν πολύ σχέση με την πραγματικότητα.
0: Εσείς...
1: Αλλά είμαι στη ζωή αυτό. Ναι.
0: Βέβαια, φυσικά. Εσείς έχετε τιμηθεί βέβαια και με βραβείο, έτσι, στην 47η Biennale της Βενετίας.

0: να έχετε πάρει και άλλο βραβείο, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει. Έχετε υπάρξει βέβαια, είστε καθηγητής τέχνης και τεχνολογίας.
1: Ναι, διδάσκω στο Τμήμα Αρχιτεκτώνων του Δήμου Βόλου, του Βόλου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην ουσία.
0: Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς τώρα για την έκθεση αυτή τι είναι καλό να γνωρίζουμε στο σύνολο, έτσι οι ακροατές μας.
1: Γνωρίζετε καταρχήν ότι τα Χανιά είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί
0: αυτό να το ξαναπούμε. Πανέμορφα. Εκεί το λιμάνι είναι καταπληκτικό.
1: Είναι μια πόλη που μυρίζει πολιτισμό. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο οι άνθρωποι εδώ είναι ευαισθητοποιημένοι με τον πολιτισμό. Οι δημοτικές αρχές. Σε αντίθεση ίσως με την πόλη που ζω εγώ, το Βόλο, υποστηρίζω τόσο πολύ τις τέχνες. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τις τέχνες η ζωή μας να είναι υπόφορη. Αυτό εδώ οι άνθρωποι το ξέρουν. Για να δείτε την έκθεση δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι μια διαδρομή στο ίχνος ενός ανθρώπου, ας πούμε, που προσπαθούσε... Προσπαθώ ακόμα, δεν πέθανα ευτυχώς, παρότι κάνω μια αναδρομική έκθεση. Προσπαθώ να ξορκίζω την πραγματικότητα που ζούμε και να την ερμηνεύω.
0: Κάνει κάποιες διακοπές, κύριε Ψυχούλη, αν μπορούμε λίγο να είστε λίγο πιο, ναι, πιο σταθερά, γιατί κάπου λίγο σας χάνουμε και αυτά που, λέτε είναι που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Οπότε δεν θέλω να χάνουμε λέξη. Λοιπόν, να δώσουμε μία, έτσι, να φωτίσουμε λίγο και την περιοχή αυτή που εσείς ενδιαφέρεστε. Όπως βλέπω εδώ στο Δελτίο, αναφέρεται ότι υπάρχει μία ανανεωτική ματιά που έχετε εισαγάγει στη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει?
1: Ευτυχώς δεν το αναφέρω εγώ.
0: Ναι, το αναφέρει ο κύριος Μαρίνος, υποθέτω. Αλλά ωστόσο όμως τι εννοεί?
1: Θα ήταν λίγο περίεργο να τα λέω εγώ. Προφανώς εννοεί, κοιτάξτε, είμαι από τη γενιά αυτή, από τους ανθρώπους που γύρω στο 1900, τους λίγους που ασχοληθήκαμε πολύ γρήγορα με την ψηφιακή τεχνολογία και την τέχνη. Με την ψηφιακή τεχνολογία στην τέχνη. Ήταν τότε ακόμα φαστική κοινή πολύ επιφυλακτική απέναντι στους υπολογιστές. Αλλά εμείς το οικειοποιηθήκαμε το μέσο γρήγορα, γιατί μας είχε δώσει πολύ ωραία προοπτική. Ήμασταν πάρα πολύ αφελείς και πολύ αισιόδοξοι ως τότε. Και θεωρούσαμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για το καλό των ψυχών μας, ας πούμε. Θεωρούσαμε ότι το ίντερνετ δεν ήταν ένας χώρος δημοκρατικός, χωρίς σύνορα, που ένας χώρος της άμεσης επικοινωνίας και της ελευθερίας. Διαψευστήκαμε, βέβαια. Σήμερα υπάρχει μια αισθηματέωση, αν σκεφτούμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ελέγχου αυτότερο παρά αυτό το πεδίο ελευθερίας που εμείς είχαμε οραματιστεί. Τέλος πάντων,
0: γεγονός
1: στην ουσία υπήρξαμε κάποιοι άνθρωποι, διαχειριστήκαμε τα νέα μέσα και εξετάσαμε την πιθανότητα να μπουν με θετικό τρόπο στη ζωή μας.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο αυτό? Να μπουν με θετικό τρόπο. Υπάρχει δηλαδή μία συζήτηση πολύ έντονη σχετικά με το θέμα αυτό και συνεχώς και σε εκπομπές, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Υπάρχει μία ανησυχία. Τη θεωρείτε δικαιολογημένη ως ένα βαθμό?
1: Δεν τη θεωρώ δικαιολογημένη.
0: Όχι.
1: Φυσικά τη θεωρώ.
0: Ναι.
1: Τη θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένη. Εντάξει, έχουμε περάσει τώρα σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε μια κριτική, ας πούμε, της ψηφιακότητας και τι αυτή έχει φέρει στον κόσμο. Ιδίως όταν περάσαμε, θυμηθείτε την περίοδο της καραντίνας, που όλοι λέγανε όπως η ψηφιακή τεχνολογία θα βοηθήσει, για παράδειγμα, στην επικοινωνία τώρα που δεν μπορούμε να βρεθούμε. Σε κάτι τέτοιες στιγμές η τεχνολογία αποδεικνύει τι δεν μπορεί να κάνει. Και ξέρουμε πια, τουλάχιστον ελπίζω να το έχω καταλάβει, ότι η ανθρώπινη επαφή, η διαζώση επαφή είναι πολύ πιο σημαντική από ότι είναι και αποστάσεως. Ζούμε λίγο δύσκολες στιγμές σε σχέση με αυτό. Ξέρετε, γιατί όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας, των καλλιτεχνών για παράδειγμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ίδια τα μέσα δεν ανήκουν σε εμάς. Δηλαδή τα software για παράδειγμα ανήκουν σε εταιρείες που έχουν άλλες προθέσεις. Ναι. Προθέσεις είναι κερδοσκοπικές. Άρα μοιραία θέλουν να μας βάλουν και εμάς σε ένα παιχνίδι ταχύτητας. Δεν συνάδει με τον βιολογικό μας ρυθμό.
0: Ναι. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο, βέβαια. Είναι πολύ πλούσιο και νομίζω ότι θα συνεχώς θα είναι έτσι, γιατί όλο και υπάρχουν στη ζωή μας πια καθοριστικά. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας βασίζεται σε αυτά. Οπότε...
1: Ναι, καλό είναι να μπορούμε να ξεχωρίζουμε πότε μας είναι απαραίτητο και πότε όχι. Και τα πράγματα για τα οποία δεν μας είναι απαραίτητο να τα κάνουμε με φυσικό τρόπο.
0: Με φυσικό τρόπο, αυτό είναι το κυριότερο από που έχετε τόσο δίκιο. Αλλά τα νεότερα, τα παιδιά, τα νεότερα άτομα, έτσι πώς βλέπετε ότι τη σχέση τους είναι πιο εξαρτώμενα?
1: Οι φοιτητές μου αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν με τα κινητά, διζάξαν με τα κινητά στο χέρι δηλαδή. Για αυτά τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να πάρουν μια απόσταση από την τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν υπερβολική, όχι πίστη σε αυτή, αλλά το θεωρούν ως κάτι δεδομένο απλά.
0: Ναι.
1: Και η κριτική ματιά προς αυτή την τεχνολογία τους είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολη.
0: Βέβαια. Είναι εκπαιδευμένα διαφορετικά τα παιδιά αυτά. Έχουν, νομίζω ότι, τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό φέρνει μία απομόνωση βέβαια. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, γιατί το ένα φέρνει τα άλλο. Όπως είπαμε ότι αναφερόμασταν στην περίοδο της COVID και ωστόσο μετά οι άνθρωποι συνήθισαν αυτό το μοτίβο και επικοινωνούσαν περισσότερο μέσα από τον υπολογιστή. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλαξε εκείνη η περίοδος, άλλαξε καθοριστικά και τη συνέχεια, δεν ήταν μόνο ένα διάστημα.
1: Ναι.
0: Σε ένα βαθμό δηλαδή, δεν λέω ότι πάντως άλλαξε τη δομή, την κοινωνική δομή σε αυτό το θέμα της επικοινωνίας που αναφερόμαστε. Κατά τη δική
1: να σας πω, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο για τα παιδιά που λέτε, για τα παιδιά που μεγαλώσαν μέσα στην τεχνολογία. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά μεγαλώσαν και με ένα άλλο πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή τα δημιουργικά και καλλιτεχνικά μαθήματα έχουν εξοριστεί από το σχολείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί δεν έχουν διεξόδους, δεν μπορούν να σκεφτούν διεξοδικά. Νομίζω ότι δεν φταίει μόνο η ψηφιακή τεχνολογία, αυτά είναι και άλλα πράγματα.
0: Πολύ σωστά, πολύ και καλά κάνετε που το θίγετε, βέβαια.
1: Τα παιδιά μας έχουν προβλήματα. Τα παιδιά μας, γιατί οι κόρες μου είναι αυτή τη σπουδάζοντας.
0: Ναι. Και το ζείτε βέβαια, το έχετε ζήσει, το παρακολουθείτε, το βέβαια. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα πρέπει σε λίγο να αποχωρήσω από το στούντιο. Κλείνοντας, πώς κλείνουμε, τι έχουμε να πούμε, ξεχάσαμε κάτι? Η έκθεση θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβριο. Μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ και να ήμουν εκεί. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, ο Χάρης Κουτουλογέννης σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Καλό βράδυ. Όλοι να Ξενοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με το μήνυμα να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιού κομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξης, περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για τη Τεχεράνη και καλεί το Ιράν να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Την ίδια ώρα το Ιράν βάζει το στόχαστρο της Big Tech, όπως θα επιβάλλουμε τέλη στις υποδομές του διαδικτύου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Εμπραχήμ Ζολφαχάγι. Τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης μετέδωσαν ότι το Ιράν θα υποχρεώσει κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon να ευθυγραμμιστούν πλήρως με την Ιρανική νομοθεσία. Εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ στο νότο της χώρας 5 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν σήμερα το πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση. Το πλήγμα αυτό συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, μια παράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ ή η χρήση του ως διαπραγματευτικό χαρτί θα επιδείνωνε μόνο την κρίση και θα εξέθεται σε κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα των χωρών της περιοχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν Μπιν Τζάσιμ Αλθάνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρ Αμπτελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερείς ζητήματα για τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο ΕΚΣ. Αν η Κούβα δεχτεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίλα, μετά από δημοσίευμα του Άξιος, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που εκτιμούν ότι η Αβάνα σχεδιάζει ενδεχόμενα πλήγματα κατά της Αμερικανικής βάσης στο κόλπο του Γκουαντάναμο, Αμερικανικών πολεμικών πλοίων και πιθανώς του Key West στη Φλόριντα. Στην πλατεία Συντάγματος κατέληξε η μαζική 43η μαραθώνια πορεία ειρήνης που ξεκίνησε το πρωί από τον τύμβο του Μαραθώνα. Στο σημείο της κατάληξης πραγματοποιείται μεγάλη αντιπολεμική συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από το νησί της Ρόδου είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Αφάντου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα να κάνουμε την σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 για μια Ελλάδα ανάπτυξης περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλεί το Ιράν να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ιράν βάζει στο στόχαστρο της Big Tech. Θα επιβάλλουμε τέλη στις υποδομές του διαδικτύου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης μετέδωσαν ότι το Ιράν θα υποχρεώνει κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon να ευθυγαμιστούν πλήρως με την Ιρανική νομοθεσία. Στο μεταξύ, Ισραηλινό στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ενώ στο Λίβανο, 5 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ. Το πλήγμα συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, μια απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια αδέλφη χώρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση. Το Σαουδαραβικό Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η επίθεση αυτή αποτελεί απειλή για την σταθερότητα της περιοχής και εκφράζει την αλληλεγγύη του, δηλώνοντας ότι υποστηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας των Εμιράτων. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρ Αμπντελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις από το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν την στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο X. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μετά από δημοσίευμα του Άξιος, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που εκτιμούν ότι η Αβάνα σχεδιάζει ενδεχόμενα πλήγματα κατά της Αμερικανικής βάσης στον κόλπο του Γκουαντάναμο, Αμερικανικών πολεμικών πλοίων και πιθανώς του Key West στην Φλόριντα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από το νησί της Ρόδου. Είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Αφάντου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. βλάβη σημειώθηκε στο πιδάλιο στο επιβατικό πλοίο Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο. Επέστρεψε στο λιμάνι της Καλύμνου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα να κάνουμε την σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε τις παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 για μια Ελλάδα ανάπτυξης περνά μόνον μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη ωστόσο ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα πάρει αυστηρότερα μέτρα απέναντι στις Big Tech, με πιθανή επιβολή τελών σε εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ, ενώ Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 5 ανθρώπων, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμιράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουνς που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους, τη διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογος του Μπάντρε Αμπντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία. Συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με έμφαση σε Γάζα και Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου, της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας και της συνεργασίας για σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, μετά από δημοσίευμα του αξιώς περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα κατά αμερικανικής βάσης στον κόλπο του Γκουαντάναμο και αμερικανικών στόχων στη Φλόριντα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου ύστερα από σύγκρουση 2 οχημάτων. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. Βλάβη στο πιδάλιο ανάγκασε το πλοίο Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στο λιμάνι της Καλύμνου ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση, εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμμυράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπάντρ Αμπντελαντί σε τηλεφωνική επικοινωνία. Συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με έμφαση σε Γάζα και Λίβανο. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά το δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα κατά της αμερικανικής βάσης στον κόλπο του Γκουαντάναμο και αμερικανικών στόχων στη Φλόριντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη για την υγεία παγκοσμίως λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία, και συνέστησε να μην κλείσουν τα διεθνή σύνορα. Σύμφωνα με το Stat News, τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξάσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει στις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου ύστερα από σύγκρουση 2 οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την πάροχη πρώτων βοηθειών. Βλάβη στο πιδάλιο ανάγκασε το πλοίο Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στο λιμάνι της Καλύμνου, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Ψέριμο και Κό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: εσύ και η ραδιομαρέα σου.
1: Καλημέρα σε όλους. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Λέει τα αγγελούδια δεν τα έχω ακούσει ποτέ να ψάχνουν. Δεν ακούσε εμένα που σολάρω κάθε μέρα. Τι άλλα αγγελούδια θες δηλαδή. Λοιπόν, ξημέρωμα Δευτέρας 18 του Μάη. Πάει και αυτό σιγά σιγά, παιδιά. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε και μια κοινική σταυρούλια εδώ με τι άλλο. Νότης. Μου σφύριξε μια φίλη ότι ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Κάποια κυρία με καπέλα. Όχι ακαπέλα, με καπέλα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει ο φίλος μας. Λοιπόν, καλή εβδομάδα στην παρέα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει και εκείνη. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Κύριος Κλωναρίδης, Ηλίας Κλωναρίδης, αντιτρώω.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Απόψε λέει ο κουμπάρος σου έδωσε ρέστα στην πύλη του αξιού. Α, είχαν πάει να δουν το Ρουβά με την Ατάσα, και ο Χρήστος παρέα. Μια χαρά.

Καλημέρα στο Βαγγελάκη, τον Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Χρόνια πολλά, σήμερα η γενέθλια. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει γενέθλια? Η φίλη μου η Κική η Λουκά. Χρόνια πολλά και σε αυτήν. Για πάμε παρακάτω. Τι έχουμε? Αντίπας, φίλε μου, πήρε τη γυναίκα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει περιμετρικώς. Και μου λέει, σ' ακούω, λέει, περιμετρικώς. Δεν λέει πού. Να της αφιερώσουμε το επόμενο.

ήθελα να είχα μια αγάπη μόνο, μας είπε ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Γεια σου Γιώργο Γουβάκη από το Βικτόριαβιλ του Καναδά, σε βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Κουμιώτη βεβαίως, δώσε μου το στόμα σου.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στο κουκάκι. Μου λέει, κύριε Γιάννη, αν μπορείτε να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι. Κάνουμε βάρδια, ως συνήθως, τα γνωστά παρεάκια. Τα παιδιά, λέει, από το κέντρο της Αθήνας, τα παιδιά από του Ζωγράφου. Εντάξει, να βγαίνει το ξενύχτη, να περνάμε καλά. Και μην νομίζετε, είναι αμφίδρομη η κατάσταση. Όλοι παίρνουμε κάτι. Ας πούμε, με ρώτησαν γιατί, αφού θα μπορούσες να κάθεσαι, συνεχίζεις, κάνω ψυχοθεραπεία. Γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω, μου αρέσει. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, να έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μας ακούει στα Μέγαρα. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε στο δρόμο, σας ακούμε, πάμε για Πάτρα. Α, πώς το πάθατε, παιδιά? Να και ένας που πάει για Πάτρα, γιατί συνήθως στέλνουν μήνυμα όταν έρχονται προς τα δω. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο και στην παρέα που μας ακούν όντως στο κέντρο της Αθήνας. Και ο Δημήτρης από τα Εξάρχεια λέει, κύριε Γιάννη, μη μας ξεχνάτε και εμάς, κάνουμε βάρδιες και σας ακούμε. Εντάξει, να περνάει η ώρα. Λοιπόν, κλείνει την ώρα η Βίκη μου σχολείου, δεν κλαίω για τώρα. Και πάει λέγοντας, λοιπόν, έλα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογων ανθράκων με συμμετοχή της ExxonMobil, της Chevron, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις μετασχηματιστικές για την οικονομία και την γεωπολιτική θέση της χώρας. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα έναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεσα απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμιράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με drones δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και τη Φλόριντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίσει πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντα.